φως μες στην καρδιά να μας σκεπάζει. Μα σ' αγαπώ σου το έχω πει, κι αγάπη σου σαν Κυριακή

0: Charisma 92.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Άλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει

0: Πρίσμα 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ με πρωταγωνιστή,
4: τον Tom Cruise, σε
5: μια πιο δραστική καταστροφή.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε, Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
9: Είσαι ηλίθια.
10: Ναι, έχεις δει πως είσαι.
8: Άσε μαζένουπα.
9: Πως είσαι έτσι ρε.
10: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
11: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
12: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

πριν αρχίσω θέλω να πω κάτι. Θέλω να πω ότι στα πρώτα μου βήματα είχα ένα μεγάλο δάσκαλο που λεγόταν Γρηγόρης Μπηδικότης. Είχα την ευτυχία να δουλέψω μαζί του και την πιο μεγάλη εμπειρία να ανακαλύψω τον μεγάλο τραγουδιστή, τον ξέρετε όλοι, τον μεγάλο φιλόσοφο και τον μεγάλο άνθρωπο. Να είστε καλά όλοι εσείς που τον τιμάτε.

0: Prisma 92.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

δρόμος ξεκινά. Στου χωρισμού την άκρη ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά. Μα δεν κυλά το δάκρυ,

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

σε πλάση όπως ήθελε αυτή. Η φαντασία μου που χρόνια με γελούσε, πως θα μ' ανοίξεις την καρδιά μου την κλειστή.

0: Χρήσμα 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Πρίσμα 92.

κανένα απόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε.

0: Ρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος
5: Νέκης. Digger,
4: με πρωταγωνιστή τον Ντόμ Κρουζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
7: Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλ Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλ Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Και από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!

0: Καλό μήνα.
1: Μπράβο του.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Ναι, κυρία μου, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Κουβέντα θέλει να πιάσει αυτός και δεν έχω καμία όρεξη.
0: Καλό φθινόπωρο. Καλό χειμώνα.
1: Καλό την αστυνομία τώρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πως είστε, καλώς ήρθατε. Καλό μήνα σε όλες, καλό μήνα σε όλους. 1η Οκτωβρίου σήμερα. Μπαίνουμε για τα καλά στο φθινόπωρο. Αεράκι χθες το βράδυ, έτσι λίγο παγωμένο. Φυσάει και σήμερα, ήλιο όμως έχει έξω. Κάποια άσπρα συννεφάκια υπάρχουν εκεί ψηλά. Καλημέρα στη μαμά, καλημέρα στον μπαμπά, καλημέρα στους αγαπημένους παππούδες και γιαγιάδες. Καλημέρα στους εκπαιδευτικούς μας, καλημέρα στα παιδιά μας που πάνε τώρα στο σχολείο. Καλημέρα παιδάκια, καλό μάθημα. Σήμερα 5η, 1η Οκτωβρίου 2026 και μαζί θα πάμε ως τις 10. Είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο και στην εκπομπή «Καλημέρα Ζάκυνθος» μέσα από το Prisma 92. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα για το χθεσινό μας Δημοτικό Συμβούλιο. Πρώτο θέμα, φίλες και φίλοι, ήταν η επέκταση του αγωγού ίδρευσης από την Αγία Μαρίνα μέχρι τον Άγιο Λέοντα, περνώντας μέσα από την Λούχα και το Γύρι. 21 λεπτά μιλούσε ο Δήμαρχος για το θέμα αυτό. Νούμερα ακούγαμε από εδώ, νούμερα από εκεί, όχι όμως χρηματικά νούμερα. Ακούγαμε... νόμους, παραγράφους 20-35 του 26, 22-32 τάδε. Επίσης, εχθές μάθαμε γιατί δεν κάνει έργα η Δημοτική Αρχή. Είναι 3 χρόνια στην εξουσία και δεν έχει κάνει κανένα έργο ουσίας. Ξέρετε γιατί? Μας το είπε χθες ο Δήμαρχος και θα το ακούσουμε σε λίγο. Διότι λέει το καλοκαίρι είναι η αντιπυρική περίοδος. Οπότε δεν μπορείς να κάνεις έργα γιατί μπορεί να... να κάνεις κάτι και να, εκεί οι εργάτες που θα δουλεύουν και να προκαλέσουν μια πυρκαγιά επάνω εκεί στα ορεινά. Επίσης το χειμώνα βρέχει. Τι να κάνεις το χειμώνα όταν βρέχει, ρε παιδιά? Μπορεί να κάνεις έργα. Το καλοκαίρι δεν κάνεις έργα γιατί πρώτον μπορεί να προκαλέσεις κάποια πυρκαγιά. Επίσης σε άλλους πολυσύχναστους δρόμους, ξέρω εγώ, δεν μπορείς να κάνεις έργα διότι έχουν έρθει οι τουρίστες. Δεν μπορείς να τους ενοχλείς τους τουρίστες. Το χειμώνα βρέχει. Οπότε μήπως καλά κάνουν τα παιδιά και δεν κάνουν τίποτα? Επίσης καταλάβαμε ότι δεν καταλάβαμε τίποτα χθες το βράδυ για αυτό το έργο.

Πού πήγαν, γιατί έργο δεν έγινε. Τρία χρόνια που είναι η Δημοτική Αρχή στην εξουσία, έργο εκεί πάνω δεν έχει κάνει. Τίποτα απολύτως. Και ξαφνικά, όταν ένα Σάββατο μεσημέρι η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας έβγαλε συνέντευξη τύπου για αυτό το θέμα με στοιχεία μέσα από την Διάβια, τι έγινε? Ως εκ θαύματος, μετά από λίγη ώρα, ανέβηκαν επάνω τα μηχανήματα στη Λούχα Γύρη, κυρίες και κύριοι, και από την Κυριακή το πρωί άρχισαν οι εργασίες. Βάρος του σώμους, μωρός. Μέσα στο καλοκαίρι, όπου υπήρχε η αντιπυρική περίοδος, όπου και εκεί θα μπορούσε να προκληθεί κάποια πυρκαγιά, ξεκίνησαν τα έργα. Σε κυνηγώ, νιώσε το ίδιο και έλα λίγο μπρο. Εσείς που ήσασταν χθες το βράδυ, γιατί είδα ότι ήσασταν πάρα πολύ στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα, στο Πνευματικό Κέντρο, τι καταλάβατε? Ναι, Σάκη μου, καλημέρα, το έχω έτοιμο το βιντεάκι.

0: Εσείς που το βλέπατε μέσω του YouTube, μέσω του live streaming, τι καταλάβατε από τα 21 λεπτά που μιλούσε ο Δήμαρχος? Και όσοι δεν το έχετε ακούσει, θα το ακούσετε ευθύς αμέσως.
1: Όλοι μας λένε.
0: Άρχισαν τα μηνύματα, δεν καταλάβαμε τίποτα, λέει. Για την ταμπακέρα, κουβέντα, κυρίες και κύριοι. Κουβέντα.
1: Συφιλική. Παίρνω τους δρόμους.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ηχητικά αποσπάσματα. Θα πάμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Στασινόπουλο, που τοποθετήθηκε για το θέμα αυτό. Θα αλλάξουμε λίγο τη ροή της εκπομπής σήμερα. Ζητώ συγγνώμη, δεν θα πάμε να δούμε ποιοι γιορτάζουν, τι καιρό θα έχει. Αν προλάβουμε στην πορεία της εκπομπής θα το κάνουμε.

γιατί έχουμε πολλά ηχητικά αποσπάσματα να παίξουμε από τη συγκεκριμένη αυτή συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Και μετά τις 9 θα έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους για να αναλύσουμε αυτά που δεν ακούσαμε χθες το βράδυ.

0: Λοιπόν, με μεγάλη προσοχή παρακαλώ πολύ, ακούστε την τοποθέτηση του Δημάρχου μετά από πάνω από ένα μήνα, γιατί ένα μήνα περίπου έχει βγει αυτό το θέμα στον αέρα και το έβγαλε η δύναμη ελπίδας. Δεν μίλησε κανένας από τη Δημοτική Αρχή, δεν βγήκε κανένα δελτίο τύπου όλο αυτόν τον καιρό. Ζήτησαν έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των δύο παρατάξεων της δύναμης ελπίδας και Αρετή και Τόλμη για την Ζάκυνθο, των κυρίων Τσουρουνάκη και Αρετάκη αντιστοίχως. Το ζήτησε και με έγγραφο και η Λαϊκή Συσπήρωση. Δεν δέχτηκε ο πρόεδρος, ο κύριος Πλέσας, να πάει σε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Γίνεται λοιπόν αυτό το τακτικό χθες το βράδυ και ακούστε τον Δήμαρχο, παρακαλώ πάρα πολύ, με μεγάλη προσοχή.
1: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ενημέρωση σχετικά με το έργο αντικατάσταση τμήματος επέκταση αγωγού του κλάδου Αγία Μαρίνα, Λούχα Γύρι, Άγιος Λέοντας. Σήμερα η Δημοτική Αρχή, στο ανώτερο θεσμικό συλλογικό όργανο του Δήμου μας, το Δημοτικό Συμβούλιο, προχωράμε σε μια ενημέρωση για ένα θέμα το οποίο απασχόλησε τη δημόσια συζήτηση τον τελευταίο ένα μήνα. Και είμαστε εδώ, θεσμικά, στο χώρο που έχουμε επιλέξει συνειδητά, να ενημερώνουμε τους πολίτες και να παρουσιάσουμε ένα σύντομο

0: ιστορικό σχετικά με το συγκεκριμένο έργο. Η αρχική μελέτη προέρχεται από το μακρινό 1992, αν δεν κάνω λάθος, υδροδότηση ορεινών κοινοτήτων. Το σημερινό έργο αποτελεί τμήμα επικαιροποίησης αυτού του αρχικού σχεδιασμού, όπου συντάχθηκε με την υπαριθμό 1 του 2018 και επικαιροποιήθηκε με την 62 του 2019 απόφαση. Η τεχνική υπηρεσία της ΔΕΙΑΣ προχώρησε σε μελέτη επικαιροποίησης, αναφέρεται ως μελέτη αριθμός 1 του 2018, όπως είπα και πριν, και επικαιροποιήθηκε με την αριθμό 62 του 2019. 28 Τρίτου 2019. Το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ Ιόνια Νησιά 2014-2020 με αρχικό προϋπολογισμό 2.083.000 σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί. Το αντικείμενο περιλαμβάνει την αντικατάσταση τμήματος του υφιστάμενου αγωγού στην Αγία Μαρίνα από την γεώτρηση Γ32 προς τη Δεξαμενή και την επέκταση της υδροδότησης προς Λούχα Γύρη, Εξοχώρα και Μαριές με πρόβλεψη για μελλοντικές επεκτάσεις. Το 2020 προκηρύχθηκε διαγωνιστική διαδικασία η οποία σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Τα τεύχη δημοπράτησης εγκρίθηκαν αρμοδίως, ενώ με την υπαριθμό 35 του 22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η επαναδημοπράτηση του έργου και η όρη της σχετικής διακήρυξης, καθώς από την πρώτη δημοπράτηση δεν προσήλθε για υπογραφή της σύμβασης ο τότε ανάδοχος. Η δημοπράτηση διενεργήθηκε με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις 44-12 του 2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Ακολούθησαν οι υπαριθμών 72 του 22 και 106 του 22 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής επί των πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατοχήρωση του αποτελέσματος στην ανάδοχο εταιρεία Αλαβέρας Φίλιππος και ΣΥΑ ΑΕ. Στις 11 Εβδόμου του 22 υπογράφτηκε η σύμβαση του έργου. Η αναφερόμενη συμβατική αξία είναι 1.550.987,97 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, με αρχική προθεσμία 15 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 11 Δεκάτου του 23. Για την υλοποίηση του έργου υπογράφτηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της ΔΕΙΑΣ ως κύριος του έργου και του Δήμου ως φορέας υλοποίησης. Η νομιμότητα αυτών των αποφάσεων ελέγχθηκαν από την αποκεντρωμένη διοίκηση και απεστάλησαν με θετική απόφασή της. Σε συγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης, στα συγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης του έργου υπάρχουν μεταξύ άλλων η τεχνική περιγραφή, η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, οι τεχνικές προδιαγραφές, το τιμολόγιο, ο προϋπολογισμός, η προμέτρηση, το σχέδιο ασφάλειας και υγείας και ο φάκελος ασφάλειας και υγείας. Τα εν λόγω τεύχη αποτέλεσαν τα συμβατικά έγγραφα βάσει των οποίων δημοπρατήθηκε και εκτελείται το έργο. Η σκοπιμότητα της πράξης αποτυπώνεται αναλυτικά στο τεχνικό δελτίο πράξης της υπαριθμών 811-28 Τρίτου του 2019, απόφαση ένταξης στον άξονα προτεραιότητας, προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη του επιχειρησιακού προγράμματος Ιόνια Νησιά της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων. Ειδικότερα, το έργο αποσκοπεί στην αντικατάσταση τμήματος του υφιστάμενου αγωγού στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας από τη γεώτρηση Γ32 έως τη Δεξαμενή και στην επέκταση της υδροδότησης προς τις ορεινές κοινότητες Λούχα, Γύρη, Εξοχώρα και Μαριές με δυνατότητα μελλοντικής εξυπηρέτησης του καμπίου και των οικισμών βορειοανατολικά των Βολιμών. Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει αγωγό μεταφοράς συνολικού μήκους περίπου 7,8 χιλιόμετρων, 3 αντιλιοστάσια, 2 δεξαμενές ωφέλιμου όγκου 50 κυβικά μέτρα έκαστη και το προβλεπόμενο σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου. Η αναγκαιότητα της υλοποιούμενης πράξης συνδέεται με την αντιμετώπιση των προβλημάτων ιδρωτώτησης των ορεινών κοινοτήτων και την τροφοδοσία τους από τη γεώτρηση της Αγίας Μαρίνας αντί της υφιστάμενης επιβάρυνσης των γεωτρήσεων του κερίου.
1: Εν τω μεταξύ, ανοίγω μια μικρή παρένθεση. Ο Δήμαρχος τώρα μας ενημερώνει τι πρέπει να γίνει στο έργο αυτό, το οποίο έπρεπε να το είχαν ολοκληρώσει τόσα χρόνια. Και δεν έχουν κάνει τίποτα απολύτως. Γιατί μας τα λέει όλα αυτά χθες το βράδυ.
0: Στις πράξεις το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 1420 με κωδικό OPS 502-9349.
1: Ναι, οι αριθμοί μας μαράνανε. Μήπως έτσι προσπαθούσαν να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο χθες το βράδυ από το διατάφτα.
0: Ιόνια Νησιά 2127 με νέο κωδικό.
1: Ακούστε νούμερα, ακούστε.
0: 631-77. Η τελευταία απόφαση εκδόθηκε κατόπιν της 12 Τρίτου του
1: 20. Λες και νοιάζει τον κάτοικο της Λούχας, του Γυρίου, του Αγίου Λέοντα, των Βολιμών, αυτά τα οι αριθμοί που μας λέει ο Δήμαρχος τώρα.
0: Τρίτου του 24 θετικής εισήγησης της διαχειριστικής αρχής. Ήδη είχε πραγματοποιηθεί η κατασκευή του αγωγού μήκους 5.850 μέτρα. Η πράξη μεταφέρθηκε στο πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 21-27 ως τμηματοποιημένο έργο κατόπιν του καθορισμού της πρώτης φάσης με την υπαριθμών 33-33 του 12-3 του 2024, τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης στην προγραμματική περίοδο 14-20. Στη δεύτερη φάση, η οποία εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ιόνια Νησιά με κωδικό OPS 631-77, μεταφέρθηκε το υπολοιπόμενο προς υλοποίηση φυσικό αντικείμενο της πράξης με δημόσια και συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη ύψους 1.215.958,78 ευρώ. Το φυσικό αντικείμενο της β' φάσης, η χρηματοδότηση της οποίας πραγματοποιείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, εντάσσεται στο ήδη εγκεκριμένο αντικείμενο του έργου, το οποίο αφορά την αντικατάσταση του υφιστάμενου αγωγού από τη γεώτρηση γάμα 32 στη δεξαμενή και την επέκταση της υδροδότησης προς τις ορεινές περιοχές Λούχα, Γύρι, Εξοχώρα και Μαριές με τις λοιπές προβλέψεις της εγκεκριμένης πράξης. Οι εγκεκριμένες επιμετρήσεις και οι αντίστοιχες πιστοποιήσεις και λογαριασμοί που έχουν συνταχθεί κατά την εκτέλεση του έργου μαζί με τα συνοδευτικά στοιχεία περιλαμβάνονται στο τηρούμενο τεχνικό και διοικητικό φάκελο του Δήμου αλλά και της διαχειριστικής αρχής. Η σύνταξη και έγκριση των επιμετρήσεων και λογαριασμών πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των διατάξεων του 42-12 του 2016 και των συμβατικών τευχών του έργου. Από τα στοιχεία του διοικητικού και τεχνικού φακέλου, ουδόλως προκύπτει μεταβολή του φυσικού αντικειμένου κατά τρόπο ασύμβατο προς την εγκεκριμένη πράξη, καθώς ούτε επέρβαση της σημαντικής δαπάνης. Οι επιμετρήσεις και οι λογαριασμοί συντάχθηκαν διαδοχικά κατά την εξέλιξη των εργασιών και υποβλήθηκαν στο προβλεπόμενο έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του 44-12 του 2016. Λόγοι καθυστέρησης σύμφωνα με τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου. Η αρχική σύμβαση υπογράφτηκε στις 11 Εβδόμου του 2022 και προέβλεπε συνολική προθεσμία 15 μηνών. Εν τούτης, κατά την εκτέλεση του έργου ανέκυψαν δυσχέρειες που επηρέασαν την πρόοδο των εργασιών και κατέστησαν αναγκαία την παράταση της συμβατικής προθεσμίας αρχικώς έως τις 11 Τετάρτου του 24, ενώ ακολούθως με την υπαριθμόν 64 του 2024 απόφαση.
1: Ακούστε με προσοχή γιατί καθυστέρησε το έργο. Ακούστε.
0: Δεύτερη παράταση έως τις 11 του 24. Όπως προκύπτει από το αίτημα του αναδόχου τον πρώτο του 2024 και από την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που ενσωματώνεται στην υπαριθμό 67 του 24, απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής κατά την εκτέλεση των εσκαφών, διαπιστώθηκε η βραχώδη σύσταση του εδάφους σε όλο σχεδόν το μήκος της όδευσης, με αποτέλεσμα την σημαντικά μειωμένη απόδοση των μηχανημάτων και την υπέρβαση των προμετρηθήσεων ποσοτήτων εσκαφής σε βράχο. Ο λόγος αυτός τεκμηριώνεται στα πρωτόκολλα χαρακτηρισμού εδαφών, η οποία είχε συνέπεια ουσιωδώς τη βραδύτερη πρόοδο των εσκαφών και την από την αρχικώς προβλεφτήσα. Η απαγορεύση κυκλοφορίας και εργασιών σε δασικές περιοχές λόγω κινδύνου πυρκαγιάς κατά την αντιπυρική περίοδο 24. Το έργο εκτελείται σε μεγάλο μήκος εντός δασικών περιοχών, όπου με αποφάσεις των αρμοδίων αρχών πολιτικής προστασίας απαγορευόταν επανειλημμένα η κυκλοφορία και η εκτέλεση εργασιών. Η υπηρεσία μας με το έγγραφο τον 8ο του 24 διαπίστωσε την πραγματική αδυναμία εκτέλεσης εργασιών, για το λόγο αυτό και διατύπωσε σύμφωνη γνώμη επί του αιτήματος του αναδόχου τον
1: λοιπόν,
0: Ιούλιο.
1: Μισό λεπτό. Σταματάει το έργο λοιπόν. Σταματάει το έργο λοιπόν γιατί υπάρχει αντιπυρική περίοδος όπου δεν μπορούν να εκτελούνται έργα σε αυτές τις περιοχές, στις δασόδεις περιοχές, και πάνε φέτος τον Αύγουστο του 25, του 26, τον Αύγουστο, και ξεκινούν τις εργασίες. Τώρα δεν υπάρχει αντιπυρική περίοδος? Και υπήρχε τότε. Πάμε.
0: 9 Αυγούστου του 24, για παράταση εντός της οριακής προθεσμίας των κείμενων διατάξεων, υπενθυμίζοντάς του ταυτόχρονα την αποκλειστική του ευθύνη για την τήρηση των απαγορεύσεων. Οι διακοπές αυτές καταγράφονται και στην έκθεση επίβλεψης των 7ο του 24. Επιπρόσθετα, συνεκτιμήθηκαν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 23. Για τους λόγους αυτούς, η τεχνική υπηρεσία...
1: Βρε παιδιά, θα τρελαθούμε τελείως. Δηλαδή, το καλοκαίρι δεν γίνονται εργασίες γιατί είναι η αντιπυρική περίοδος και φοβούνται, επειδή είναι δασόδης περιοχή, μην πιάσει καμιά πυρκαγιά, όπου τώρα δεν μπορούσε να πιάσει μέσα στον Αύγουστο αυτόν, γιατί εντάξει, έπρεπε να γίνουν οι εργασίες. Και το χειμώνα είναι καιρικές συνθήκες δυσμενείς και δεν γίνονται έργα. Θα τρελαθούμε τελείως.
0: Εισηγήθηκε τετράμινη παράταση έως τον 6ο του 24, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή κατά εφαρμογή του άρθρου 147 του 44-12 του 16. Εν συνεχεία, συνεκτιμήθηκαν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες των πυρκαγιών και των απαγορευτικών δεσμεύσεων στο νησί, και ως εκ τούτου δεν πραγματοποιήθηκαν εργασίες. Στην ανωτέρω έκθεση καταγράφονται αντιρρήσεις ιδιοκτητών για τη διέλευση του αγωγού μέσω ιδιοκτησιών στις περιοχές Λούχας και Αγίου Λέοντα για τη χωροθέτηση του αντλιοστασίου στην Αγία Μαρίνα, όπου ο χώρος διεκδικείται από δύο ιδιώτες. Ο ανάδοχος με αίτηση επικαλέστηκε αυτούς τους λόγους στην από τον 11ο του 25 αίτησή του. Η υπηρεσία οφείλει να εξασφαλίσει νομικά ασφαλή λύση καταχείρωση του χώρου, είτε εκμεριωμένη εναλλακτική θέση πριν από οποιαδήποτε μόνιμη εγκατάσταση. Κατά την εφαρμογή της μελέτης, η οποία εκπονήθηκε το 1992, ολοκληρώθηκε το 2018 και επικαιροποιήθηκε το 2019, διαπιστώθηκε ότι τμήματα της προβλεπόμενης χάραξης προς Άγιο Λέοντα και προς Αγία Μαρίνα διέρχονται από ιδιοκτησίες που στο μεταξύ οικοδομήθηκαν, με αποτέλεσμα να απαιτούνται τοπικές αναπροσαρμογές της χάραξης και οι αντίστοιχες εγκρίσεις και συνενέσεις. Παρακολούθηση εργασιών από την εφορία αρχαιοτήτων υπό έργο 3, η οποία συνεπάγεται ρυθμό εσκαφών προσαρμοσμένο στην αρχαιολογική επίβλεψη. Επίσης, η ηλεκτροδότηση αντλιοστασίων της ΔΕΔΙΕ, η σύνδεση των αντλιοστασίων με δίκτυο διακριτό υπό έργο 2 της πράξης εκτός της εργολαβίας, απαιτεί τεχνοδιοικητικά στάδια που εξαρτιόνται από το διαχειριστή του δικτύου. Χωρίς οριστική ηλεκτροδότηση δεν είναι δυνατόν οι τελικές δοκιμές λειτουργίας και η θέση του συστήματος σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία. Η τροποποίηση της νομικής δέσμευσης ως προς την δεύτερη παράταση τέθηκε και υπό τον έλεγχο της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του προγράμματος Ιόνια Νησιά, η οποία με έγγραφό της το δεύτερο του 2025 διατύπωσε θετική γνώμη. Ως προς το οικονομικό αντικείμενο. Συγχωρείτε. Ως προς το οικονομικό αντικείμενο. Ο πρώτος ΑΠΕ συντάχθηκε προς αποτύπωση των αυξομοιώσεων των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής σύμβασης όπως αυτές προέκυπταν κατά την εκτέλεση του έργου και βάσει των αναλυτικών επιμετρήσεων, χωρίς εξ αυτού να απέρχονται η αδίποτε μεταβολή του βασικού σχεδίου ή του λειτουργικού προορισμού του έργου και επομένως διατηρείται πλήρως οικονομικό ισοζύγιο χωρίς να απαιτείται πρόσθετη πίστοση. Η σχετική διαδικασία υπήρχε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των νόμων. Επί του πρώτου ΑΠΕ προηγήθηκε νομοτύπος η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, ακολούθησε δε υπαριθμών 510 του 2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής και στη συνέχεια υπαριθμών 2396 του 24, θετική γνώμη της 31-12 του 24, θετική γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής. Κατόπιν της άνω γνώμης, ο πρώτος ΑΠΕ επανεγκρίθηκε με την υπαριθμών 2 του 25 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Η ίδια απόφαση βεβαιώνει και ο ΑΠΕ παραμένει σε ισοζύγιο να είναι αμετάβλητος ως προς τη συνολική εγκεκριμένη δαπάνη της αρχικής σύμβασης. Η Διαχειριστική Αρχή, στο πλαίσιο του ελέγχου της τροποποίησης της συγχρηματοδοτούμενης σύμβασης, διατύπωσε θετική γνώμη επί του πρώτου ΑΠΕ. Από τα ανωτέρω εκτεθέντα στοιχεία του διοικητικού και τεχνικού φακέλου, ουδόλως προκύπτει μεταβολή του φυσικού αντικειμένου κατά τρόπο ασύμβατο προς την εγκεκριμένη πράξη, ούτε υπέρβαση της συμβατικής δαπάνης. Οι επιμετρήσεις και οι λογαριασμοί συντάχθηκαν διαδοχικά κατά την εξέλιξη των εργασιών και υποβλήθηκαν στο προβλεπόμενο έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του 44-12 του 2016. Οι πληρωμές των χρηματικών ενταλμάτων αφορούσαν αποκλειστικά και μόνο την εταιρεία, την ανάδοχο εταιρεία Αλαβέρας Φίλιππος Κεσία ΑΕ. Το έργο κατά τον παρόντα χρόνο δεν έχει περαιωθεί και ως εκ τούτου δεν έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης, ούτε έχει συνταχθεί και εγκριθεί συνακόλουθη τελική επιμέτρηση. Τώρα, επί των καταγγελιών και ελέγχων, αρχικά να αναφέρουμε ότι μέχρι και σήμερα, που παρόλο που ζητήθηκε και γράφος από τις πρώτες μέρες κοινοποίηση του θέματος από τον επικεφαλή της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, ζητήσαμε να μας καταθέσει εγγράφος την καταγγελία για την οποία είχε δώσει συνέντευξη, είχε καταδικάσει συνειδήσεις, ανθρώπους, οικογένειες, υπαλλήλους, πολιτικούς.
2: Συγγνώμη, αυτό από πού
0: αλλά
2: από
0: δεν πού είχε καταθέσει
2: αυτό? Από πού προκύπτει αυτό? Από πού προκύπτει αυτό?
0: Επίσημα
2: ότι είχε καταδικάσει.
0: Δεν είχε καταθέσει τίποτα επίσημα στις υπηρεσίες του Δήμου. Γίνεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι μέχρι και σήμερα δεν γνωρίζουμε τους λόγους και το κείμενο που αναφέρονται οι όποιες καταγγελίες. Να επισημανθεί δε ότι ουδέποτε απέστειλε οποιαδήποτε έγγραφο ή πραγματοποίησε κάποια επιτόπου επίσκεψη στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ή στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία εκτέλεσης του έργου και των εργασιών, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία του έργου. Το ακούσαμε και από τους προϊσταμένους των τμήματων που διαμαρτυρήθηκαν και είπαν είμαστε εδώ, θα μπορούσατε να έρθετε εδώ να μας ρωτήσετε και να σας δώσουμε ό,τι στοιχεία θέλετε. Οι διαχειριστικές αρχές.
2: Κύριε Δήμα, είναι... στο Δημοτικό Συμβούλιο το έχουν βάλει 10 φορές και μία απάντηση δεν μας δώσουν.
0: Στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε...
2: Αυτά που λέτε τόση ώρα, δεν με διαθέσατε 2 λεπτά να δώσω...
1: Μιλάει ο κύριος Κλάδης από τη Λαϊκή Συσπήρωση.
2: Το έχουμε βάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο 5 φορές και δεν καταδεχτήκατε μία φορά να απαντήσετε για 1 λεπτό. Αυτά που λέτε μπορούσατε να τα είχατε πει 5 φορές που το έχουμε βάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
3: Κύριε Κλάδη, άκουσες κάτι για την ουσία του προβλήματος? Γιατί ήταν 3 χρόνια οι σωλήνες πεταμένες, γιατί εγώ δεν το άκουσα. Και γιατί πληρώθηκε 20 μήνες πριν?
4: Κουβεντιάσατε πολύ ακόμα, κύριε. Όχι. Ωραία. Οπότε να προχωρήσουμε, να προχωρήσουμε. Να προχωρήσουμε. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε.
0: Οι διαχειριστικές αρχές είναι ρητά υποχρεωμένες να διενεργούν ελέγχους επαλήθευσης τόσο διοικητικούς όσο και επιτόπιους στα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Η υποχρέωση αυτή απορρέει απευθείας από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εθνική νομοθεσία που διέπει το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Οι επαλήθευσεις χωρίζονται σε 2 βασικές κατηγορίες. Την διοικητική επαλήθευση, όπου διενεργείται υποχρεωτικά για το 100% των ετοιμάτων χρηματοδότης πληρωμής που υποβάλλουν οι δικαιούχοι και περιλαμβάνει τον έλεγχο των εγγράφων, των τιμολογίων, των παραδοτέων και δεύτερον την επιτόπια επαλήθευση, όπου διενεργείται στο φυσικό χώρο υλοποίησης του έργου προκειμένου να επιβεβαιωθεί η πραγματική εκτέλεση του έργου και η συμμόρφωση με τους όρους χρηματοδότησης. Ως εκ τούτου, η διαχειριστική αρχή της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, σε συνέχεια του εγγράφου της που είχε αποστείλει τον 6 του 2026, πραγματοποίησε επιτόπια επαλήθευση στις 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου του 2026 στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και αυτοψία στο φυσικό αντικείμενο του έργου. Λανθασμένα λοιπόν αναφέρεται ότι έγινε καταγγελία προς την ως Άνω Αρχή και πραγματοποίησε το έργο. Ήταν ήδη προγραμματισμένος ο έλεγχος. Στο πλαίσιο του ελέγχου από τα μέλη της ομάδας επιτόπιας επαλήθευσης ελέγχθησαν έγγραφα και στοιχεία του διοικητικού, οικονομικού και τεχνικού φακέλου. Στις 16/9 ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών σε 23 σημεία, όπου και απεστάλησαν εμπροθέσμως σύμφωνα με την τασόμενη από την αρχή χρονική προθεσμία. Δεν ζητήθηκαν περαιτέρω οικονομικά στοιχεία ή τη στοιχεία και έγραφα από τη Διεύθυνση Οικονομικών, καθώς οι φάκελοι ήταν πλήρεις. Να το ξαναπώ. Δεν ζητήθηκαν περαιτέρω οικονομικά στοιχεία ή τη στοιχεία και έγραφα από τη Διεύθυνση Οικονομικών, καθώς οι φάκελοι ήταν πλήρεις. Ο Δήμος είναι σε αναμονή της προσωρινής έκθεσης της διαχειριστικής αρχής σε περίπτωση ευρημάτων.
2: Για ποιο έργο
4: είναι? Κύριε, ξαναφήστε το να μην τελειώσει.
2: Όχι, όχι, να καταλαβαίνουμε για ποιο έργο μιλάμε.
4: Για το Λούχα Γύρι.
0: Για το Λούχα Γύρι. Ζητήσανε συμπληρωματικά στοιχεία για να βγάλουν τα ευρήματα.
2: Προχτές.
0: Βεβαίως. Ναι. Και απαντήθηκαν στο χρονικό διάστημα που είχαμε. Σε περίπτωση ευρημάτων, είτε αυτό είναι τυπικό, είτε ουσιαστικό, είτε είναι συστημικό, ο Δήμος θα καταθέσει αντιρρήσεις, παρατηρήσεις, όσα έχει το δικαίωμα. Κατά τη διάρκεια ενός εν εξελίξη ελέγχου, η επαλήθευση συγχρηματοδοτούμενου έργου δεν επιτρέπεται και δεν συνίσταται να δίνονται στοιχεία στη δημοσιότητα. Η διαδικασία διέπεται από αυστηρούς κανόνες εμπιστευτικότητας, προστασίας προσωπικών δεδομένων, GDPR, και υπηρεσιακού απορρίτου για τους εξής βασικούς λόγους. Προστασία της διαδικασίας, η δημοσιοποίηση στοιχείων...
5: Είναι μορφή για τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ. που έφερε σε έκτακτη σε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο τα 22 σημεία του για την τηλεμετρία.
0: Θα σας δοθεί άπλετος χρόνος να πείτε ό,τι θέλετε. Η διβασιότητα στοιχείων όπως η προσωρινή έκθεση επαλήθευση, αλληλογραφία ή εσωτερικά έγγραφα ενδέχεται να θεωρηθεί ως προσπάθεια επηρεασμού του ελέγχου ή παρακόλλησης της διαδικασίας. Μη οριστικός χαρακτήρας μέχρι να εκδοθεί η οριστική έκθεση. Τα ευρήματα είναι προσωρινά. Η δημοσιοποίηση μη επιβεβαιωμένων στοιχείων μπορεί να βλάψει τη φήμη του φορέα ή των εμπλοκόμενων προσώπων χωρίς λόγο. Συμπεράσματα. Το έργο λοιπόν βρίσκεται σε φάση διοικητικής επαλήθευσης, η οποία αποτελεί μια τυπική και προβλεπόμενη διαδικασία και θα υπάρξει ενημέρωση μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων και ευρημάτων που θα βρούνε, όπου θα σας ενημερώσουμε, όπως κάναμε ακριβώς και στη ΔΕΙΑΣ, προκειμένου να αποσταλούν τα οριστικά ευρήματα στη διαχειριστική αρχή. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτό έγινε. Αυτά είπε σε 22-23 λεπτά πόσο ήταν και μένουμε όλοι παγωτό. Για να μην χρησιμοποιήσω κάποια άλλη λέξη, μέσα στην αίθουσα κοιταγόμαστε μεταξύ μας, πιστεύω και εσείς στο live streaming που βλέπατε, και όλη αυτή την ώρα που ακούω τον Δήμαρχο να λέει όλα αυτά και να μην λέει την ταμπακέρα, να μην μπαίνει στην ταμπακέρα, μου έρχονται στο μυαλό, φίλες και φίλοι, δύο βιντεάκια. Το πρώτο είναι αυτό.
6: Ναι, τι μου λες εσύ, τι κάνεις ρε, μη μου το λες.
7: Τι σου λέει ρε.
6: Κάθετε. Όχι ρε Κίμων, ο μη μου το λες ρε.
7: Τι σου λέει ρε.
6: Στράσουτε. Ο μη μου το λες Κίμωνα.
7: Τι σου λέει μωρέ.
6: Κάτσε να ακούσατε. Λέει Κίμωνα. Όχι μη μου το λες μωρέ.
7: Τι σου λέει ρε.
6: Αλήθεια. Μη μου το λες.
7: Τι σου λέει ρε.
6: Κάτσετε. Κάτσε να ακούσω. Ναι. Ναι. Όχι. Όχι Κίμωνα. Όχι μη μου το λες.
7: Τι σου είπε ρε.
6: Δεν μου το είπε.
1: Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Και το άλλο βίντεο που μου έρχεται έτσι στο μυαλό είναι αυτό με τον πρόεδρο του Εδεσαϊκού.
8: Αντιπρόεδρος ΠΑΕ Εδεσαϊκός.
1: Αντιπρόεδρος.
8: Κύριε Μάτσιο, ισχυρίζεται η Καλαμαριά ότι είχε την καλή διάθεση με το πρόβλημα που προέκυψε και με την παρουσία ενός επόπτη να γίνει. Όμως ο Εδεσαϊκός ήθελε να τηρηθεί ο κανόνας με την παρουσία των δύο και την κλήρωση. Έτσι λοιπόν δεν έγινε το μάτσι.
9: Ναι. Εμείς γιατί κοίταξε στην εταιρεία αρχή, ούτε και κοιτάξτε αυτή δεν ήθελα να ακούσει για να κάνει γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλά ύστερα μόλις όπως είπαμε με ότι αυτό εμείς δεν καν θέλαμε, αυτοί είπαν όχι, λέει θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε όχι, λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι. Νέος ιατής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το παιχνίδι.
8: Δεν έπρεπε να υποχωρήσετε και οι δύο δεδομένων ότι δεν σας επιτρέπουν και οι αγωνιστικές, υπάρχει το κύπελλο, όλα αυτά.
9: Όχι, δεν πειράζει, μαζί μας πειράζει. Ας γίνει οπότε θα κάνει ξορίσει πάλι η ευθεία πάει.
8: Έτσι λοιπόν ότι ο Δεσαϊκός στην αρχή ήθελε, αλλά από την πρώτη άρση της Καλαμαριάς.
9: Ναι, αν μπράβο, ύστερα ακούς μόλις είπαν κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι. Και εμείς ύστερα είπαμε εντάξει, δεν θέλουμε κι εμείς. Και αυτοί ύστερα μετά εμείς αφού είπαμε ναι, αυτό θέλουμε, είπαμε δεν θέλουμε και εμείς το αλλάξαμε και λέμε εντάξει, λέμε ούτε και εμείς θέλουμε και μετά είπαν αυτοί πάλι ότι ξέρετε εμείς λέει θέλουμε να γίνουμε. Εμείς όμως μετά δεν δεχτήκαμε μετά από όλα αυτά και είπαμε να γίνει μετά το παιχνίδι, οπότε το κάνει ο Σωρίς και πάει. Αυτό ακριβώς, τίποτα. Είναι αργότερα.

0: Χρίσμα 92.
1: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Μα δεν μου λες γιατρέ, σε οδοντιατρίο ήρθε ή σε μπαρ?
2: Πιέτε το και να συνέλθετε.
1: Γεια μας.
2: Γεια. Πώς είσαστε?
1: Μια χαρά.
2: Ωραία, τώρα ανοίξτε το στόμα.
1: Βοήθεια! Πολυκατοικία! Κοινόχρηστα!
2: Μα μη φωνάζετε κύριε, εδώ είναι γιατρείο, εδώ είναι επιστήμη.
1: Φυγιατρά, μην με πλησιάζει, θα σκοπανίσω καμιά μπαστά στο κεφάλι.
2: Ωραία, θα σας φέρω άλλο ένα δίπλο κονιάκ, έτσι και να πάρετε κουράγιο.
1: Ωραία ιδέα.
2: Ωραία.
1: Τι είναι αυτό, έφωνο λίπτα. Μη χαζέψε με να πάρω το μικρόφωνο από μπροστά μου.
2: Ξέρετε κι αυτό.
1: Βίβα μας.
2: Γεια. Τώρα πώς είστε?
1: Μια χαρά γιατρέ.
2: Ωραία, τώρα θα το βγάλουμε εύκολα. Ανοίξτε.
1: Άσε με, ανάθεμά σε, τσόμπε.
2: Το πιάτε.
1: Το πια μάλιστα.
2: Και τώρα πώς είστε?
1: Μια χαρά είμαι γιατρέ.
2: Δηλαδή πήρατε θάρρος?
1: Θάρρος δεν θα πει τίποτα. Εμένα που με βλέπεις γιατρέ μπορώ να τα βάλω τώρα με 4 μεναρχίες.
2: Μπράβο.
1: Μπράβο μου 100 φορές. Και όποιος τολμάει ας έρθει να μου βγάλει το δόντι, κύριε Σουλουμπάμια.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. 46 λεπτά μετά τις 8. Ωραίο τραγουδάκι αυτό του Μιλιώκα. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και

0: πάρα πολλά τα μηνύματά σας για την τοποθέτηση του Δημάρχου. Δεν μπορώ να τα διαβάσω, δεν έχω χρόνο, θα πρέπει να πάμε σε άλλα ηχητικά αποσπάσματα. Αλλά όλα
1: θα μας πούνε και χαζούς.
0: Είναι κατά της, κατά των δηλώσεων του Δημάρχου. Για ακούστε λίγο Μπιλιούκα.
1: Που κάποτε θα μας πούνε και χαζούς.
0: One more time.
1: Μου έρχεται ρεύμα 30, του τηλεφώνου 40.
0: Ωραίο τραγουδάκι, ναι. Δεν λέω, αλλά θα πρέπει να πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να επιστρέψουμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ανδρέα Ξένο από την Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας. Να δούμε λοιπόν την τοποθέτηση της Δύναμης Ελπίδας μετά τις δηλώσεις του Δημάρχου. Όπα, μισό λεπτό, γιατί εδώ έχουμε κάνει φάουλ. Θα πρέπει να σταματήσει ο Μιλιώκας που παίζει και πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον κύριο Ανδρέα Ξένο.
2: Πολλά για να μην πεις τίποτα. Έχουμε ένα έργο συμβασιοποιημένο με 1.550.000 και ο τελευταίος λογαριασμός πληρώνεται στις 11 Δευτέρου του 25 1.521.000, που σημαίνει ότι υπολείπεται ένα ποσό ακόμη 29.000. Με αυτά τα λεφτά που έχουν πληρωθεί, αν ζούσαμε σε ένα κράτος προηγμένο που σέβεται τους νόμους και τους εφαρμόζει, θα έπρεπε να πάμε στη Λούχα και στο Γύρι να ανοίξουμε τη βρύση και να βγάλουμε νερό. Τι παράλογο λέω? Πολύ απλά τα πράγματα. Έχω ένα έργο 1.550, έχω πληρώσει 1.521, άρα πάω στη βρύση, στη Λούχα και στο Γύρι, ανοίγω και βγάνει νερό. Μπορεί να γίνει αυτό τώρα? Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, εδώσαμε, καταρχήν δεν θέλαμε στοιχεία. Μετά από υπόδειξη δική σας, κύριε Δήμαρχε πρωτίστως, σε ό,τι ερώτηση έχουμε κάνει εδώ μέσα, μας λέτε προσφύγετε στη Διάβγεια, και αυτό κάναμε. Αυτό ακριβώς. Ξεστραβωθήκαμε έναν Αύγουστο ολόκληρο για να κατεβάσουμε όλα τα εντάλματα από τη Διάβγεια με τους αριθμούς εντολής πληρωμών, τους αριθμούς των ενταλμάτων και, και τα στοιχεία της Διάβγειας, της Διάβγειας. Και παράλληλα, ψάχνοντας τη Διάβγεια, βρήκαμε μια απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής ότι στις 17, 18 και 19 έκτου θα έρθει η Επιτροπή στη Ζάκυνθο για να ελέξει το έργο. Και ακούμε προχτές στο Περιφερειακό Συμβούλιο, βέβαια εμείς το γνωρίσαμε για πρώτα, αλλά ακούμε από στόματος Περιφερειάρχης στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι ο κύριος Δήμαρχος επικοινώνησε με τη Διαχειριστική Αρχή να μην έρθουν στις 17 και στις 18 και στις 19 έκτου, διότι έχει πολλή δουλειά η τεχνική υπηρεσία. Αλήθεια, ποιο έργο εκτελεί η τεχνική υπηρεσία στη Ζάκυνθο και δεν το ξέρουμε εμείς και ήταν πολύ απασχολημένη και δεν μπορούσε να έρθει ο έλεγχος? Από εκεί και πέρα, τα στοιχεία, όπως είπα, τα έχουμε στα χέρια μας. Τα γνωρίζαμε. Άρα δεν θέλαμε κάτι παραπάνω από τις υπηρεσίες, κάτι που ούτως ή άλλως και να καταθέταμε έγγραφο δεν θα το λαμβάναμε ποτέ. Απλά και ούτε κατηγορήσαμε και κανέναν. Δεν βγάλαμε συμπεράσματα. Εμείς δεν είμαστε εισαγγελείς και δικαστές. Εμείς αυτά τα ευρήματα που βρήκαμε τα στείλαμε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος των Ιωνίων Νήσων. Και κοινοποιείται από εκεί και πέρα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στον Υπουργείο Εσωτερικών, που θα του χρειαστεί το Υπουργό Εσωτερικών τις επόμενες ημέρες. Άρα είχαμε δίκιο που το στείλαμε, και στο Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό ακριβώς κάναμε, να έρθουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί για να ελέξουν αυτό το περίεργο έργο. Και δεν είναι και η μοναδική αναφορά, σας ενημερώνω. Τέτοιες αναφορές έχουν σταλεί άλλες δύο ακόμη για άλλα έργα. Άρα θα τα συζητήσουμε άλλη φορά. Και φτάνουμε στο σημείο, στις 21 πρώτου του 25, και αυτό είναι το σημαντικότερο, στις 21 του 25 να πληρωθεί ένας λογαριασμός 807.254 ευρώ. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει 20 μήνες. Ποιος διαχειριζόταν αυτά τα λεφτά? Γι' αυτό ρωτάμε πού πήγαν τα λεφτά. Διότι το έργο δεν έχει τελειώσει και δεν είναι ούτε με τη διαβεβαίωση που ακούσαμε απόψε, ούτε με τη διαβεβαίωση των υπηρεσιών. Σάββατο μεσημέρι, 12 η ώρα, δώσαμε τη συνέντευξη. Και ό του θαύματος, στις 2 το μεσημέρι, μεταφέρθηκαν τα μηχανήματα επί του έργου και την Κυριακή το πρωί, την επόμενη μέρα, άρχισαν εντατικά οι εργασίες. Να πέφτουν οι σωλήνες όπως μέσα στα χαντάκια, στα ρήθα του δρόμου, να έρχονται να σκεπάζονται από τσιμέντο, να μπαίνουν και πάσαλοι για να πάμε μετά στη συνέχεια να τα ξεθάψουμε και να κολλήσουμε τις σωλήνες, αν ποτέ θέλουμε να πάει νερό στο γύρι Λούχα. Και αυτή η εντατική εργασία ακολουθήθηκε. Άρα το ερώτημα και σήμερα μετά από αυτή τη συνεδρίαση και μετά από την έκθεση που μας διάβασε ο κύριος Δήμαρχος παραμένει. Πού πήγαν τα λεφτά? Ποιος διαχειριζόταν τα λεφτά από τις 20 Γενάρη του 2025? Απλά πράγματα, απλές κουβέντες, χωρίς πολύ αμπελοφιλοσοφία. Πέρα από την κοροϊδία που δεχόμαστε εδώ μέσα 2 χρόνια, ότι το έργο συνεχίζεται, το έργο θα συνεχιστεί, το έργο. Το έργο πάει πολύ καλά και το έργο τελειώνει. Ούτε τελείωσε το έργο, τα δε σπιτάκια που είναι για να μπουν, τα αντλιοστάσια που υποτίθεται θα πάρουν το νερό για να το σπρώξουν προς τα πάνω, είναι απλά σοφαντισμένα χωρίς πορτοπαράθυρα. Υπάρχει όλο το φωτογραφικό υλικό που είναι στα χέρια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τα διερευνεί, γιατί τελικά η μοναδική μας ελπίδα, καταντήσαμε κράτος μπανανία, η μοναδική μας ελπίδα στην Ελλάδα είναι καμία Ευρωπαϊκή Εισαγγελέας. Μήπως έρθει και πιέσει την κατάσταση και βγάλει άκρη. Τώρα, εάν κάποιοι τρέμουν για την υπογραφή που έχουν βάλει, εάν υπάρχουν ευθύνες όπου υπάρχουν, να αποδοθούν και ας χάσει και κανένας τη δουλειά του.

0: της ψευτιάς στο σκηνικό.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Ανδρέα Ξένο από τη Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας.
0: Το μπάρσος της καρδιάς σου δεν θα γίνω.
1: Μίλησαν τόσο ο κύριος Κωνσταντίνου, ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, όσο και ο κύριος Τσουρουνάκης, επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας. Τους δύο αυτούς δεν θα τους ακούσουμε ηχητικά τώρα, θα τους ακούσουμε μετά τις 9 μέσω τηλεφώνου. Θα έχουμε μια τηλεφωνική έτσι συζήτηση, πρώτα με τον κύριο Κωνσταντίνου μετά τις 9 και μετά τις 9.30 με τον κύριο Τσουρουνάκη. Πάμε λοιπόν ευθύς αμέσως να ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα από τον Δημοτικό Σύμβουλο με την παράταξη Λαϊκή Συσπήρωση, τον κύριο Διονύση Κλάδη, ο οποίος κύριος Κλάδης κατάγεται από τον Άγιο Λέοντα, δεν μένει, δεν κατοικεί εκεί, κατοικεί στη χώρα τώρα, αλλά είναι η επιχείρησή του εκεί. Στον Άγιο Λέοντα είναι η περιουσία του. Ο άνθρωπος ανεβοκατεβαίνει και περνάει από το σημείο αυτό καθημερινά. Ακούστε τον.
2: Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, εμείς καταρχήν για τη θέση που παίρνουμε, για ό,τι ενέργειες έχουμε κάνει μέχρι, ό,τι προσπάθεια έχουμε κάνει μέχρι τώρα, με ερωτήσεις, με διεκδικήσεις, με όλα αυτά, ξεκινάμε από το ζήτημα ότι πρέπει το έργο αυτό να δημιουργηθεί, να ολοκληρωθεί και βεβαίως να λειτουργήσει. Αυτός είναι ο βασικός μας στόχος και γι' αυτό βάζουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Γιατί είναι ανάγκη να λειτουργήσει, να λυθούν τα προβλήματα του νερού της Ορεινής Ακίδου. Το πρόβλημα βέβαια με το νερό, όπως το έχουμε συζητήσει και σε άλλες περιπτώσεις, είναι διαχρονικό. Εγώ από τα γεννήθηκα, ειδικά στην Ορεινή περιοχή, για το νερό προβλήματα έχουμε και πάντα γινόταν και κάποιες κινητοποιήσεις. Και τώρα βλέπετε, είπατε τώρα, αυτή η μελέτη για το έργο αυτό είχε συζητηθεί από το 1992. Καταλάβετε, ας πούμε, τώρα πώς προχωρούμε και τι προβλήματα μπορούν να λυθούν. Αυτά λοιπόν τα προβλήματα ήταν μόνιμα, ειδικά στην Ορεινή περιοχή, πάντα λειτουργούσε και όποτε γινόταν κατά διαστήματα πιέσεις, αγώνες και φτιαχνόταν κάποια πράγματα. Αλλά μετά όταν φτιαχνόταν, συνήθως δεν λειτουργούσαν. Τώρα εδώ λοιπόν είναι καθαρά γιατί αυτός ο τρόπος λειτουργίας έχει και το αποκορύφωμα είναι αυτό το έργο τώρα που έχει γίνει, που θα πω τι είδα και τι βλέπω αυτές τις μέρες, που δεν τιμάει όλους μας, δεν τιμάει το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν τιμάει πρώτα απ' όλα κύριε Δήμαρχε, κύριε Τουρκάκη και κύριε Δημοτική Σύμβουλη της πλειοψηφίας. Πρέπει να προβληματιστείτε αυτό που έχει γίνει αυτές τις 20 μέρες και το πώς έχει γίνει το έργο. Γιατί εγώ και στο ραδιόφωνο το έχω πει και το λέω και στο Δημοτικό Συμβούλιο και παρουσία τόσο κόσμο. Έγινε τόσο τσαπατσουλιά αυτό το διάστημα για να δηλαδή ουσιαστικά ένα μπάζωμα έγινε, που φτάνω να πιστεύω ότι σε κάποια σημεία δεν υπάρχουν μέσα είτε σωλήνες. Πέρα από το πώς μπήκαν οι σωλήνες. Οι σωλήνες ήταν, δηλαδή πέρναγα εγώ το βράδυ, δεν υπήρχε εκεί τίποτα ή τύπο στρωμά, τίποτα και το πρωί στις 8 η ώρα ήταν χωσμένες. Το χαντάκι ήταν χωσμένο. Γι' αυτό με κάνει να πιστεύω μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί ότι μπορεί είτε καν σωλήνες σε κάποιο σημείο. Αρκεί όμως που έχουν μπει, καταρχήν εκεί που είχαν μπει σωλήνες πριν 3 χρόνια, έβρεχε 3 χειμώνες τώρα. Είπε και ο Δήμαρχος ότι έγινε και μεγάλη θύελλα κάποια στιγμή και δεν ήταν αιτία να μην ολοκληρωθεί το έργο. Είχαν βγει λοιπόν οι σωλήνες επάνω, είχε φύγει το υπόστρωμα που ήταν από κάτω. Βεβαίως οι πρώτες σωλήνες είχαν πάει στο 1 μέτρο. Εάν πάνε να σκάψετε, κύριε Δήμαρχε και υπεύθυνοι, να δείτε πού πήγαν οι σωλήνες τώρα, είναι γύρω στους 20 πόντους. Είναι στον αέρα, είναι πάνω στις μύτες τους βράχους και δεν πρόκειται αυτό το έργο να λειτουργήσει. Και να σας πω και κάτι, οι συνδέσεις για το προηγούμενο έργο που γινόταν, όταν είχε περάσει και από μένα από τη δουλειά, 3 σωλήνες την ημέρα βάζανε με ένα μηχάνημα η εταιρεία που ήταν. 3-4 σωλήνες την ημέρα συνδέανε. Αυτά τις συνδέσαν όλες σε 1-2 μέρες. Εγώ το χαρακτηρίζω τη σύνδεση, γιατί είδα πως τη χαρακτηρίζω ότι η σύνδεση έγινε με μονοτική ταινία. Δηλαδή έχει μια φασκιά, έχει ένα δέσιμο οι σωλήνες, οι οποίες δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το έργο να λειτουργήσει. Αυτό το έργο δεν πρόκειται να λειτουργήσει και δεν ξέρω ή έχετε σκοπό να μην λειτουργήσει ή να λειτουργήσει σε 10 χρόνια, οπότε ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Αυτό το έργο δεν πρόκειται, αγαπητοί συνάδελφοι, αν πείτε ότι τελειώνει. Ξαναλέω, αυτό δείχνει ότι έχετε σκοπό, κάποιοι έχουν σκοπό να μην λειτουργήσει αυτό το έργο. Γιατί αν σκέφτεται κανείς ότι θα λειτουργήσει του χρόνου, θα βρεθείτε πολύ εκτεθειμένοι. Γιατί ξαναλέω, δεν έχει τις προδιαγραφές που να τελειώσει. Αυτή η κατάσταση λοιπόν γινόταν έτσι πάντα. Δεν υπάρχει έλεγχος. Δεν υπάρχουν, έτσι λειτουργούσαν όλες οι διοικήσεις, οι περιφέρειες, οι νομαρχίες, οι δήμοι. Και οι κατεπέκτες, λέει, αυτό λειτουργούν με ένα σύστημα που φαίνεται ότι δεν φοβούνται κανένα έλεγχο. Και τα απαντήσω στον κύριο Ξένο, αν περιμένεις κύριε Ξένο ότι θα έρθει η Ευρωπαϊκή Επίτροπος να βάλει τάξη, είσαι γελασμένος. Γιατί αυτοί, ο τρόπος που λειτουργούν και ο τρόπος που ελέγχουν, γιατί ξαναλέω, ποιος θα πάει να ελέγξει αυτό το έργο? Εάν θέτε, εμείς είμαστε στη Ζάκηθο. Αυτές οι επιτροπές μπορεί αύριο να μην είναι, είτε οι Ευρωπαίοι που λέτε εισαγγελείς και αυτά. Εμείς όμως θα είμαστε στη Ζάκηθο και θα συναντιόμαστε με τον κόσμο.
3: Κύριε Κλεόντη, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
2: Ναι, ολοκληρώνω. Αυτό λοιπόν για μας είναι απαράδεκτο το ότι έχει γίνει μέχρι στιγμής και να το πάρετε, αν θέλετε, υπόψη σας. Είπα και προηγουμένως, γιατί μας αφαινόταν και ο τρόπος που απάντησε ο κύριος Δήμαρχος, γιατί η ουσία ήταν τι έγινε, πότε ήταν να γίνει το έργο, πότε να ολοκληρωθεί και πότε θα λειτουργήσει. Αυτή είναι το ερώτημα που μπαίνει σήμερα σε εμάς και στον κόσμο. Τώρα, αν διαδικαστικά και αν διαπιστώσανε ότι ανεβαίνοντας από την Αγία Μαρίνα θα βρουν βράχο, σας λέω και σε αυτό καταγγέλλω εγώ ότι λένε ψέματα. Δεν υπάρχει, δεν είναι βράχος. Τι θα συναντάγανε ανεβαίνοντας από την Αγία Μαρίνα προς τη Λούχα?
3: Κύριε Κλάδη, μη λέμε τα ίδια.
2: Ναι, να λένε, όχι, εγώ θέλω ναι, αυτά
3: ναι, να τελειώσουμε. Να αυτό τα είπατε
2: και πριν.
3: Και
2: ο Δήμαρχος έλεγε μια ώρα πράγματα που δεν αφορούν το έργο για μένα.
3: Ακουστήκατε, ακουστήκατε.
2: Ωραία. Ξαναλέω ότι πρέπει να ελέγξετε. Εμείς ξαναλέω ότι πρέπει το έργο αυτό να γίνει και να μας πείτε σήμερα εδώ πότε θα τελειώσει. Γιατί εγώ δεν προβλέπω. Φαντάζομαι ότι άμα σβήσουν τα φώτα απόψε του Δημοτικού Συμβουλίου θα έχουμε άλλη λειτουργία στο έργο. Και τα λέω αυτά, αν θέλετε, για να διαψευστώ, αν θέλετε. Εγώ παίρνω θέση και λέω για κάποια πράγματα τα οποία μακάρι να με διαψεύσετε αύριο. Μακάρι να με διαψεύσετε.
3: Και κλάδα,
2: αυτό βασικά πρέπει να απαντήσουμε, ξαναλέω και τελειώνω, το πότε πρέπει, τι γίνεται αυτή τη στιγμή, αν μπορείτε να απαντήσετε, που δεν νομίζω να μπορείτε να απαντήσετε, πότε θα ολοκληρωθεί και πότε θα έχετε σκοπό να λειτουργήσει. Αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης και αυτό περιμένει ο κόσμος να μάθει. Και να τονίσουμε, γιατί λέγεται αυτό το έργο, το γνωστό Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρι Αγιούλου, ότι εξυπηρετεί όλη την ορεινή Ζάκηθο και η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, η κοροϊδία που έχει γίνει αυτά τα χρόνια, αποτελεί για μας εμπαιγμό προς τον κόσμο. Ευχαριστώ.
3: Ευχαριστούμε, κύριε Κλάδη.
4: Ένα λεπτό, κύριε.
1: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Κλάδη, ο οποίος, όπως είπαμε, φίλες και φίλοι, καθημερινά. Όχι τώρα, πάρα πολλά χρόνια ανεβοκατεβαίνει από αυτόν τον δρόμο, πηγαίνει στη δουλειά το άνθρωπος, οπότε γνωρίζει πιθαμή προς πιθαμή το συγκεκριμένο έργο. Λοιπόν, θα πάμε στις διαφημίσεις των 9. Μόλις επιστρέψουμε θα ακούσουμε κάποιες απαντήσεις που δίνει ο Δήμαρχος, ο κύριος Στασινόπουλος, όπου εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη ένταση στη συζήτηση, αναγκάζοντας τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Διονύση Πλέσσα, να πάει σε μια διακοπή 10 λεπτών. Επιστρέφω σε λίγο.

0: αυτοκίνητα και ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας δημιουργεί διοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
6: Άσε μαζέ, νουπά.
7: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
9: Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Ρίσμα 90 και 2.
13: Είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι τελειόπιτος. Τετάρτη δημοτικού. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμμανουήλ, εμένα που με βλέπεις.
14: Μάλιστα 16. 16.
13: Έτσι, 16. 4 χρόνια κάθε τάξη. Δεν είμαι σαν και αυτονός κυρμανό, εγώ που πάνε ένα χρόνο και σου λέει τα μάθαμε όλα. Τι να μάθεις, κύριε, σε ένα χρόνο, τι να μάθεις, μέχρι να πάει να κατάγει το καμπανάκι διάλειμμα, βγαίνεις όξο. Μετά έχουμε γιορτές, έχουμε καθαρολευτέρες, έχουμε 25 Μαρτίου. Πού θα προλάβεις, ενώ εγώ 4 χρόνια σχολείο κάθομαι, πίζει το μυαλό μου και βγαίνω αμέσως, παίρνω και το χαρτί και είμαι φτυχιούχος λογιστικής. Να είμαι σαν και αυτόν, άσε που ξέρω προπαίδεια. 5735 με την πρώτη. 6848. 7856. Τώρα μαθαίνω το 89.
15: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Πρίσμα 92. Ασχολούμαστε σήμερα μόνο με μοναδικό θέμα, το Δημοτικό Συμβούλιο χθες το βράδυ, και με το θέμα αυτό της επέκτασης του αγωγού ίδρευσης από Αγία Μαρίνα, περνώντας από Λούχα Γύρη και φτάνοντας μέχρι τον Άγιο Λέοντα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τι απάντησε στους δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης ο Δήμαρχος. Αλλά πριν υπάρχει έτσι μια λογομαχία και με τον κύριο Τσουρουνάκη. Για πάμε λοιπόν να ακούσουμε, φίλες και φίλοι.
16: Εγώ ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, έχω ένα λεπτό, μισό λεπτό.
17: Όχι, θα κλείσουμε τη συζήτηση, μιλήσατε, ωραία. Τοποθετηθήκατε.
16: Ωραία. Το ερώτημα όμως, πού πήγαν τα λεφτά, τι έγινε,
17: κύριε Δήμαρχε,
16: με την προπληρωμή, δεν πήραμε καμία απάντηση.
17: Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο για να κλείσουμε.
16: Γιατί οι σωλήνες

0: 2002 που μελετήθηκε, δημοπρατήθηκε το 18 και το 19. Μπορεί να μην σας άρεσε τότε ο πρώτος εργολάβος. Είσαστε πρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο και πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ. Καθυστερήσατε.
1: Δεν ήταν ποτέ πρόεδρος ο κύριος Αρετάκης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δήμαρχος ήταν, τέλος
0: πάντων. Τον πρόεδρο, μάλλον, της ΔΕΙΑΣ. Με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τότε δήμαρχος ήσασταν. Τότε που για να υπογράψετε τη συμφωνία, έμπλεξε ο COVID στη μέση, ανέβηκαν τα υλικά. Λογικό ήταν να μην συμφέρει τον τότε εργολάβο που είχε πάρει το έργο με 40%. Ξαναδημοπρατήθηκε το έργο με έκπτωση σημαντική τότε. Κληρονομήσαμε αυτόν τον περιβόητο εργολάβο. Δεν το ξέραμε. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το έργο. Και συνεχίζουμε. Μιλήσατε, κύριε Αρετάκη, για κάποιους που μπορεί να χρηματίστηκαν για αυτή τη μελέτη και σας προκαλώ εδώ δημόσια. Αν ξέρετε ποιοι χρηματίστηκαν, να τους αποκαλύψετε. Εμείς δεν πρόκειται να τους καλύψουμε. Αντιθέτως, δεν θα ανεχτούμε και κανέναν να κάνει καμία μορφή είτε στο διοικητικό προσωπικό είτε στο πολιτικό προσωπικό αν δεν έχει στοιχεία. Το έργο δεν έχει παραλυφθεί ακόμα. Άρα ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι ένα έργο που μελετήθηκε το 92 για να πάρει βραβείο το 2027. Δεν μπορεί να είναι. Όμως ο σκοπός είναι ένας. Αυτός που είπε ο κύριος Κλάδης. Να ολοκληρωθεί, να παραδοθεί και να λειτουργήσει υπέρ της κοινωνίας. Και όχι αυτό που έκανε η αξιωματική αντιπολίτευση. Έδινε συνέντευξη να τελειώσει το έργο και από πίσω ο δικαστικός επιμελητής έψαχνε να δει τους αρμόδιους να δώσει διακοπή εργασιών για το έργο. Παρόλα αυτά όμως, νομίζω ότι μετά την αναλυτική συζήτηση σήμερα που προηγήθηκε έχουμε πλέον μπροστά μας όλοι τα πραγματικά δεδομένα. Και αυτό ποιο είναι? Να μιλάμε με στοιχεία, ημερομηνίες, χαρτιά, με θεσμικές διαδικασίες και όχι με εντυπώσεις, υπονοούμενα ή δημόσιες καταγγελίες χωρίς να έχουν προηγουμένως κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες. Είδαμε, 1,5 μήνα πέρασε η ώρα μας, περάσαν τα πρωινά μας. Είχαμε ώρες, εφημερίδες, πρωτοσέλιδα, τετραγωνικά ολόκληρα. Το έργο αυτό δεν είναι ένα έργο που δημιουργήθηκε σήμερα. Έχει ιστορία δεκαετιών, με τεράστια προβλήματα, με τα όποια ελαττώματά του που όλοι τα ξέρουμε. Βασίζεται σε ένα σχεδιασμό που ξεκινάμε την μελέτη του 92, επικαιροποιήθηκε, εντάχθηκε σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, δημοπρατήθηκε, συμβασιοποιήθηκε και βρίσκεται... Κάνα τοποθέτηση. Έκανε ο συνδυασμό σας.
2: Είπατε τέσσερες φορές μας το έχετε
0: πει. Μπορείτε να αποχωρήσετε.
2: Δεν μας είπατε όμως τα λεφτά που πληρώσατε σε αυτό το περιβόητο, όπως λέτε, το πληρονομήσατε τον εργολάβο τον Ιανουάριο του 2025, γιατί του δώσατε 805.000 ένταλμα.
0: Θα συνεχίσετε ή θα δημιουργήσετε κι άλλες εντυπώσεις.
2: Μα να μας απαντήσετε, θέλουμε, αυτό θέλουμε.
0: Το έργο
1: αρχίζει να φωνάζει και ο κόσμος από κάτω.
0: Σε σημαντικό βαθμό έχουν κατασκευαστεί τμήματα.
3: Επαναλάβετε, κύριε Δήμαρχε, το έργο έχει εκτελεστεί σε μεγάλο βαθμό. Πείτε το, σας παρακαλώ, να το ακούσουμε εδώ, να το εμπεδώσουμε.
0: Και όπως προκύπτει,
3: γιατί κάποιοι από εδώ, από εκεί να περάσουν. Μα τι λέτε? Το έργο έχει καταστραφεί, κύριε Δήμαρχε, και το έχετε καταστρέψει εσείς.
4: Κύριε Τσουρνάκη, δεν αφήνετε. Δεν αφήνετε να μιλήσετε, δεν αφήνετε.
0: Κύριε Μουζάκη,
4: διακοπή 10 λεπτών.
0: Διακοπή.

Λοιπόν, αυτά έγιναν και έγιναν κι άλλα στη συνέχεια. Αν προλάβουμε θα πάμε να τα ακούσουμε και αυτά, γιατί θα πάω τώρα να καλέσω τον κύριο Γιώργο Κωνσταντίνου, τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκή Συσπήρωση.

0: ζωντανός.
1: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Κωνσταντίνου, να τον ευχαριστήσω πολύ γιατί είναι στην εργασία του και κλέβει εντός εισαγωγικών λίγα λεπτά για να μας μιλήσει. Καλημέρα κύριε Κωνσταντίνου, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Μαγιστούλη, και σε εσάς και στους αγροατές μας.
1: Λοιπόν κύριε Κωνσταντίνου, παρακολουθήσαμε με μεγάλη προσοχή την χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρίως στο πρώτο θέμα στην τακτική αυτή συνεδρίαση που έχει να κάνει με αυτό το έργο. Θα ήθελα να μας πείτε, δεν σας ακούσαμε στα ηχητικά αποσπάσματα γιατί θα σας είχαμε ζωντανά μαζί μας αυτή την ώρα. Ακούσαμε όμως τον κύριο Κλάδη, ο οποίος είναι ο καθήλυνα αρμόδιος γιατί περνάει κάθε μέρα από εκεί, έτσι. Είναι ο άνθρωπος που το ζει το έργο. Και ακούσαμε και από την Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδα. Σας ακούμε κύριε Κωνσταντίνου.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν δουλεύουμε πάντα συλλογικά.
1: Σωστά, σωστά.
2: Δηλαδή οι γνώσεις του ενός εμπλέκονται με τις γνώσεις του άλλου, ας πούμε, και προσπαθούμε να παράγουμε αποτέλεσμα, και δεν είναι μόνο και η Δημοτική μας Σύμβουλη, είναι και οι εκλεγμένοι μας τοπικοί σύμβουλοι και διάφοροι που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατάσταση. Mm-hmm. Νομίζω ότι η χθεσινή συζήτηση ήταν τραγική, να το πω, δεν ξέρω. Δηλαδή ακούσαμε μια πολύ ωραία τοποθέτηση του Δημάρχου, παραβιάζει και κάθε έννοια, πώς να το πω, λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά μετά κουνάνε το δάχτυλο.
1: Ναι, σωστά, όταν μιλάτε εσείς.
2: Όπου και στο δεύτερο θέμα, μόλις μιλήσει οποιοδήποτε για την αντιπολίτευση, και θα σας πω και δύο κουβέντες.
1: Ναι, ναι, παρακαλώ.
2: Μετά για τον κανονισμό του Δημοτικού
1: Συμβουλίου. Φυσικά,
2: φυσικά. Για να μην πούμε τίποτα. Νομίζω ότι και ο κύριος Κλάδης ανέδειξε ξεκάθαρα ότι ακόμα και αυτά που λένε για τα βραχώδια, όλα αυτά είναι ένα... δεν ισχύουν. Mm-hmm. Το σημαντικό είναι ότι αποκαλύφθηκε η τραγικότητα της λειτουργίας έργων, mm-hmm, σε βασικές υποδομές στο νησί. Δηλαδή μια μελέτη του 1992 που δημοπρατήθηκε το 2018, τροποποιήθηκε το 2019 και καταλήξαμε στο 2026 να μην ξέρουμε καν αν θα τελειώσει, πότε θα τελειώσει, πότε θα τελειώσει. Δηλαδή αυτή είναι η λειτουργία των υποδομών του νησιού μας. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Οι ημερομηνίες νομίζω μιλάνε από μόνες τους.
1: Σωστά, σωστά.
2: Όταν είναι ένα βασικό έργο και μετά συζητάμε γιατί έχουμε τέτοια ποιότητας νερό, γιατί έχουμε τέτοιες υποδομές. Όταν λοιπόν οι εργολάβοι κάνουν πάρτι, να το πούμε έτσι, mm-hmm. Αυτό που είπαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο με την τοποθέτησή μου, ότι πρέπει να τελειώσει το μοντέλο των εργολάβων, δεν μπορεί δηλαδή να συνεχίζεται αυτό. Πρέπει να υπάρχουν οι Δήμοι να πάρουν προσωπικό, να πιέσουμε τις κυβερνήσεις να μπορέσουν να γίνουν προσλήψεις προσωπικού, εργατοτεχνικού προσωπικού και επιβλεπόντων, για να μπορέσουν να ελέγχονται τα έργα και να υλοποιούνται και αυτά. Αυτή η τραγωδία με τους εργολάβους, με τις μελέτες και όλα αυτά είναι. Θα ήταν κωμωδία αν δεν ήταν τόσο σοβαρό και να παίζονται τόσα χρήματα που τελικά δίνονται στον αέρα. Απαντήσεις δεν πήραμε νομίζω κανένας θες. Mm-hmm, mm-hmm. Πάνω απ' όλα ο λαός, έτσι.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
2: Αυτό που σίγουρα εμείς θα επιδιώξουμε, mm-hmm, είναι να ολοκληρωθεί το έργο με σωστό τρόπο για να υδροδοτηθούν τα ορεινά και αυτές οι περιοχές εκεί που συζητάμε.
1: Αυτό νομίζω θέλουμε όλοι κύριε Κωνσταντίνου, αλλά όλοι, από ό,τι μας είπε ο συνάδελφός σας, ο κύριος Κλάδης, επειδή παρακολουθεί το έργο καθημερινά όπως είπαμε, δυστυχώς ένα μπάζωμα έχει γίνει εκεί και από ό,τι βλέπω λέει δεν πρόκειται να λειτουργήσει το έργο τα επόμενα χρόνια.
2: Ανέδειξε και άλλες πτυχές.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
2: Με τους βράχους, με αυτά τα οποία ας πούμε επικαλούνται η Δημοτική Αρχή, mm-hmm, η Εργολάβη, δεν ξέρω ποιοι, τις θεομηνίες που πλήξανε την
1: ναι,
2: περιοχή,
1: αυτό, όλα αυτά. Δηλαδή. Συγγνώμη κύριε Κωνσταντίνου, αυτό μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση που είπε ο Δήμαρχος, ο κύριος Στασινόπλος, ότι δεν έγιναν έργα, λέει, δεν ξεκίνησε το έργο γιατί υπήρχε αντιπυρική περίοδος και επειδή είναι δασόδηση η περιοχή.
2: Είναι τραγικό,
1: ναι, αλλά τώρα έγινε όμως. Τώρα γιατί γίνονται τα έργα μες τον Αύγουστο.
2: Αν υπήρχε βράχος ή όχι, δηλαδή τώρα μία μελέτη και μία σε μία ορεινή περιοχή που δεν έχει βράχους, δεν είναι
1: ακριβώς
2: δηλαδή πετρώδη σε αυτή η περιοχή, πώς να το πούμε έτσι, να συζητάμε τώρα για αυτού του είδους την κατάδια. Δηλαδή νομίζω ότι υπόθηκαν πολλά χθες για να μην υποθεί απολύτως τίποτα.
1: Ακριβώς. Πάμε στο δεύτερο θέμα που θέλετε να αναδείξετε, που είπατε ότι θέλετε
2: η
1: κάτι...
2: Η λειτουργία λοιπόν του Δημοτικού Συμβουλίου, που ήταν και το δεύτερο, mm-hmm, θέμα, mm-hmm, και εκεί βλέπεις πραγματικά, επειδή είμαι χρόνια δημοτικός,
1: ναι, βέβαια, βέβαια,
2: πόσο υποβαθμίζεται και πόσο στην ουσία εμποδίζεται η λειτουργία, η σωστή λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Και φημώνεται η αντιπολίτευση, πείτε το κύριε Κωνσταντίνου.
2: Φημώνεται, φταίω. Ναι. Μα δεν είναι, δεν έχω να κρύψω.
1: Όχι, το ξέρω, λέω, πείτε το ευθέω.
2: Όχι, προσπαθώ να πω τη λογική που έχει η Δημοτική Αρχή.
1: Συγγνώμη, συγγνώμη, ναι, παρακαλώ.
2: Η λογική που έχει η Δημοτική Αρχή και γενικά η κυβέρνηση, γιατί κοιτάξτε να δείτε, πατάει πάνω στον νόμο που πέρασε για τον κώδικα τοπική διοίκηση η κυβέρνηση. Ένα αισχρό κατασκεύασμα. Και επειδή δεν τους βγήκε προφανώς στη φήμωση της αντιπολίτευσης το να γίνεται κάθε δύο μήνες ακόμα και αυτό το περίεργο πράγμα που ήταν η λογοδοσία.
1: Έλατε.
2: Παρόλα αυτά στη λογοδοσία μπορούσαμε να αναφέρουμε όλοι κάποια θέματα.
1: Εντάξει.
2: Που απασχολούσαν τον Ζαγκερκό λαό. Φτάσαμε λοιπόν να πάνε στους τέσσερις μήνες στη λογοδοσία. Αυτή είναι η εγκύκλειος του Υπουργείου, έτσι.
1: Είναι για γέλια, ναι, πάμε, ναι.
2: Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν οι δυνατότητες. Υπήρχαν οι δυνατότητες και η διάθεση να μπορούν να φέρνει και οι παρατάξεις αντιπολίτευσης ένα θέμα, σωστά, να μπορεί να συζητηθεί και τέτοια. Εδώ πλέον αυτό το πράγμα με το καινούριο κανονισμό και αυτό που περάσανε χθες είναι ότι δεν θα γίνεται τίποτα. Μόνο κάποιες ερωτήσεις θα μπορεί η κάθε παράταξη. Τώρα οι απαντήσεις στις ερωτήσεις τις γνωρίζετε για όλοι.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Έτσι, έτσι. Έτσι.
2: Το θέμα είναι όμως με αυτή την υποβάθμιση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι μόνο μπροστά αυτά θα τα βρούμε είναι εις βάρος των πολιτών της Ζακύνθου το να μην ανοίγονται θέματα, να μην συζητιούνται θέματα. Και ένα από αυτό που προσπάθησαμε να καταγγείλουμε χθες και στο έργο για το Λούχα Γύρι Αγία Μαρίνα ήταν ότι όταν ζητήσαν όλες οι παρατάξεις να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο για να υπάρχει ενημέρωση, η Δημοτική Αρχή άφησε ένα μήνα και μετά προχώρησε σε αυτή τη διαδικασία προφανώς.
1: Γιατί?
2: Για να καλύψει κάποια πράγματα τα οποία ήθελε.
1: Μάλιστα.
2: Να καλύψει. Αυτή ήταν και η τοποθέτησή μας. Έχει σημασία να κρατήσουμε την πολιτική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και να μην γίνει ένα γραφειοκρατικό όργανο.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Όταν έχετε ένα λεπτό.
2: Την πλευρά μας θα το προσπαθήσω.
1: Έχετε ένα λεπτό ακόμα, κύριε Κωνσταντίνου, να ρωτήσω κάτι, παρακαλώ. Στο άλλο θέμα που είχε να κάνει με τις πινακίδες στάθμευσης φαρμακεία και ιατρία, τι απόφαση πήρατε, παρακαλώ, γιατί δεν το,
2: δεν
1: το παρακολούθησα.
2: Ενώ η αλήθεια είναι ότι εμείς, σαν παράταξη, άλλο σχεδιασμό είχαμε. Είπαν όμως ότι συμφωνήσαμε με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Ναι.
2: Να γίνει ανάκληση και να υπάρξει μια παράταση για το Φαρμακευτικό Σύλλογο για δύο μήνες. Τώρα κοιτάξτε να δείτε το σκεπτικό μας.
1: Ναι.
2: Τα φαρμακεία είναι πραγματικά ένας χώρος που απ' έξω, καταρχήν μιλάμε για 11-12 θέσεις φαρμακείων, έτσι.
1: Σωστά.
2: Διαχωρίζω με τους γιατρούς. Και να σας πω και τι είπαμε και για τους γιατρούς. Εκεί λοιπόν έρχεται συνέχεια, είναι ένας χώρος στάθμευσης που την ώρα που είναι ανοιχτά τα φαρμακεία έρχονται συνέχεια οι πολίτες μας για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στα φάρμακά τους. Και αυτό λειτουργεί. Τώρα να συζητάμε για 10 θέσεις στάθμευσης, να γίνεται ανάκληση των αδειών και στην ουσία λέει να καταθέσει ένας-ένα στα χαρτιά του, εμείς δεν συμφωνούμε. Αλλά εφόσον συμφώνησε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος, δεν μας πέφτει να το πω έτσι, ή μας πέφτει λόγος το
1: παρελθόν.
2: Αλλά αφού ήρθανε σε συμφωνία, το δεχτήκαμε. Είναι όμως θέμα και με τις θέσεις των γιατρών. Γιατί η πρότασή μας ήταν να έρθει σε επαφή η Δημοτική Αρχή με τον Ιατρικό Σύλλογο.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι δεν είναι όλες οι ειδικότητες να έχουν θέση παρκαρίσματος. Σαφώς δεν είμαστε εμείς αυτοί που μπορούμε να ξεχωρίσουμε ποιες ειδικότητες είναι αυτές που πρέπει να έχουν θέση παρκαρίσματος. Αλλά κατά τη γνώμη μου, με τους γιατρούς πρέπει να γίνει ένα γερό ξεκαθάρισμα και να δούμε αλλιώς τα πράγματα από την αρχή.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντίνου, για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
0: Τα μάτια πώς κλείνουνε.
1: Ήταν μαζί μας ο κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκή Συσπήρωση. Ακούσαμε και τη δική του τοποθέτηση για το θέμα αυτό, το θέμα του αγωγού. Δεν καταλάβαμε τίποτα, είπε ο κύριος Κωνσταντίνου, σε αυτή την τοποθέτηση του Δημάρχου, την ενημέρωση μάλλον του Δημάρχου, που ήταν γύρω στα 23 λεπτά.

24 λεπτά μετά τις 9. Μόλις επιστρέψουμε από το διαφημιστικό διάλειμμα των 9 και 30, θα πάμε να καλέσουμε τον κύριο Τσουρουνάκη. Με γυρνάει σε σένα. Είναι η Δημοτική Παράταξη, η οποία, φίλες και φίλοι, και τώρα πώς... ανέδειξε το θέμα αυτό, έτσι. Και από τότε έχει βάλει την Δημοτική Αρχή να λέει...

0: Έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις το θέμα. Παίζει και σε διάφορα site αθηναϊκά. Δεν θα προλάβουμε σήμερα να τα διαβάσουμε. Μου στέλνουν εδώ κάποιοι φίλοι στο Facebook κάποιες δηλώσεις έτσι εδώ που έχουν γίνει και γράφουν κάποια πράγματα εδώ για καρδιά, δεν θέλω να το διαβάσω, δεν θέλω να το διαβάσω ειλικρινά.
1: Αυτά είναι τα δύσκολα, αυτά είναι τα δύνατα.
0: Κάνει το γύρο του διαδικτύου, από εκεί και πέρα.
1: Αυτά είναι τα δύσκολα, αυτά είναι τα πίστευτα.
0: Εμείς δεν κάνουμε τέτοια δημοσιογραφία.
1: Θα τραβήξω αντίθετα, αυτά είναι τα δύσκολα.
0: Καλό, καλό, Σάκη, καλό, πολύ καλό. Δεν έχω πει καλημέρες σήμερα, ζητώ συγγνώμη από όλους τους ακροατές, καταλαβαίνετε. Καλημέρα στο Σάκη το Γιακουμέλο, το Διονυσάκη το Γιακουμέλο. Καλημέρα Διονυσάκη, μου ο πρόεδρος που στέλνει την καλημέρα του. Έχω πει δεν είναι ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου της, του πλάνου, του Τσιλιβή. Είναι άλλος, συνωνυμία είναι. Καλημέρα στο Σάκη, τον κόκλα των πετυλών. Γεια σου Σάκη, καλημέρα αδερφέ. Καλό μήνα σε όλους, καλό μήνα σε όλες. Καλημέρα στον Παρασκευά, τον Παπαγεωργόπουλο, τον φίλο. Καλημέρα στη Ζωή, την Κλαμπάνη. Καλημέρα στο Σταύρο, τον Πίλικα. Καλημέρα στην Αθηνά, τη Μάργαρη. Στον Μπάμπη, τον Κάρδαρη. Στην κυρία Μωραΐτη. Και σε όλους αυτούς που μας στέλνουν τις καλημέρες τους. Στο Γιάννη, τον Γιακουμέλο. Γιάννη μου, καλημέρα. Συγγνώμη.
1: Να πεις για μια φορά θα τραβήξω.
0: Πάρα πολλοί κόσμος εδώ έχει συνδεθεί με τον Prisma 92 για να ακούσει τη σημερινή εκπομπή, αν μη τι άλλο. Εδώ ένας φίλος μου λέει, ο κύριος Τουρκάκης με όλα αυτά συμφωνεί, δεν μιλάει καθόλου. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοείς.
2: Μέσα στο νεράκι.
0: Καλημέρα στην Θεία τη Βούλα από το όμορφο Λυκούδι που τώρα μας ακούει βέβαια από το Τσιλιβί, από το χώρο εργασίας. Καλημέρα Βούλα μου, καλή δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ με τη Μερούλα, ξέρεις εσύ, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στη Θεία την Τασία από το όμορφο Μπελούσι ή Κυψέλη. Μπελούσι το ξέρουμε καλύτερα. Καλημέρα Θεία Τασία, καλημέρα, καλό μήνα και σε σένα. Αυτά γίνονται στο όμορφο Τζάντε.
2: Κόμπο στο λαιμό.
0: Δεν δουλεύουμε το καλοκαίρι γιατί είναι αντιπυρική περίοδος και είναι δασόδης η περιοχή και μην πιάσει καμία φωτία. Δεν δουλεύουμε το χειμώνα Νοέμβριο-Δεκέμβριο γιατί κάνει καταστροφές. Δεν δουλεύουμε Γενάρη-Φεβρουάριο-Μάρτιο γιατί προετοιμαζόμαστε για την καλοκαιρινή περίοδο. Λέω εγώ τώρα, αυτό είναι δικό μου. Να λοιπόν φίλες και φίλοι γιατί δεν γίνονται έργα στη Ζάκυνθο. Επειδή δεν το είχατε καταλάβει τόσο καιρό, ορίστε η απάντηση. Σας ήρθε διαστόματος του καθήλυν αρμοδίου. Ποιος είναι αυτός? Ο κύριος Στασινόπουλος, το είπε. Το ακούσατε νωρίτερα, δεν το λέω εγώ, αυτός το είπε.
2: Εσύ, εσύ και εγώ,
0: όμως
2: στη γη.
0: Έχει κοντή μνήμη μάλλον. Ξέχασε ο κύριος Στασινόπουλος ότι μέσα στον Αύγουστο τώρα, τούτο το μήνα που πέρασε, ξεκίνησαν οι εργασίες. Εκεί λοιπόν δεν υπάρχει αντιπυρική περίοδος. Δεν είναι δάσος τώρα εκεί η περιοχή. Δεν υπάρχει πρόβλημα πυρκαγιάς. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και τι λέει ο Μιλιώκας. Διαφημίσεις.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαρβαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
3: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
4: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
5: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
7: Γεια σου, Ζήκο.
8: Καλώς τον κολοσσό της Ρόδου. Ψυγραμμένοι είστε. Βλέπω μια ελαφρά ψυγρασία μεταξύ σας. Πότε ψυγραστήκατε? Α? Άλλαξε μάρκα πάλι.
7: Ναι.
8: Δεν πας στο διάλογο, λες όλο μάρξι, με κάνεις το λαιμό μου χάλια, δεν μπορώ να μιλήσω. Μια μάρκα τα φουμάρς.
7: Δεν μου λες, Ζήκο.
8: Δεν σου λέω.
7: Με ζήτησε κανένας.
8: Ναι, σε ζήτησε ένας Λεχρήτης.
7: Γιατί τον λες Λεχρήτη τον άνθρωπο, τον εξέρεις, μωρέ?
8: Μήτε που τον εξέρω και μήτε που επιθυμώ να συνάψω σχέση με παλιού Λεχρήτης. Του οποίου ήθελα να δείρω κιόλας, το λέω κι αυτό.
7: Λοιπόν, τι σου είπε για μένα?
8: Ο Λεχρήτης?
7: Ναι, μωρέ, ο Λεχρήτης, μωρέ.
8: Τώρα που το παραδέχεις ότι είναι Λεχρήτης, εντάξει, θα σου πω γιατί πρώτα μου είσαι αναντηρηξίας. Σε περιμένει στον καφινέ, εδώ στη Τζιλιβίγκα, στροβή. Σε περιμένει, Μίτσος λέγεται.
7: Κύριος
8: Μίτσος, εγώ Ζήκος.
7: Εντάξει, Ζήκο. Θα ξανάρθω, Ζήκο.
8: Να ξανάρθεις.
7: Θα ξανάρθω να καθαρίσουμε, Ζήκο.
8: Το καθαριστήριο είναι για σένα. Γιατί μένα δεν μπορεί να μου μιλήσει έτσι. Του πνίγου στον ασβέστη μένα που με βλέπεις.

0: προσωπικά.
1: Ωραία η Ελένη Δήμου. Με το προσωπικά ωραίο τραγουδάκι αυτό. Αλλά αυτό που είναι στην επικαιρότητα αυτή από χθες είναι αυτό. Και όχι μόνο χθες.

0: να δεις. Λοιπόν, διακόπτουμε αυτό το ωραίο τραγουδάκι του Γιάννη Μιλιώκα και πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, γιατί έχουμε τον κύριο Τσουρουνάκη. Κύριε Τσουρουνάκη, καλή σας μέρα και καλό μήνα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλό μήνα σε όλους και σε όλους τους Δακηθινούς.
0: Λοιπόν, ήμασταν εχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο, το παρακολουθήσαμε διαζώσεις, πάρα πολλοί φίλοι το παρακολούθησαν και μέσω του live streaming. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε τι ακούσατε εσείς, γιατί εμείς δεν καταλάβαμε τίποτα, η αλήθεια είναι, κύριε Τσουρουνάκη, και δεν ξέρουμε τελικά, συγγνώμη, πότε θα τελειώσει το έργο και δεν ξέρουμε... Όχι αυτό που ρωτάτε εσείς, χωρίς να θέλω να ρίξω κάποια μομφή σε εσάς στη Δημοτική Παράταξη, το πού πήγαν τα λεφτά, αλλά πώς αξιοποιήθηκαν αυτά τα λεφτά.
1: Ακούσαμε κύριε Αναγνωστόπουλο και ακούσαν όλοι οι Δακηθινοί ένα, δεν θα το λέγα και ωραίο, ένα παραμύθι τέλος πάντων από το Δήμαρχο με όπλα, πέ και κάτι όρους και κάτι κωδικούς που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, αφορούν βέβαια το έργο, όμως ένα παραμύθι που στην ουσία του και στη σημασία του που ήταν ο λύκος και που έφαγε τα χρήματα δεν μας είπε τίποτα. Mm-hmm. Τίποτα για την ταμπακέρα. Ένα παραμύθι ανεθουσίας, ένα παραμύθι για να, με προσπάθεια να κοροϊδεύσει τους Δακηθινούς και αυτοί που ήταν εκεί και όπως είδατε η αίθουσα είχε αρκετό κόσμο. Mm-hmm. Και πάρα πολλοί Δακηθινοί βεβαίως το παρακολουθούσαν από τις τηλεοράσεις.
0: Και κάποιοι εξ αυτών, κύριε Τσουρνάκη, διαμαρτυρήθηκαν κιόλας κάποια στιγμή με αποτέλεσμα να διακοπεί για 10 λεπτά η συνεδρίαση.
1: Ναι, εγώ έκανα μια παρατήρηση, φτάνει ο Σανός, αλλά είναι ντροπή μέσα σε ένα χώρο όπως είναι ο χώρος του Δημοτικού Συμβουλίου να γίνονται τέτοιες συζητήσεις. Δεν παρουσίασε κανένα στοιχείο επί της ουσίας, δεν είπε πού πήγαν τα χρήματα 20 μήνες τώρα, ποιος τα έβαλε στη τσέπη του και γιατί προπληρώθηκε, όπως είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι ποινικό αδίκημα, δεν μπορεί στο Δήμο να προπληρώνεις ένα έργο, είναι απαράδεκτο αυτό, δεν συνέβαινε τη δεκαετία του 60, ένας λίγο σοβαρός διαχειριστής τέτοιων χρημάτων, ένας λίγο σοβαρός δήμαρχος δεν θα τολμούσε ποτέ να προπληρώσει ένα έργο που 3 χρόνια οι σωλήνες ήταν στους δρόμους και έφτασε χθες να μας πει ο Δήμαρχος, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι το έργο είναι στο 80%, ξέρω εγώ, δεν έχει σημασία τι νούμερο είπε.
0: Ναι, είπε 80% και εκεί εξαγριώθηκε ο κόσμος, γιατί είχαν έρθει επάνω από τα ορεινά και σου λέει τώρα τι μας λέει, εμείς εκεί ζούμε.
1: Λοιπόν, οι άνθρωποι περνάνε κάθε μέρα. Όλοι έχουμε περάσει. Εγώ τουλάχιστον έχω κάνει τη διαδρομή πάρα πολλές φορές, γιατί είναι και μια πολύ ωραία διαδρομή. Όλα τα άλλα, τη μία είναι αντιπυρική περίοδο, την άλλη ψυχαλίζει, γιατί μην τρελαθούμε. Δεν έχει η κακοκαιρία και καταιγίδες καθημερινά. Αλλά όπως είπατε και εσείς, τον Αύγουστο προχθές που μας πέρασε, τι συνέβαινε, δεν ήταν αντιπυρική περίοδο σήμερα, δεν είναι αντιπυρική περίοδο.
0: Δεν είναι δασόδηση περιοχή τώρα εκεί.
1: Εντάξει, αλλά όπως είπαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη μέρα που κάναμε την καταγγελία μας, την ίδια μέρα οι Ιταλίκες κουβαλούσαν μηχανήματα πάνω στο έργο να ξεκινήσουν να δουλεύουν.
0: Και την άλλη μέρα δουλεύανε, γιατί εγώ έχω φωτογραφίες από την Κυριακή την επόμενη.
1: Που κουλώνανε. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να παραποιήσουν τα στοιχεία και να πετάνε τις σωλήνες μέσα στους τράφους των Οβρίων.
0: Αυτό που είπε ο κύριος Κλάδης. Αυτό που είπε ο κύριος Κλάδης, έτσι.
1: Με το πρώτο βρόχι, με τις πρώτες βροχές, όλα αυτά τα φερτά υλικά θα βρεθούν στο δρόμο, όλα αυτά θα κατέβουν μέχρι την Αγία Μαρίνα και ίσως και λίγο παρακάτω.
0: Ναι, αυτά που είπε και ο κύριος Κλάδης για μπάζωμα, όπως είπε ο κύριος Κλάδης.
1: Έτσι ακριβώς. Το έχουμε πει επανειλημμένος σε συνεντεύξεις, το έχουμε καταθέσει τον εισαγγελέα, το έχουμε καταθέσει στη διαχειριστική. Εγώ επισκέφτηκα τη μέρα του ελέγχου την περιοχή και συνομίλησα με τον κύριο Αρτιώτη. Όμως θα σας πω το εξής, ναι. Κύριε Αναγνωστόπουλε, και έχουμε υποσχεθεί στους Δακηθινούς ότι θα το φτάσουμε μέχρι τέρμα. Δεν θα κάνουμε πίσω, θα στραφούμε και εναντίον προσώπων αν χρειαστεί, διότι το έργο καταστράφηκε και οι υπεύθυνοι για την καταστροφή του έργου είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Για να ξαναλειτουργήσει, μάλλον όχι να ξαναλειτουργήσει, γιατί
0: δεν λειτουργήσει ποτέ. Ναι.
1: Για να λειτουργήσει το συγκεκριμένο έργο, πρέπει να ξαναρχίζουν να σκάβουν από την αρχή. Oh. Να ξανάψουν τις σωλήνες, να χρησιμοποιηθούν όσες είναι καλές, γιατί πολλές έχουν καταστραφεί και από τον καιρό και από τον ήλιο, και πολλές έχουν καταστραφεί σέρνοντάς τις στην άσφαλτο, πετώντας τις μέσα στα χαντάκια και είναι πληγωμένες. Έχω δεκάδες φωτογραφίες από σωλήνες πληγωμένες από πέτρες και διάφορα υλικά, οπότε καταλαβαίνετε είναι απίθανο να λειτουργήσει το συγκεκριμένο έργο. Το είπα και χθες και λυπάμαι γι' αυτό. Όμως εμείς το ξαναλέω για να γίνει κατανοητό. Δεν θα σταματήσουμε την έρευνά μας, δεν θα σταματήσουμε τον έλεγχό μας, και όποιος τολμήσει να το κουχουλώσει θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον εισαγγελέα. Το λέω ξεκάθαρα και το λέω και σε προσωπικό επίπεδο, από το δήμαρχο μέχρι τον οποιοδήποτε ελεγχτή ή οποιοδήποτε εμπλέκεται στο συγκεκριμένο έργο. Όχι μόνο γι' αυτό, και στα υπόλοιπα έργα που είναι έργα πνοής, έργα ίδρυυσης, έργα που τόσο πολύ ταλαιπωρούν τον τόπο μας και τους ανθρώπους μας, πληρώνοντας στην πόλη με τα προβλήματα που έχει Φιλικών. Ένα έργο που χαλάσει και 1.100.000 ευρώ είναι οι Μυτελές, και οι Ζακυνθινοί μες στην πόλη αναγκάζονται να πληρώνουν 70 και 80 ευρώ, καμιά φορά και παραπάνω, είναι γνωστά, το κυβικό το νερό σε μια βλάβη, σε ένα οποιοδήποτε πρόβλημα.
0: Και σε τι νερό, έτσι, ναι, και τι νερό παίρνουμε.
1: Αυτά λοιπόν τα έργα θα πρέπει να γίνουν, και όποιος έκανε κακοδιαχείριση να είστε σίγουροι ότι εμείς θα τον στείλουμε στον εισαγγελέα, και μιλάω πάλι σε προσωπικό επίπεδο, και θα ζητήσουμε να πληρώσει τα χρήματα που χάθηκαν για τον οποιοδήποτε λόγο.
0: Κάνατε αυτή την καταγγελία, κύριε Τσουρουνάκη, περίπου πριν από ένα μήνα. Έχετε στείλει το φάκελο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Έχει ασχοληθεί καθόλου?
1: Βεβαίως.
0: Α, ωραία.
1: Δεν μπορώ να πω παραπάνω.
0: Εντάξει, εντάξει. Αυτό ήθελα. Μήπως ακόμα δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με το θέμα αυτό, αφού μας λέτε βεβαίως ότι. Okay.
1: Για να ξέρετε, είναι μια έρευνα, δεν πρέπει να διαρρεύουν στοιχεία. Εγώ απλά να σας πω ότι αυτή τη στιγμή είμαι στο καράβι, ταξιδεύοντας προς Αθήνα, για να... και το ταξίδι έχει να κάνει με το συγκεκριμένο έργο. Έχουμε κληθεί με τον συνεργάτη μου, με ένα συνεργάτη μου, από κάποιες υπηρεσίες
0: για να δώσετε διευκρινήσεις, λογικά. Μάλιστα. Υπάρχουν και άλλα θέματα που θα βγουν στον αέρα.
1: Να συνεχίσω.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Εντάξει, δόθηκε κάποιος χρόνος να συζητήσουμε, βέβαια τον χρόνο των ανάλογων δήμαρχων, διαβάζοντας αυτό το παραμύθι. Λοιπόν, να πούμε ότι δεν βγήκε ένας δημοτικός σύμβουλος. Δεν βγήκανε οι αντιδημάρχοι των τεχνικών υπηρεσιών, όπως αυτή τη στιγμή είναι η κυρία Αυγουστίνου και πιο πριν ήταν ο κύριος Κόκορης.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν βγήκανε να πούνε μία λέξη.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Γιατί?
1: Μου διέφυγε βέβαια να πω για τον κύριο Γλαβά και τον κύριο Κόκλα, που ήταν η δημοτική σύμβουλη υπεύθυνη
0: της παρακολούθησης
1: του έργου. Πού ήτανε? Ποιος υπέθυνε για να πληρωθούν τα χρήματα? Αυτά, κύριε Αναγνωστόπουλε, είναι αμήλικτα ερωτήματα, και αν δεν γίνανε όλα χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο που είναι ένα θέμα από τα 8-10 που είχε το Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν το έργο, το Δημοτικό Συμβούλιο έπρεπε να γίνει με ένα και μοναδικό θέμα, το έργο Αγία Μαρίνα Λου Χαγίρη. Εκεί τόσες πολλές πτυχές, είναι ένα έργο τόσο ταλαιπωρημένο, είναι ένα έργο με τόση μεγάλη κακοδιακίνηση, που δεν μπορείς μέσα σε μισή ώρα ή σε μία ώρα να αναλύσεις και να ζητήσεις όλα τα στοιχεία. Εμείς όμως επιμένουμε και την άκρη, να είστε σίγουρος ότι θα τη βρούμε.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Προκαλώ και σήμερα τους αρμόδιους δημοτικούς συμβούλους, και όχι μόνο τους αρμόδιους, όλοι η πλειοψηφία είναι υπεύθυνη. Δηλαδή δεν βλέπουν τι γίνεται στο Δήμο. Δεν έχει το θράσος και το πολιτικό ανάστημα ένας να μιλήσει. Ο κύριος Τουρκάκης που είναι ο ιδιοκτήτης του έργου.
0: Όχι, ξέρω πώς το λέτε. Ιδεΐας.
1: Δεν ακούσαμε να πει μία λέξη. Δηλαδή, πού βρισκόμαστε.
0: Κοιτάξτε, κύριε Τσουρουνάκη, σήμερα έβγαλα εσάς και τον κύριο Κωνσταντίνο νωρίτερα. Ήθελα να ακούσουμε τη δικιά σας άποψη. Αύριο θα προσπαθήσουμε να έχουμε τους ανθρώπους από την Δημοτική Αρχή και δει αν θέλει ο κύριος Κόκορης, αν θέλει η κυρία Αυγουστίνου, ακόμα ο κύριος Κόκλας Ιωάννης ή και ο κύριος Γκλαβάς να μιλήσουν για το θέμα αυτό, οι οποίοι εντός εισαγωγικών εμπλέκονται με το συγκεκριμένο έργο.
1: Κύριε Αναγνωστόπουλε, δεν έχει θέλουμε, δεν θέλουμε. Είναι υποχρεωμένοι να μιλήσουν. Είναι υποχρεωμένοι. 1,5 εκατομμύριο ευρώ θάψανε στους τράφους. 1,5 εκατομμύριο ευρώ ένα έργο πνοής για τα ορεινά. Ένα έργο ζωής για τους ορεινούς κατοίκους. Γνωρίζετε την Κυριακή που ήμασταν στον Άγιο Λέοντα, μία γειτονιά με 15 οικογένειες δεν έχουν ούτε καν δίκτυο. Το 2026.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τι να πούμε. Και βέβαια δεν είναι μόνο ο Άγιος Λέοντας. Και όλο το παραλιακό μέτωπο στη εισβολή μας εκεί στον Άγιο Νικόλαο και τα λοιπά, η περιοχή δεν έχει δίκτυο. Και τα εκατομμύρια φεύγουν στον αέρα. Μα αυτά τα εκατομμύρια που διασπαθίζονται, που πετώνται εδώ και εκεί, θα μπορούσαν να έχουν γίνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, αν όχι σχεδόν όλο το δίκτυο που πάσχει από διάφορα προβλήματα. Το δίκτυο της Ακίθου που χάνει το 80% του αντλούμενου νερού.
0: Κύριε Τσουρουνάκη, να ρωτήσω κάτι. Εκτός από το θέμα αυτό, Λούχα Γύρη, εκτός από την τηλεμετρία και τώρα πρόσφατα μας βγάλατε και ένα άλλο θέμα μέσω του κυρίου Γιακουμέλου, το free wifi, το οποίο free δεν υπάρχει. Θα υπάρξουν και άλλες αποκαλύψεις, παύλα, καταγγελίες.
1: Θα χρησιμοποιήσω τη φράση ενός συμπολίτη μας που έκανε μία ανάρτηση, νομίζω κάτω πριν. Λέει το Y το ξεχάσαμε, το φάι μόνο έμεινε.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Είμαστε κύριε Αναγνωστόπουλε στη δεκαετία του 50. Ούτε τότε δεν γινόντουσαν αυτά τα πράγματα.
0: Δεν μου απαντήσατε όμως, θα έχουμε και άλλες αποκαλύψεις, παύλα, καταγγελίες στην πορεία.
1: Σιγά σιγά.
0: Οπότε θα έχουμε αυτό μας λέτε.
1: Κάνετε λίγο υπομονή, διότι ο Δήμος έχει μετατραπεί σε μπακάλικο 50 χρόνων πίσω. Έτσι λειτουργεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσουρνάκη, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε.
1: Όχι αυτή τη στιγμή.
0: Όχι αυτή τη στιγμή. Ωραία. Πιστεύω, γυρίζοντας από την Αθήνα, ίσως να έχετε και άλλες, έτσι, και άλλα νέα να μας πείτε, γιατί έχετε κάποιες συναντήσεις από ό,τι μας είπατε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό ταξίδι και καλό μήνα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μήνα σας. Έχεις όλους τους
0: γηγενούς. Καλημέρα.

Λοιπόν, εδώ, όπα, συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη. Σας τύπησα μέσα στα αυτιά με την αγριοφωνάρα μου. Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Τσουρουνάκη, από την αντιπολίτευση. Θα προσπαθήσουμε το απόγευμα να έχουμε για αύριο το πρωί μαζί μας ανθρώπους από τη Δημοτική Αρχή και ανθρώπους οι οποίοι έχουν να κάνουν με το έργο αυτό. Με δύο αντιδημάρχους των τεχνικών υπηρεσιών, τον κύριο Κόκορη στην αρχή και στη συνέχεια την κυρία Αυγουστίνου, και τα δύο μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του συγκεκριμένου έργου, τον κύριο Γιάννη Κόκλα ή τον κύριο Νίκο Γκλαβά. Για όσους από εσάς δεν ήταν στη χθεσινή συνεδρίαση, δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν live streaming τη συγκεκριμένη συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, νομίζω ότι λίγος πολύ καταλάβατε, σας δώσαμε όλες τις πτυχές του συγκεκριμένου θέματος, το πρώτο θέμα στην τακτική συνεδρίαση. Πάμε λίγο στους χορηγούς μας, τους οποίους τους παραμελήσαμε λίγο σήμερα και ζητώ συγγνώμη, αλλά ήταν δυστυχώς ο χρόνος πάρα πολύ περιορισμένος. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργιών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Ό,τι φτιάχνω και ό,τι χάρασα. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι. Μου μοιάζει συνεφάκι, συνεφούλα μου. Σα σύρευα συνεφάκι, φεύγει ξανά γυρνάει. Έχουμε λίγο χρόνο, έχουμε περίπου 6 λεπτά ακόμα.

Πάμε να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Δεν θα βάλουμε το σήμα. Πάμε κατευθείαν. Σήμερα λοιπόν, όπου ο μήνας έχει 1η Οκτωβρίου του 2026, ημέρα Πέμπτη, είναι του Αγίου Ανανίου, Επισκόπου Δαμασκού και Οσίου Ρωμανού του Μελωδού. Γιορτάζει σήμερα ο Ανανίας ο Νίνος, ο Θηρέσιος Θηρεσία, Ρωμανός Ρωμάνα Ρωμανή. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατοικίας, Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων και Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας.

Πάμε να δούμε τον καλό μας ή τον κακό μας τον καιρό. Με βροχές και καταιγίδες στον καιρό θα ξεκινήσει από σήμερα ο μήνας. Αφού τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα ανατολικά, υπηρετικά και στην Εύβοια, ενώ καταιγίδες θα χτυπήσουν το νότιο Αιγαίο, όπως και ισχυρή άνεμη έως σχεδόν θυελώδης βόρειο άνεμη. Συγγνώμη. Σύμφωνα με το meteo.gr, για τον καιρό της 5ης 1η Οκτωβρίου προβλέπονται τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, ενώ τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης θα είναι κατά τόπους έντονα και θα έχουν διάρκεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, 14 έως 23 στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 13 έως 27 στη Δυτική Ελλάδα, 18 έως 22 στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 17 έως 26 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις ισχυρή έως σχεδόν θυελώδης, 6 με 7 μποφόρ, με ρηπές στα 80 με 90 χιλιόμετρα την ώρα. Ενώ εδώ στο Ιόνιο από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτρη, 3 με 4 μποφόρ, και πρόσκαιρα στον Πατραϊκό κόλπο μέτρη, 4 έως 5 μποφόρ. Πάντως έχει αεράκι έξω από ό,τι βλέπω, από το παράθυρο. Από το πρωί και χθες το βραδάκι φύσαγε πολύ. Και μιας και λέμε για τον καιρό, να πούμε ότι η κακοκαιρία αυτή την ώρα σφυροκοπά την Κρήτη. Πλημμύρισαν σπίτια, αυτοκίνητα θαύτηκαν στα λασπόνερα, ήχησε το 112 σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Απαγορευτικό από όπλους Σεραφίνα και Λαύριο. Κόκκινη προειδοποίηση από Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την κακοκαιρία. Καταιγίδες και θυελώδης άνεμοι έως 9 μποφόρ. Όπως είπαμε, η Κρήτη είναι στο επίκεντρο. Για να δούμε εδώ στο νησί μας αν υπάρχει κάποια έκτατη είδηση από τη Λεβάντε Φέρης. Δεν ξέρω τι καιρό έχει κάτω, δεν έχω πάει κάτω στην παραλιακή να δω τι γίνεται. Όχι, δεν υπάρχει. Οπότε γίνονται κανονικά τα δρομολόγια της γραμμής Ζάκυνθος Κυλλήνη. Να πούμε έτσι δύο-τρεις ειδήσεις. Ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία των 11 έξυπνων διαβάσεων εδώ στο νησί μας. Τις έχετε δει έξω από τα σχολεία μας.

Άλλες ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Θεσσαλονίκη παραμένουν στην ιδιωτική κλινική με τις παράνομες χημειοθεραπείες οι 46 ασθενείς μέσα σε 15 ημέρες το Λουκέτο. Γιώργος Μαζονάκης αίτησε στον ανακριτή από τον γιατρό για να εξεταστεί η κόρη του. Δεν γνώρισα ποτέ τον τραγουδιστή, αναφέρει ο γιατρός. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων κάτω των 15 στα social media. 10 ερωτήσεις και απαντήσεις. Ο οδηγός μηχανής παρέσυρε, τραυμάτισε και κατέληψε 12χρονο στην Αχαρνών. Οδηγούσε μεθυσμένος και χωρίς άδεια. Στο σημείο αυτό, άλλη μια εκπομπή. Καλημέρα, Ζάκηδος, έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Να έχετε έναν καλό μήνα και μια καλή ημέρα. Έρχεται η πρώτη σύνδεση με το Real FM μέσα από το Prisma 92, αυτό το 2 10 με 12. 12 με 2 η καλή συνάδελφος και καλή φίλη, η Μαριέτα Υποταμίτη. Με πάρα πολλές ειδήσεις, σχόλια αλλά και συνεντεύξεις τηλεφωνικές. Σίγουρα και αυτή θα ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα σήμερα. 2 με 5 νέα σύνδεση με το Real FM. Ενημερωτικές εκπομπές και δελτία ειδήσεων. 5 με 6 ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. 6 με 8 επανάληψη εκπομπή της Μαριέτας. Και από τις 8 το απόγευμα ως τις 8 το ένα άλλη μέρα το πρωί που θα έρθουμε εμείς. Πάρα πολύ ωραία ελληνική μουσική. Να είστε όλοι καλά, σας αγαπώ. Προσοχή εκεί έξω στους δρόμους. Οι τουρίστες είναι ακόμα εδώ και θα παραμείνουν για ένα μήνα ακόμα. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα έχουμε κόσμο. Όχι τον κόσμο που είχαμε Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, η αλήθεια είναι, αλλά θα έχουμε κόσμο. Να προσέχετε λοιπόν. Καλή συνέχεια, σας αγαπώ. Τα λέμε αύριο το πρωί. Γεια σας.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
4: Πολλαρχία Πάτριοτς στη Σαουδική Αραβία και τα εξοπλιστικά ζητήματα. Σε 12 συλλήψεις για ρευματοκλοπή σε καταβλισμό Ρωμά στον Ασπρόπηγορχο, προχώρησε η αστυνομία.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλας που σκοράρει.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Διπλασίασε τις επιτυχίες του στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός επικρατώντας με 102-79 της γαλλικής Βιλερμπάν στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Νικηφόρα πρεμιέρα στο EuroCup για τον ΠΑΟΚ με 98-73 κόντρα στην Ισπανική Μανρέσα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Βροχερός ο καιρός, Εύβοια, σποράδες, Δωδεκάνησα και νότιο-ανατολικά υπηρετικά με κατατόπους έντονες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμη μεταβλητή έως 8 μποφόρ. Ασθενής βροχόπτωση κατά διαστήματα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
2: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

είναι έντονα τα καιρικά φαινόμενα, θα είναι ακόμη πιο έντονα στη συνέχεια, ιδιαίτερα στην Κρήτη, όπου είχαμε και 112 στο Ρέθυμνο και σε μια περιοχή λίγο έξω από το Ηράκλειο. Θα συνομιλήσουμε στη συνέχεια με τον Τάσο Αρνιακό για να μας δώσει την εικόνα και κυρίως να μας πει για τα μελούμενα. Φαίνεται ότι θα πάει έτσι το πράγμα μέχρι την Κυριακή. Να ευχηθούμε να μην έχουμε μεγάλες ζημιές. Να ευχηθούμε να μην έχουμε πλημμύρες, να μην έχουμε μεγάλες ζημιές.

Τώρα το θέμα της συζήτησης από χθες είναι χωρίς αμφιβολία οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες. Τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Και όπως ασκούμε κριτική όταν υπάρχει κάτι αρνητικό, να για παράδειγμα λέγαμε τις προηγούμενες μέρες για τις κοτσάνες του κυρίου Θεοχάρη και ορισμένων ακόμη στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, έτσι πρέπει να λέμε και τα θετικά. Είναι σημαντική ανάσα για τους οφειλέτες οι 120 δόσεις και εμείς από το μικρόφωνο αυτό, μετά την ομιλία Ανδρουλάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είχαμε πει ότι αυτό είναι ένα μέτρο που μπορεί και πρέπει να το υιοθετήσει η κυβέρνηση. Μπράβο λοιπόν στην κυβέρνηση, μπράβο στον Πρωθυπουργό που δεν είχε κανένα δισταγμό να υιοθετήσει μια καλή πρόταση που έγινε από το ΠΑΣΟΚ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δίνοντας ανακούφιση, σημαντική ανακούφιση και σε πολίτες και σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Και βέβαια έπαιξε ρόλο στην υιοθέτηση αυτής της πρότασης και στην ανακοίνωσή της από τον Κυριάκο Μητσοτάκη το γεγονός ότι η οικονομική κατάσταση λόγω της αύξησης των τιμών στα καύσιμα και στην ενέργεια πιέζει πάρα πολύ και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Ανάσα, θετική πρωτοβουλία. Να πούμε το μπράβο που αναλογεί στην κυβέρνηση και ό,τι προτείνει η αντιπολίτευση πρέπει να το ακούει και σωστά πράττει η κυβέρνηση με ανοιχτά αυτιά να μετράει το κόστος, να μετράει όμως και τις θετικές επιπτώσεις που φέρνει το όποιο μέτρο στην ελληνική κοινωνία και να παίρνει τις αποφάσεις της. Όπως σημαντική είναι και η ρύθμιση που αφορά τους services. Και αυτό πρέπει να το πούμε. Είναι μια θετική ρύθμιση που βάζει ένα φρένο στην ασυδοσία των servicers με πρόστιμα έως και 500.000 ευρώ όταν αυτοί θα κάνουν τα γνωστά, αυτά που όλοι ξέρουν. Βάζει αυστηρότερους κανόνες, έλεγχο και λογοδοσία για τους servicers. Θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, θα την περιμένουμε και θα τη σχολιάσουμε αναλυτικά μέσα στον Οκτώβριο, όπως μέσα στον Οκτώβριο θα έρθει στη Βουλή επίσης η ρύθμιση για τις 120 δόσεις. Όσοι είναι στις 72, πληροφορούμε ότι αυτόματα με το πάτημα ενός κουμπιού θα μπορούν να μετακινηθούν στις 120. Αλλά θα υπάρχει η δυνατότητα και για άλλους. Όσοι έχουν αρρύθμιστα χρέη μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, νομίζω ότι θα μπορούν και αυτοί να πάνε στις 120 δόσεις. Τώρα, αντιθέτως, δεν θα ακούσει μπράβο από μένα σήμερα το πρωί η κυβέρνηση για ό,τι αφορά το πετρέλαιο. Θεωρώ ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για το πετρέλαιο κίνησης δεν ήταν γενναία. Ήταν τόσο όσο 15 λεπτά από την πλευρά της κυβερνητικής ενίσχυσης στο πετρέλαιο.

0: κίνησης, άλλα 5 λεπτά από σήμερα βάζουν τα διελιστήρια, δηλαδή 20 λεπτά κάτω. Αλλά όταν το πετρέλαιο κίνησης είναι στα 2,20 τόσο, τα 20 λεπτά δεν κάνουν την τρομερή διαφορά. Δεν κάνουν τη διαφορά που περιμένει ο εργαζόμενος, τη διαφορά που περιμένει η επιχείρηση, τη διαφορά που περιμένει η κοινωνία. Και γι' αυτό, έτσι όπως κατέβαινα το πρωί, πέρασα και μία από την Παναγίτσα εδώ στην Κηφισιά και άναψα μια λαμπάδα να συγκινήσει την Φόντερ Λάιεν η επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μπας και δώσει αυτή τη ρήτρα διαφυγής και μπορέσει η κυβέρνηση να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ώστε τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, 14 Οκτωβρίου θα ανακοινώσει τα μέτρα, να είναι πιο γενναία η παρέμβασή της. Και τώρα θα μπορούσε να το κάνει, μετρά το κόστος προφανώς και περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν οι τιμές, πώς θα εξελιχθεί η κρίση στον κόλπο και πώς θα εξελιχθούν οι τιμές στο επόμενο διάστημα. Καθώς δεν έχουμε και μια οικονομία σαν τη γερμανική, δεν έχουμε μια οικονομία που να μπορεί με μεγάλη ευκολία κανείς να αναδεχθεί το πράγματι υψηλό κόστος της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. 4 δισεκατομμύρια το χρόνο είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα για το κρατικό ταμείο. This rock loneliness so far, I lay my hand unto my heart. Is this a life I want to live? Is this the dream ahead of you? Βέβαια, επίσης θα συμφωνήσω ότι πρέπει συνολικά να βλέπουμε την εικόνα των, των μέτρων, με την έννοια ότι σου λέει η κυβέρνηση από την πλευρά της ότι μπορεί να μην έχω τη δυνατότητα να κατεβάσω πάρα πολύ την τιμή στην Αντλία, αλλά λίγο με τις 120 δόσεις, λίγο με αυτά που δόθηκαν στη ΔΕΘ, λίγο με την πίεση στους servicers να χαλαρώσουν την πολιορκία στα νοικοκυριά, δημιουργώ ένα καλύτερο περιβάλλον. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον Τάσο Αρνιακό. Τάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νίκο. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Τι βλέπεις για τις επόμενες ημέρες? Φαίνεται ότι η Κρήτη θα έχει πολύ ισχυρά φαινόμενα.
1: Πράγματι, θα έχει ισχυρά φαινόμενα και μάλιστα θα συνεχιστούν, Νίκο, μέχρι και την Κυριακή το πρωί. Συνεχόμενα. Αυτό σημαίνει ότι το έδαφος θα κορεστεί από τις βροχές και φοβάμαι ότι θα έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Τώρα, το πού και πόσο δεν γνωρίζω. Εκείνο που ξέρω όμως με βεβαιότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή στο οροπέδιο του Λαστιθίου, στον Τερμιάδο, έχει βρέξει νερό όσο ρίχνει γύρω από τον Οκτώβριο. Ολόκληρο τον Οκτώβριο.
0: Έχει ήδη ρίξει νερό όσο ολόκληρο τον Οκτώβριο συνήθως.
1: Για 10 ώρες από τα μεσάνυχτα και εκείνη η μέρα. Στο οροπέδιο του Λασιθίου και στην ευρύτερη περιοχή βεβαίως, επίσης έχει πέσει πολύ νερό στα ορεινά των Χανίων και του Ρεθύμνου. Και συνεχίζει η βροχή να πέφτει συνεχώς και συνεχίζεται η βροχή. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, υπακοή στις οδηγίες το 112, αλλά κυρίως να αποφεύγουμε τις θυραδικές διαβάσεις, δηλαδή τα ρέματα που μέχρι τώρα θα είναι στεγνά. Να προσέχουμε πολύ, ιδιαίτερα οι τόπιοι, να περνάνε από ρέματα που κατεβάζουν όχι μόνο νερό, κυρίως λάστη και φερτά υλικά. Εκεί είναι που έχουμε πάρα πολλούς νεκρούς τα τελευταία χρόνια.
0: Τώρα για την Αττική τι βλέπεις?
1: Την Αττική, ό,τι έβλεπα και χθες, δηλαδή ήπιο καιρό με συννεφιά βεβαίως, πρωτόγνωρη για τόσο νωρίς, αλλά και κάποιες ψιλοβροχές ασθενείς, χωρίς όμως μεγάλη διάρκεια, και κυρίως στα βόρεια προάστια και τα δυτικά ορεινά, τα Δήλια από εκεί.
0: Και στη Μοριά, Θεσσαλονίκη θα είναι...
1: Θεσσαλονίκη, Λιακάδα.
0: Λιακάδα η Θεσσαλονίκη.
1: Τα δυτικά και τα βόρεια, από τον Πύργο μέχρι τα Γιάννενα και μέχρι και την Αλεξανδρούπολη, ο καιρός είναι ηλιόλουστο, με λίγα σύννεφα μόνο, χωρίς καν υποψία βροχής. Αλλά στα ανατολικά ηπειρωτικά, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως και της Αττικοβιωτίας, η Εύβοια, οι Σποράδες, οι Κυκλάδες, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Λακωνία και βεβαίως η Κρήτη, είναι οι περιοχές που επηρεάζονται από το βοριά και αυτό
0: έχουμε.
1: Επίσης είναι χαμηλές οι θερμοκρασίες για την εποχή, δεν το συζητάμε. Η θερμοκρασία δεν πρόκειται να ξεπεράσει 22-23 βαθμούς Κελσίου στο λεκανοπέδιο σήμερα. Και βεβαίως στη Βόρειο Ελλάδα έχουμε μονοψήφιες θερμοκρασίες, κυρίως στη Δυτική Μακεδονία.
0: Χειμωνιάτικες.
1: Αλλά την άλλη εβδομάδα η θερμοκρασία θα ανέβει. Μην περιμένουμε 30, αλλά στους 25-26 βαθμούς Κελσίου, στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.
0: Ευχαριστούμε.
1: Η Δυτική Ευρώπη που έχει ζέστη. Η Δυτική Ευρώπη εξακολουθεί, επιμένει και έχει ζέστη. Ναι.
0: Και σώζει το πετρέλαιο. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Τάσο Αρνιακό. Καλημέρα, Τάσο.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Λοιπόν, νάτι η είδηση που έρχεται από τον ανταποκριτή μας στην Τουρκία, τον Νίκο Νανούρη. Το Roots Race βγαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο. Ναύτεξ εξέδωσε η Τουρκία με ισχύ από σήμερα μέχρι τις 25 Οκτωβρίου. Ανακοινώνει την έξοδο του Roots Race στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι έρευνες αφορούν στην πόντιση αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Η θαλάσσια περιοχή που δεσμεύεται είναι ανοιχτά των νοτίων τουρκικών ακτών μεταξύ Ατάλειας και Μερσίνης μέχρι τη θαλάσσια ζώνη νοτίως των κατεχομένων της Κύπρου, στην περιοχή της Κερίνιας δηλαδή. Πόντιση αγωγού φυσικού αερίου είναι το θέμα που θα συνδέει Τουρκία με κατεχόμενα στην Κύπρο. Στην Κύπρο, η οποία έχει σήμερα την εθνική της εορτή, είναι η ημέρα της ανεξαρτησίας της, να της ευχηθούμε χρόνια πολλά και σύντομα να απαλλαγεί από τα κατοχικά στρατεύματα, να είναι και πάλι ενωμένοι, να γυρίσουν οι άνθρωποι στις εστίες τους, να είναι και πάλι ένα ενιαίο ανεξάρτητο κράτος.

Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή και καλό μήνα. Στέλνει το πρωινό του μήνυμα από την όμορφη Καλαμαριά και μου λέει να φωνάξετε όλοι εκεί στο σταθμό για δύο πράγματα. Πρώτον, να μπουν μπροστά οι λιγνίτες και δεύτερον, να προμηθευτούν μπαταρίες ή να φτιάξουμε μπαταρίες, όπως δίπλα η Βουλγαρία που αποθηκεύει και μας πουλά το ρεύμα. Και δεύτερον, η συνεπής μου γράφει, είμαστε πάλι έξω. Οι 120 δόσεις αφορούν μόνο τα χρέη έως το 2024. Για τους συνεπείς θα γίνει κάτι, ρωτά ο Γιώργος Βογιατζής.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό μήνα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Να είστε όλοι καλά. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προστεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά ο Αντώνης Δελατόλας. Ενώ θα έχουμε, φίλες και φίλοι, τρεις νομίζω πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Λίγο μετά τις 10.30, Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, πρώην πρόεδρος της Βουλής. Λίγο μετά τις 11.10, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Νίκος Νιφούδης. Και λίγο μετά τις 11.30, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Χατζηδάκης. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telecom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται, ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Μετά ήρθε το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Telecom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέργεια. Η Προτέργεια, η ενέργεια της Μέτλεν, δίνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το παρόν στο Gastrosophy Fest 2026 ως Platinum χορηγός. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό, στο Παλαιό Φάληρο, ελάτε να ζήσετε μια ξεχωριστή γιορτή γαστρονομίας, γεμάτη γεύσεις, δημιουργικότητα και μοναδικές εμπειρίες. Και φυσικά περάστε από το περίπτερο της Προτέργεια. Διαδραστικά παιχνίδια και challenges εμπνευσμένα από την ενέργεια και τη γεύση. Πολλά instant δώρα και μοναδικά έπαθλα σας περιμένουν. Ραντεβού στο Gastrosophy Fest στις 4 Οκτωβρίου. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα συνομιλήσουμε με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.

0: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1 Go Retail.gr και...

0: 92.
1: Τα Πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα Πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: This region here is the heart of the beast. Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Ρίσμα 92. Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη. Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Αυξημένη είναι η κίνηση στο κατερχόμενο της λεωφόρου Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας.

0: Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία, συνεντεύξεις που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία, γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί το κορυφαίο περιοδικό μαγειρικής Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε ευθυνοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές κοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και βέβαια παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση της Real News. Αυτή την Κυριακή, δυνατή, μαχητική, ανεξάρτητη Real News. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και πρώην πρόεδρο της Βουλής. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα και καλό μήνα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου, καλό μήνα και καλούς αγώνες να έχουμε.
0: Έρχομαι κατευθείαν στην επικαιρότητα και θα ξεκινήσω με τα μέτρα που εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός. Τόσο τα μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης, όσο και αυτά για τους σέρβισερς και για τις 120 δόσεις. Να έχουμε, παρακαλώ, το σχόλιο σας.
1: Είναι ανώφελη η προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη να πείσει άρον-άρον ότι ενδιαφέρεται για τους πολίτες. Έχει εγκαταλείψει την κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια. Οι πολίτες ασφικτιούν. Η νέα γενιά εξωθείται στο να φεύγει από τη χώρα. Παιδιά του λυκείου σκέφτονται πώς θα φύγουν από τη χώρα. Ένας κόσμος ολόκληρος είναι σε κατάσταση πλήρους απόγνωσης και αγωνίας και ο κύριος Μητσοτάκης ξύπνησε τώρα, επειδή προφανώς έχει ταρακουνηθεί από την κατάρρευση του κόμματός του και προσπαθεί να εξαγγείλει εκείνα τα οποία
0: τίποτε
1: δεν έκανε.
0: Θετικό δεν βλέπετε? Δηλαδή οι 120 δόσεις, για παράδειγμα, προτάθηκαν και από κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως από το ΠΑΣΟΚ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Το ΠΑΣΟΚ και
0: η παρέμβαση,
1: δημοκρατία.
0: Για να τελειώσω την ερώτηση, η παρέμβαση για τους σέρβισερς που φέρνει πρόστιμα έως και 500.000 ευρώ και βάζει αυστηρότερους κανόνες, δεν είναι σε θετική κατεύθυνση?
1: Εμείς έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για τα θέματα αυτά και για την ανακούφιση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, πολιτών, επαγγελματιών, αγροτών, νέων, που δεν έρχεται βέβαια με ημίμετρα. Πρόκειται να καταθέσουμε, θα το έχετε ακούσει, από τις 5 Οκτωβρίου θα καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις νόμου στη Βουλή που θα κοστολογηθούν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε σχέση με την κατάργηση οπωσδήποτε των funds και με την αντιμετώπιση όλων αυτών των τρομακτικών ιστοριών τραγικής παρενόχλησης πολιτών από τα funds. Είδατε ότι στην Ισπανία η γυναίκα αυτή, η 87χρονη που παραλίγο να τη βγάλουν από το σπίτι της, αποτέλεσε το εμβληματικό πρόσωπο για να ξεσηκωθεί ολόκληρος ο λαός και να αποφασίσει η κυβέρνηση αναστολή των εξώσεων. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αντίστοιχα και στη χώρα μας δεν μπορεί να κοροϊδεύουν ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε το ΠΑΣΟΚ, που χρωστάνε στις τράπεζες μαζί και τα δύο κόμματα, χρωστάνε ένα δισεκατομμύριο, 200 τόσο εκατομμύρια ευρώ. 602 εκατομμύρια ευρώ χρωστάει η Νέα Δημοκρατία και άλλα τόσα, λίγο παραπάνω νομίζω, χρωστάει το ΠΑΣΟΚ. Αυτοί οι δύο είναι προφανές ότι δεν μπορούν να πάρουν αυτεξούσιες αποφάσεις για τις τράπεζες και τα funds. Όσο για τα ζητήματα των δόσεων, ακούστε, προφανώς το να δίνεται κάποια διέξοδο σε ανθρώπους που αλλιώς βρίσκονται με τη θηλιά στο λαιμό είναι μία ανακούφιση. Όμως δεν μπορεί εσάι να κρατάμε μία κοινωνία σε ομοιρία για χρέη και αδιέξοδες καταστάσεις που δεν έχει δημιουργήσει η κοινωνία, τις έχουν δημιουργήσει οι κυβερνήσεις. Η δική μας πρόταση λοιπόν είναι πολύ πιο ρηξικέλευτη και ριζοσπαστική. Προϋποθέτει φυσικά και μία αυστηρή πολιτική σε σχέση με τις τράπεζες. Ένα από τα πρώτα νομοσχέδια που θα καταθέσουμε από Δευτέρα είναι η φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών, γιατί γνωρίζετε ότι οι τράπεζες πήραν ζεστό χρήμα στην περίοδο των μνημονίων, 46 δισεκατομμύρια ευρώ και πλέον, και αυτά είναι χρήματα των πολιτών που τώρα τους κυνηγάνε τα funds τα οποία βρίσκονται σε συνεργασία με τις τράπεζες. Και βεβαίως οι τράπεζες έχουν όλα τα τελευταία χρόνια υπερκέρδη, 4 δισεκατομμύρια ευρώ κατέτος, τα οποία πρέπει επιτέλους να φορολογηθούν αναλογικά και όχι με αυτόν τον χαριστικό τρόπο με τον οποίο φορολογούνται. Αυτή τη στιγμή η φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών είναι στο 22%. Εμείς θα καταθέσουμε σχέδιο νόμου για την φορολόγηση στο 60%, προκειμένου και από τα χρήματα αυτά να δημιουργηθούν ανάσες για την κοινωνία, αλλά να υπάρχει και κοινωνική δικαιοσύνη.
0: Έρχομαι στο θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Έχουμε σήμερα μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Πριν από λίγο μας ενημέρωσε ο ανταποκριτής μας στην Τουρκία, ο Νίκος Νανούρης, ότι το Roots Race βγαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία εξέδωσε ναύτεξ με ισχύ από σήμερα μέχρι 25 Οκτωβρίου, ανακοινώνοντας την έξοδο του σκάφους, του ερευνητικού σκάφους στην Ανατολική Μεσόγειο, για έρευνες που αφορούν στην πόντιση αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα και δεσμεύουν μια θαλάσσια περιοχή στα ανοιχτά των νοτίων τουρκικών ακτών μεταξύ Ατάλειας και Μερσίνης μέχρι τη θαλάσσια ζώνη νοτίως των κατεχομένων της Κύπρου στην περιοχή της Κερίνιας. Το σχόλιο σας και το πώς βλέπετε να εξελίσσονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είδαμε τον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη να χαμηλώνει τους τόνους, αλλά με την επιστροφή του να συνεχίζει την ίδια τακτική.
1: Αυτά που συμβαίνουν στο πεδίο των ελληνοτουρκικών είναι τα επίχειρα της εντελώς αδιέξοδης, ενδοτικής, εθνικά επιζήμιας και διεθνώς προβληματικής εξωτερικής πολιτικής που ακολουθείται όλα τα τελευταία χρόνια και από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και από την προηγούμενη κυβέρνηση Τσίπρα και συνολικά από τις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών. Δεν έχουμε ασκήσει το κυριαρχικό μας δικαίωμα για επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια. Αυτό αφήνει αφύλακτη ουσιαστικά την περιοχή του εναερίου χώρου μας από τα 10 μίλια μέχρι τα 6 μίλια, γιατί η Τουρκία λέει ότι αυτή η διαφορά, 6 μίλια χωρικά ύδατα, 10 μίλια εναέριος χώρος, δεν δικαιολογείται και αμφισβητεί και παραβιάζει, και την πληρώνουν οι πιλότοι μας, οι ήρωές μας, που όχι μόνο επομίζονται την φύλαξη του εναερίου χώρου, αλλά τους στέλνουν και σε ιδιωτικές επιδείξεις, σαν αυτή που έγινε στις 5 Σεπτεμβρίου και σκοτώθηκαν δύο πολύτιμοι άνθρωποι, σε ιδιωτική επίδειξη για την οποία δεν έχουν δοθεί εξηγήσεις. Εμείς κάναμε παρεμβάσεις στη Βουλή. Στο πεδίο συνολικά της ρητορικής υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, καθότι έχουμε υπουργούς εν ενεργεία, μεταξύ των οποίων ο Τσάφος, μεταξύ των οποίων και πρώην υπουργούς, ο Κερίδης, ο Στυλιανίδης, ο έτερος από τις Σέρες, ο Χατζηβασιλείου, που διατυπώνουν θέσεις και για τα ελληνοτουρκικά και για το κυπριακό, που είναι στον αντίποδα των θέσεων που παραδοσιακά υπερασπίζεται η ελληνική δημοκρατία, και αυτό είναι επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη, όλη αυτή η γκρίζα ρητορική και η ενδοτικότητα. Και βεβαίως είναι
0: δεν έχω δει να έχουμε απεμπολίσει κυριαρχία ή κυριαρχικό δικαίωμα.
1: Κοιτάξτε,
0: επειδή
1: κύριε,
0: ακούω συνεχώς από την αντιπολίτευση αυτά που λέτε τώρα, δεν έχουμε κάνει υποχώρηση σε κάτι.
1: Ακούστε με, εγώ δεν χρησιμοποίησα τη λέξη απεμπολίσει, γιατί είμαι πάρα πολύ προσεκτική στις διατυπώσεις μου και στο πώς μπορούν αυτές να χρησιμοποιηθούν. Λέω όμως και εννοώ να χρησιμοποιηθούν στο διεθνές στερέωμα. Γιατί την πατρίδα μου την αγαπώ και ποτέ δεν θα έδινα επιχειρήματα μέσα από τον λόγο μου που να μπορεί να αξιοποιήσει κάποιος που αμφισβητεί την κυριαρχία μας. Λέω όμως ξεκάθαρα ότι το να υπάρχει μία διγλωσία, το να βγαίνει ο Ερντογάν από τα κατεχόμενα, να εγκαινιάζει ψευδοπροεδρικό μέγαρο και να λέει ότι ανησυχούν αυτοί που ακούν τα αεροπλάνα μας και αυτά είναι δικά μας, και την ίδια μέρα ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Μητσοτάκη να είναι σε συνέδριο για business στην Κωνσταντινούπολη, σαν μην τρέχει τίποτα. Αυτά είναι ένα μήνυμα ενδοτικότητας και ένα μήνυμα ανοχής που δεν θα έπρεπε να εκπέμπεται. άλλος υπουργός, ο Στυλιανίδης, που είναι και κυπριακής υπηκότητας, είπε μέσα στη Βουλή, και ευτυχώς ήμουν εκεί και ήμουν η μόνη που αντέδρασα, ότι η μισή Κύπρος είναι τουρκική. Είπε αυτές τις λέξεις. Αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα πλαίσιο. Το ίδιο πλαίσιο δημιουργεί και αυτή η ανίερη συμμαχία Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη με τον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου είναι ένας καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για διεθνή εγκλήματα που έχουν να κάνουν και με κατοχή και με κατοχικές δυνάμεις, τα ίδια δηλαδή για τα οποία ζητάμε λογοδοσία της τουρκικής κατοχής. Και αυτού του είδους η συμμαχία.
0: Από την άλλη πλευρά, βέβαια, κυρία Πρόεδρε, η συμμαχία Ελλάδας-Ισραήλ είναι μια διαχρονική επιλογή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Γιατί επί ΣΥΡΙΖΑ τι έκανε ο Αλέξης Τσίπρας?
1: Α, διαχρονική εννοείται Τσίπρας Μητσοτάκης.
0: Ναι, αυτό εννοώ, τα τελευταία χρόνια.
1: Μην φτάσουμε να
0: μιλώ για τα τελευταία 12-13 χρόνια.
1: Ναι, αυτό που λέτε ισχύει. Ναι. Αλλά δεν είναι διαχρονία, γιατί η ελληνική εξωτερική πολιτική διαχρονικά ήταν στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού, ήταν πάντοτε με την ειρήνη, ήταν πάντοτε με την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, και υπάρχει και ομόφωνη απόφαση της Βουλής από το 2015, και αυτού του είδους η διολίσθηση. Να φτάνουμε να ρεζιλευόμαστε διεθνώς, διότι δεκάδες εκπρόσωποι κρατών μελών του ΟΗΕ αποχώρησαν κατά την ομιλία Νετανιάχου σε επίδειξη αποδοκιμασίας για την πολιτική του και για τα εγκλήματά του, και παρέμεινε ο Μητσοτάκης και η συναυτό, είναι κάτι το οποίο κατά την άποψή μου διασύρει τη χώρα μας. Η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ με τους κατακτητές και με τους διεθνείς εγκληματίες. Ο λαός μας έχει εμβληματική ιστορία αντίστασης στους κατακτητές και στους Ναζί, και αυτό το οποίο διαπράτεται αυτή τη στιγμή από τον Νετανιάχου και την κυβέρνησή του, από το κράτος του Ισραήλ υπό την ηγεσία του, είναι γενοκτονία. Και σε αυτό όφιλε η κυβέρνηση η ελληνική να αντιδράσει στεναρά με βάση τις αρχές του διεθνούς δικαίου.
0: Πάμε και σε άλλο θέμα της επικαιρότητας. Είχαμε χθες την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του κυρίου Τριαντόπουλου, του κυρίου Αγοραστού και δύο στελεχών της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Από την πλευρά της κυβέρνησης, πέραν της επίκλησης του τεκμηρίου της αθωότητος, υπάρχει και η επίκληση του τεκμηρίου της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Λέει δηλαδή η κυβέρνηση ότι να που αποδεικνύεται ότι αυτά που λέει η αντιπολίτευση περί ελεγχόμενης κυβερνητικά δικαιοσύνης δεν ισχύουν.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, η κυβέρνηση πια έχει χάσει το μέτρο και την μπάλα, θα έλεγα.
0: Βέβαια, επειδή και πριν είπατε ότι καταραίει η Νέα Δημοκρατία, μου έστειλε τώρα ακροατής μήνυμα σε ποια δημοσκόπηση το είδατε. Διότι λέει είναι σε όλες τις δημοσκοπήσεις πρώτη και με πολύ μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο.
1: Επειδή εγώ φημίζομαι όμως για το ότι δεν έχω ποτέ διαψευστεί κάθε φορά που μίλησα αντίθετα με τις δημοσκοπήσεις, και το 2012 που οι δημοσκοπήσεις δίνανε το δικοματισμό ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας στο 80% και εγώ έλεγα ότι θέλω και πιστεύω ότι θα είναι κάτω από το 50% και τελικώς βρέθηκαν στο 30%, στο 29%, και το 2015 που οι δημοσκοπήσεις έλεγαν ότι το ναι θα επικρατήσει και εγώ έλεγα πιστεύω πάνω από 60% το όχι, πάλι επιβεβαιώθηκα. Λοιπόν, θα επικαλεστώ και το κριτήριό μου και την ιστορία των δημοσκοπήσεων και το πρόσφατο βέβαια κρούσμα όπου δημοσκοπική εταιρεία παραπέμφθηκε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για ψευδή και πλαστή δημοσκόπηση, η οποία υποτίθεται ότι διεξαγόταν και την ίδια ώρα είχαν σταλεί τα αποτελέσματά της παραλήπτες χρήστες του διαδικτύου. Οι δημοσκοπήσεις αυτές που εμφανίζουν τη Νέα Δημοκρατία πρώτη και με 30% είναι σαφέστατα αναξιόπιστες, σαφέστατα κατατείνουν στο να πλήξουν το φρόνημα.
0: Πάντως είναι σχεδόν όλες,
1: Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει κάτι, και η προπαγάνδα έχει μια καθολικότητα εδώ και αρκετό καιρό.
0: Πάμε και στην παραπομπή Τριαντόπουλου.
1: Επιτρέψτε μου όμως να το απαντήσω αυτό. Αυτές οι δημοσκοπήσεις κατατείνουν στο να πλήξουν το φρόνημα των πολιτών και να τους πούν ότι δεν αλλάζει τίποτα και δεν υπάρχει λύση και δεν υπάρχει διέξοδος. Είναι δηλαδή ψυχολογικής χειραγώγησης εργαλεία και γι' αυτό πρέπει ο κόσμος να μην τις λαμβάνει υπόψη του και να πάει να ψηφίσει μαζικά και να δώσει αυτό το μήνυμα και να δώσει βέβαια και την εντολή που πρέπει να δοθεί προκειμένου να φύγει αυτή η εγκληματική διακυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Τριαντόπουλος,
1: το συνδέω με την προηγούμενη φράση μου. Παραπομπή Τριαντόπουλου, δηλαδή υφυπουργού παρά το πρωθυπουργό. Αγοραστού, ο οποίος είναι κολλητός του Μητσοτάκη, προεξάρχων σε όλο το σύστημα Μητσοτάκη. Τρεις μέρες πριν τα Τέμπη, με τον αγοραστό στη Λάρισα ήταν ο Μητσοτάκης και καφιόταν ότι είχε δώσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα για τον Ιαννό και είδαμε λίγους μήνες αργότερα, το Σεπτέμβριο με τον Ντάνιελ, ποια αντιπλημμυρικά έργα είχε κάνει με 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Μηδέν. Παραπέμπεται ο Χαρακόπουλος, δεν είναι απλώς ένας στέλεχος, είναι ο αδερφός του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή Λάρισας, αστυνομικός, ο οποίος παραπέμπεται ως υπαίτιος για τον Μπάζωμα και παραπέμπεται και ο Παπαγεωργίου, πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, επίσης εργαλείο του Μητσοτάκη, πράγμα που σημαίνει τι, κύριε Χατζηνικολάου? Σημαίνει ότι αυτό το βούλευμα ισοδυναμεί με παραπομπή Μητσοτάκη. Αυτό το βούλευμα...
0: Τώρα αυτό όμως είναι μια λογική υπέρβαση και θα μου επιτρέψετε να πω αυθαίρετη.
1: Όχι, είναι μια νομική επεξήγηση του τι σημαίνουν αυτά τα οποία
0: νομική δεν ξέρω, πολιτική δική σας μπορεί.
1: Όχι, νομική και πολιτική, γιατί η υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών είναι βαθύτατα πολιτική, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, έχει να κάνει με την εκτεταμένη διαφθορά, την πολυετή διαφθορά που έφτασε να σκοτώσει 57 ανθρώπους και να τραυματίσει πολλούς άλλους, να αφήσει ένα παιδί μεταξύ ζωής και θανάτου, το Γεράσιμο, να αφήσει ένα κορίτσι χωρίς ίχνη, την Εριέτα, και να αφήσει γονείς, συγγενείς, οικογένειες και επιζώντες να παλεύουν για δικαιοσύνη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το βούλευμα που εκδόθηκε. Εκδόθηκε σε πείσμα των λυσοδών προσπαθειών της κυβέρνησης να ελέγξει και να χειραγωγήσει το αποτέλεσμα αυτής της δικαστικής διαδικασίας. Δεν είναι για κακούργημα δυστυχώς, γιατί το εμπόδισε η κυβέρνηση, αλλά για τον Μητσοτάκη δεν υπάρχει ούτε παρεμπόδιση, ούτε εμπόδιο στο να γίνει διαδικασία ειδικού δικαστηρίου και θα γίνει. Δεν θα γίνει όσο είναι πρωθυπουργός, είναι πολύ ξεκάθαρο. Θα γίνει όμως και για μας είναι ένα από τα πάρα πολύ υψηλά διακυβεύματα της απόδοσης δικαιοσύνης στη χώρα.
0: Πάμε και στην εκδήλωση που ετοιμάζεται και να κλείσουμε με αυτήν.
1: Με πολύ χαρά, σας έχω στείλει και ωραία τραγούδια να τα ακούσετε.
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε εδώ, έχουμε νομίζω έτοιμο ένα τραγούδι από αυτά που μας στείλατε, για να το ακούσουμε.

0: Η πλεύση είναι η λύση, λοιπόν, λέει το τραγούδι.
1: Η πλεύση είναι η λύση, είναι το σύνθημά μας. Είναι αυτό που ανακοινώσαμε.
0: Πείτε μας για την εκδήλωση, γιατί έχουμε ένα λεπτό ακόμη.
1: Σε ένα λεπτό θα τα έχω πει όλα, μη μου ανησυχείτε, κύριε Χατζηνικολάου. Το Σάββατο σας προσκαλούμε στις 7 η ώρα, ανοίγουν οι πόρτες, 8.30 ξεκινάμε στο Φεστιβάλ Ελευθερίας, στη Ρεματιά, στο Χαλάνδρη, στο θέατρο Ρεματιά, στο υπέροχο αυτό θέατρο. Θα είναι η τελευταία συναυλία που θα γίνει σε αυτό το θέατρο. Θα έχουμε την Τζόρτζια Κεφαλά και τους Μπλε που μας ταξιδεύουν. Θα έχουμε τη σατυρική μουσική παράσταση του Τζον Ντί με τη Χριστίνα Κουλάκου, AI Συχτήρ στην Εξουσία, με τραγούδια τέτοια σύγχρονα που μιλούν για το σήμερα. Θα μιλήσω κι εγώ, υπόσχομαι ότι δεν θα τραγουδήσω και έχει θεματικά, γελάτε. Και μπορεί και να τραγουδήσει, θα δούμε. Και έχει θεματική αυτό το φεστιβάλ για ζητήματα που μας καίνε: νερό, ειρήνη, δικαιοσύνη, είναι η μέρα της δικαιοσύνης, η 3 Οκτωβρίου, και Παλαιστίνη. Καλούμε τον κόσμο, θα έρθουν πολλοί νέοι, θα έχει εκπλήξεις, είναι για μας μια σημαντική γιορτή και σας περιμένουμε.
0: Ευχαριστούμε την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Καλημέρα, Πρόεδρε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Μαζί μας και σήμερα η Ανακέμ. Χτίζετε, γκρεμίζετε, ανακαινίζετε, ό,τι και αν κάνετε, οδηγήστε τα μπάζα σας προς ανακύκλωση και μην ξεχάσετε να ζητήσετε τη βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από την Ανακέμ μετά το πέρας των εργασιών. Καλέστε τώρα στο 2314 405300, 2314 405300. Το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό της Ανακέμ θα σας παράσχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης των έργων σας, λύνοντάς σας τα χέρια. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
9: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
10: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω το

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς...

0: Παρασκευή.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
4: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
5: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστουγέννων.
6: Digger,
5: με πρωταγωνιστή τον Τόμ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις.
6: Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
7: Άσε μαζέ, νουπά.
8: Πως είσαι έτσι, ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Και δύο.
13: Αυτά που συμβαίνουν στα ελληνοτουρκικά είναι τα επίχειρα μιας προβληματικής εξωτερικής πολιτικής, σχολίασε πριν από λίγο στον σταθμό μας η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το γεγονός ότι δεν έχουμε προχωρήσει σε επέκταση των χωρικών υδάτων αφήνει αφύλακτη την περιοχή μας, συμπλήρωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεδριάζει σήμερα το ΚΙΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην ατζέντα οι εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα, την ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία και τα εξοπλιστικά ζητήματα.
14: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Την Virtus Bologna αντιμετωπίζει στις 9.30 απόψε στην Ιταλία ο Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Χθες για την ίδια διοργάνωση ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 102-79 τη γαλλική Villeurbanne. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Βροχερός ο καιρός, Εύβοια, σποράδες στο Δεκάνησα και νότιο ανατολικά υπηρετικά με κατατόπους έντονες καταιγίδες στην Κρήτη. Αναμεταβλητή έως 8 μποφόρα, ασθενής βροχόπτωση κατά διαστήματα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε και όλοι και οι ακροατές μας και όλοι οι φίλοι μας που μας ακούν.
0: Δυνατό το ποντίκι σήμερα, να
1: σήμερα,
0: πω.
1: Ναι.
0: Αντώνη, άνοιξε το πουγγί, αλλά δεν αρκεί είναι ο τίτλος. Περιορισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κατανάλωση ενέργειας, λέει το ποντίκι. Πολύ δύσκολη η ρήτρα διαφυγής. Προσωρινά μέτρα και δημοσιονομική πειθαρχία από Μητσοτάκη εν αναμονή συνόδου κορυφής, κυβερνητική στροφή στην εθνική διαχείριση και σε συμφωνία με διηλιστήρια και παρόχους. Το ποντίκι με κόκκινα γράμματα πάνω από το λογότυπό του λέει «Ενεργειακή ευρωλιτότητα», ενώ είναι πολύ δυνατό το πρωτοσέλιδο χιουμοριστικό του όπως πάντα. Έχει έναν πολίτη ο οποίος περνά μπροστά από βενζινάδικο, κοιτάει τις τιμές που είναι στο Θεό και λέει «Τι τους νοιάζει τους υπουργούς η τιμή των καυσίμων, τα καλάμια με τα οποία μετακινούνται δεν καίνε βενζίνη».
1: Συνδυάσαμε την αλαζονία με την ενέργεια.
0: Το καταλάβαμε όλοι.
1: Τώρα, μια που...
0: Δυνατό πολύ το χιουμοριστικό.

0: αγνοούμε, να μην ζεσθενόμαστε, να μην μετακινούμεθα.
1: Ναι, ναι, πού τους βρίσκουν. Αντί να κάνει δύο προτάσεις ουσιαστικές, θα δουν. Άρα λοιπόν, κανείς τι να περιμένει όταν ο αρμόδιος επίτροπος έχει τέτοιες προσεγγίσεις. Λέω για παράδειγμα, ας πούμε, τι θα συνέβαινε στον πλανήτη αν καθυστερούσε η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια. Πόσο διοξίδιο στον άνθρακα θα τρώγαμε ακόμα για ένα εξάμηνο, ένα χρόνο που έχει κρίση. Γιατί να βιαστούμε δηλαδή. Και θυμάμαι τώρα, γιατί και ο Μητσοτάκης, παρότι αυτό τα θέματα τα παρακολουθεί και τα ενεργειακά καλά, είχε και ο ίδιος ο Μητσοτάκης βιαστεί για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση κλπ. Χωρίς να υπολογίζουν ότι αυτό θα έχει κόστος μετάβασης από, για μια σειρά κλάδους κλπ. Τώρα λοιπόν που έχει πρόβλημα το σύνολο σχεδόν τουλάχιστον στο νότο των ευρωπαϊκών νοικοκυριών από την ενέργεια, πρέπει λέει να κρατήσουμε τους ρυθμούς για τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια. Πες μην τους κρατήσουμε για ένα διάστημα δηλαδή.
0: Ναι, και εν πάση περιπτώσει μάλλον είμαστε από αυτούς που έχουν τρέξει πιο γρήγορα στο συγκεκριμένο θέμα στην Ευρώπη. Γιατί βλέπω για παράδειγμα ότι η Γερμανία δεν πάει με τους ίδιους ρυθμούς με εμάς, και επίσης υπάρχει ένα κομμάτι, υπήρχε ένα κομμάτι εκεί των εγκαταστάσεων για το λιγνίτι, το οποίο είχε εξυγχρονιστεί και ήταν πολύ λιγότερο ρηπογόνο από ότι τα υπόλοιπα. Τουλάχιστον αυτό θα μπορούσε νομίζω να λειτουργήσει. Και βέβαια υπάρχει πάντα το μεγάλο θέμα με τις μπαταρίες, με την αποθήκευση.
1: Να την αποθήκευση δεν γίνεται.
0: Μεγάλο τώρα, θέμα.
1: Επειδή πράγματι άνοιξε το μπουγκί, όπως λέμε και εμείς σήμερα, αλλά δεν αρχεί και το...
0: Συγγνώμη, ένα λεπτό πριν πας στα σοβαρά. Έχω, ξεφυλίζω τώρα το ποντίκι εγώ όση ώρα μιλάς και έχω φτάσει στη σελίδα 31. Κανονικά δεν έπρεπε να το αποκαλύψω για να πάνε να αγοράσουν οι φίλοι μας και να διαβάσουν το ποντίκι. Αλλά είναι καταπληκτικό το σκίτσο που έχει στη σελίδα 31 με τον Θεοχάρη, τον υφυπουργό, ο οποίος λέει αυτό που υπόθηκε περί κακομύριδων δεν είχε σκοπό να θίξει κανέναν συμπολίτη μας. Δεν καταλαβαίνω γιατί θίχτηκαν τόσο οι φτωχάλες.
1: Το έκανε καλοκαιρινό τώρα.
0: Καλοκαιρινό. Πέθανα στο γέλιο. Δεν άντεχα να μην το πω. Να πάρετε το ποντίκι σήμερα. Δεν έχει μόνο πολύ δυνατό ρεπορτάζ, έχει και καταπληκτικό χιούμορ. Θα γελάσετε. Θα περάσετε ωραία διαβάζοντάς το.
1: Τώρα, τι έλεγα. Έλεγα λοιπόν ότι προφανώς δεν αρκεί. Για παράδειγμα, έβλεπα κάτι υπολογισμούς. Μία οικογένεια στο πεντάμινο, παρά τη μείωση, παρά την επιδότηση, θέλει περίπου 500 ευρώ παραπάνω από πέρυσι.
0: Ναι, ναι.
1: Στο μισό μισθό. Αν δεις και την αύξηση στο ρεύμα, θέλει ένας που παίρνει μισθό 1500, θέλει ένα μισθό το χρόνο παραπάνω από τώρα, όπως είναι οι τιμές τώρα, έτσι, είτε να διατηρηθούν είτε φαντάζομαι να πάνε παραπάνω, και δείχνει ότι πραγματικά δεν αρχεί τώρα.
0: Πάντως για να είμαστε δίκαιοι, είχε και δύο μέτρα τα οποία ήταν πολύ θετικά, τις 120 δόσεις,
1: ναι, ναι,
0: όπου θα μειωθεί το κόστος της αποπληρωμής των ρυθμίσεων για πάρα πολλούς συμπολίτες μας και πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και τις νέες ρυθμίσεις για τους services. Αυτά τα δύο ήταν πολύ θετικά.
1: Για τους services, εδώ υπάρχει το εξής. Υπήρχαν ασφαλιστικά, πώς το λένε, δικαστικά μέτρα για ανακοπή κλπ. Και δεν τα τηρούσαν σε πολλές περιπτώσεις, διότι δεν λέει κάποιοι από αυτούς δεν θα συνεχίσουν κλπ. Τώρα έχει πρόστιμο άμα δεν τα τηρήσεις. Έχει άμεσο. Έχει πρόστιμο όταν ζητήσεις μια ενημέρωση του φακέλου σου και δεν σου κάνουν σε 45 μέρες, δεν σου δοθεί η ενημέρωση. Έχει πρόστιμο γι' αυτό. Που δεν σε ενημέρωνε κανένας, δεν ήξερες τι έχουν προσθέσει, έχουν αφαιρέσει, πώς έχουν αφαιρέσει, αν δεν έκανες τον υπολογισμό μόνος σου, χωρίς το φαντ. Αυτό είναι θετικό. Νομίζω ότι θα λειτουργήσει, και κάποιοι λένε ότι είναι από τα μέτρα που θα ευνοήσουν και την κυβέρνηση και δημοσκοπικά αυτό. Μένει να το δούμε, γιατί είναι κάτι όπως το είπες από χτες, άμεσο. Ο άλλος έχει 70, πάει 120.
0: Λοιπόν, εδώ φίλος ακροατής λέει επίδομα κουβέρτες να δοθεί ή πάπλωμα πας. Αφού δεν μπορούν, λέει, με το καύσιμο, ας πάρουμε διπλές και τριπλές κουβέρτες.

0: συνεντεύξεις θα έχουμε, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, σε 1-2 λεπτά τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τον κύριο Νίκο Νιφούδη, και λίγο μετά τις 11.30 τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που υποστηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Νίκο Νιφούδη. Κύριε Νιφούδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Εμείς. Επίσης, κύριε Νιφούδη, βλέπουμε, αν μας ακούγατε και πριν με τον Νίκο στα σχολεία μας, ότι η κυβέρνηση, καλό είναι αυτό, μπαίνει στην ατζέντα της αντιπολίτευσης σε μια σειρά αιτήματα, όπως οι 120 δόσεις, οι επιδοτήσεις στην ενέργεια σε ένα βαθμό που εκτιμάω ήδη ότι μπορεί, μέτρα για την τήρηση των συμβολέων και την υπεράσπιση των πελατών στους services. Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση παίρνει τις προτάσεις για τις αξιοποιεί για το όφελος, το όποιο όφελος του κόσμου, και σας δημιουργεί ένα ζήτημα. Εκτός αν ανεβάζετε τον πήχη κάθε φορά που κάνετε δηλώσεις για την οικονομία, οπότε θα τρέχει να τις καλύψει ξανά και είναι καλό για τον κόσμο αυτό, λέω τώρα, αν συμβεί.
1: Ναι, εγώ θα πρέπει να σας απαντήσω στο ερώτημά σας. Θα ήθελα, έτσι μου δίνετε ευκαιρία σε μια εκπομπή που ακούει όλη η Ελλάδα, να θέσω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του μικρού παιδιού που σκοτώθηκε στη Θάσο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο σε έναν αρεστικό αγώνα ποδοσφαίρου. Ξέρετε, η επικαιρότητα και οι ανάγκες στις καθημερινές πολιτικές πολλές φορές και εσάς και εμάς μας κάνει να εκόμαστε σε όλα αυτά που απασχολούν την κοινωνία, αλλά χάνουμε πολλές φορές το ανθρώπινο πρόσωπο και όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να μας τρομάζουν περισσότερο.
0: Το προβάλαμε πάντως αυτό και από τα sites και από τα.
1: Για μας λέω περισσότερο, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο όταν γονείς πιστεύω τα παιδιά τους σε ένα αριστερικό σωματείο. Εγώ μεγάλωσα στο μπάσκετ και πηγαίναμε να αθληθούμε για να μην μπλέξουμε τα ναρκωτικά, για να μην μπλέξουμε μερικές φορές. Και τρέμω, έχοντας εγώ δύο παιδιά στην εφηβεία, αν ούτε στον αθλητισμό τα παιδιά μας για άλλους λόγους φυσικά δεν είναι ασφαλή.
0: Πάμε τώρα στο ερώτημα.
1: Εγώ θεωρώ ότι καταρχάς χαιρετίζουμε κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να, άσχετα αν είναι σε λάθος κατεύθυνση, άσχετα αν είναι λυπής, να δώσει λύση στα προβλήματα, άσχετα αν είναι καθυστερημένη. Δυστυχώς όμως οι κινήσεις που έκανε η Νέα Δημοκρατία και οι ανακοινώσεις του Μητσοτάκη είναι πολύ, πολύ λίγο και πολύ αργά. Σε καμία περίπτωση οι ελαφρύνσεις στο πετρέλαιο και όχι την αμόλυβδη, για να το καταλάβουν οι εκτρατές σας, μόνο στο πετρέλαιο, είναι πολύ μικρές. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν σχέση με όλα αυτά τα οποία θέσαμε εμείς. Δεν χρησιμοποιήσετε κανένα από τα εργαλεία που ο Αλέξης Τσίπρας και η ελληνική αριστερή παράταξη κατέθεσε την προηγούμενη εβδομάδα που μπορεί να χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση για να μειώσει δραστικά το πετρέλαιο, θερμασίες και τα καύσιμα. Έκανε μια κίνηση απλά για να πει ότι έκανε κάτι. Επιμένει σε μια επενδυματική πολιτική, η οποία φαίνεται ότι δεν βοηθάει τόσο τον πολίτη, όσο και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
2: Να πάμε πρώτα στο λίγο και μετά στο χρόνο. Στο λίγο δηλαδή, λέει η κυβέρνηση ότι εγώ σε αυτή τη φάση μπορώ αυτό να κάνω, βλέποντας και τα δημόσια οικονομικά. Κάθε 15 μέρες βλέπω, γιατί είναι και συνάρτηση με το τι συμβαίνει στο εξωτερικό, τι συμβαίνει με τις τιμές, με τις μια δήλωση του Τραμπ ανεβάζει την τιμή και την επόμενη μέρα ή μάλλον την επόμενη ώρα την κατεβάζει, αν κάνει άλλη δήλωση που δεν έχει σημασία αν είναι αντίθετη από την προηγούμενη. Άρα η λογική είναι αυτό μπορώ τώρα, αυτό δίνω. Καλό είναι και αυτό, το είπατε και φαίνεται το όχι σε όλα, το έχετε εγκαταλείψει. Εσείς δηλαδή γιατί έχετε αυτή την άνεση να λέτε ότι εμείς θα μπορούσαμε να πάμε και 30 λεπτά κάτω, 40 λεπτά. Ωραία, θα ήταν να πάει και ένα ευρώ κάτω, λέω.
1: Ναι, εμείς έχουμε την άνεση να το δηλώνουμε.
2: Την άνεση από που προκύπτει αυτό.
1: Ναι. Όχι, όχι. Έχουμε την άνεση να το δηλώνουμε, θέλω να πω. Βλέποντας τα υπερκέρδη των δηληστηρίων που ξεπεράσανε κατά περίπου 1,2 δις τους τελευταίους μήνες τα έσοδα λόγω της αύξησης του τιμού, έχουμε δηλαδή, για να μας καταλάβουν οι ακροατές, έχουμε ένα παράδοξο. Το γεγονός ότι τα έσοδα τα κρατικά αυξάνονται γιατί ξέρετε καλύτερα από μένα ότι το ΦΠΑ έχει να κάνει με το πόσο κοστίζει το προϊόν στο σούπερ μάρκετ, πόσο κοστίζει η βενζίνη και το πετρέλαιο. Άρα, επειδή ανεβαίνουν αυτά, ανεβαίνει και το ΦΠΑ. Άρα, υπάρχουν έσοδα που προκύπτουν από εκεί και γι' αυτό το λόγο λέμε ότι μπορεί να καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό. Και από αυτόν τον τρόπο όμως έχουμε καταθέσει και δύο προτάσεις, ξέρετε, που είναι τόσο το πλαφό στο περιθώριο κέρδους των δηληστηρίων, όσο και η έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών που σας ανέφερα προηγουμένως, που δεν κοστίζουν στον κρατικό κουρβανά και θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα μετά να γυρίσουν στον πολίτη ως επιδότηση. Αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε, γιατί ξέρετε, το αφήγημα της κυβέρνησης για τα έσοδα καταραίει, δεδομένου ότι λόγω της αύξησης της αξίας του πετρελαίου και της βενζίνης, πέφτουν τα έσοδα από τον ΕΠΚΟ, βλέπουμε. Τις τελευταίες εβδομάδες, γιατί ο κόσμος δεν έχει χρήματα να βάλει. Άρα έχουμε τον κόσμο, ο οποίος δεν έχει χρήματα να βάλει καύσιμα στα αυτοκίνητά του και πολύ πιθανόν σε λίγο καιρό που θα χρειαστεί να ζητάνε και το σπίτι του, δεν θα μπορεί να ζητάνε και το σπίτι του, ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας. Και από την άλλη να μειώνουν και τα έσοδα. Άρα θα έπρεπε η κυβέρνηση να κάνει καλύτερα τις ασκήσεις της χάρτου του και να δει τη χρυσή τομή που ναι, με μπορεί δημοσιονομικά να το κάνει και τα έσοδα να μην επηρεάζονται πάρα πολύ. Αλλά από την άλλη, εγώ το λέω συνέχεια τις τελευταίες εβδομάδες, ειδικά μετά την έκθεση. Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε περίτρανα ότι βάζει τους αριθμούς πάνω από τους ανθρώπους. Για μας είναι ξεκάθαρη γραμμή ότι όπως και να έχει, φυσικά με δημοσιονομικά πλαίσια και με όρια και με μέτρο, αλλά παρόλα αυτά είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε τους πολίτες και όχι τους αριθμούς μόνο. Και όχι ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που βλέπουμε λόγω της. Δεν φταίνουν οι άνθρωποι. Καλώς όσοι μπορούν να πλουτίσουν και να βγάλουν τα περισσότερα χρήματα να το κάνουν, αλλά βλέπουμε ότι ένα κομμάτι της κοινωνίας δεδομένη της κρίσης και δεδομένων των επαγγελμάτων που ανεβαίνουν να αυξάνεται ο πλούτος τους και ένα άλλο κομμάτι της κοινωνίας, η ζωή τους να γίνεται όλο ένα πιο δύσκολη, γιατί υπάρχει αυτή η ακρίβεια.
0: Τώρα πάμε και στην υπόθεση Τριαντόπουλου, πάμε στην παραπομπή του πρώην υφυπουργού. Η κυβέρνηση λέει καταρχήν ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητος και δεν πρέπει να βιάζονται ούτε τα κόμματα ούτε τα μέσα ενημέρωσης να δικάσουν πριν γίνει η κανονική δίκη τα πρόσωπα που παραπέμπονται. Λέει όμως και κάτι άλλο, ότι αποδείχθηκε ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί ανεξάρτητα και ότι οι φόβοι της αντιπολίτευσης και οι εικασίες περί ελεγχόμενης από την κυβέρνηση δικαιοσύνης κατέπεσαν.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς χαιρετίζουμε την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, όμως αυτό είναι κάτι πράγματι που το αποφασίζει η δικαιοσύνη. Και τον κ. Αγοραστού φυσικά και κάποιων άλλων υπηρεσιακών.
2: Ναι, αλλά εσείς αν λέτε ότι υποδηγετεί τη δικαιοσύνη ο Μητσοτάκης, φαίνεται εκεί δεν κατάφερε να την υποδηγετήσει, λέω τώρα εγώ.
1: Γι' αυτό δεν θεωρώ ότι όλοι.
2: Αλλά δεν μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο. Και να την υποδηγετεί.
0: Ή δεν κατάφερε ή δεν επιχείρησε.
1: Έγινε το αυτονόητο, αλλά δεν πρέπει να
2: το. Υπάρχει αυτό, ναι. Sorry, το ξέχασα εγώ αυτό.
0: Έγινε το αυτονόητο. Είσαι ξεχασιάρης.
2: Να μην κατέστη δυνατό.
1: Παρ' όλα αυτά, αυτό που περιμένουμε να ακούσουμε όλοι, γιατί ξέρετε, ο κ. Τριαντόπουλος στην ουσία πηγαίνει στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος, γιατί αλλοιώθηκε ο τόπος του εγκλήματος. Εκεί λοιπόν θα περιμένουμε ενδιαφέρον, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, να ακούσουμε τον κύριο Τριαντόπουλο, ποιος εν τέλει του έδωσε την εντολή, γιατί ήταν ένας άνθρωπος στο Μέγαρο Μαξίμου, βρέθηκε 5 μέρες στον τόπο του εγκλήματος, δεν μπορεί να ήταν μόνος του. Το ρωτάμε και το σηκώνουμε το θέμα από την πρώτη στιγμή. Ποιος πήρε αυτές τις αποφάσεις? Δεν είναι σίγουρος και είμαστε σίγουροι και νομίζω όλη η κοινωνία ότι μόνος του ο κ. Σιατόπουλος σε αυτή την κυβέρνηση που.
2: Ωραία, αυτά όπω είπε και ο Νίκος χτες θα τα βρει το δικαστήριο. Εμείς ρωτήσαμε το εξής. Πώς είναι δυνατόν να κατηγορείται την κυβέρνηση ότι υποδηγεθεί τη δικαιοσύνη και την επηρεάζει και ένας υφυπουργός, μάλιστα που ήταν και στο γραφείο του Πρωθυπουργού, είναι στο ειδικό δικαστήριο εν μέσω προκλογικής περίοδου. Δεν το λες και λίγο. Δεν είναι και τίποτα αυτό. Ενώ πολιτικά δεν είναι τίποτα. Και καλώς ασχολούμαστε βέβαια και εμείς και εσείς. Αυτό είναι το βασικό.
1: Προφανώς και όλα. Ναι, ναι, προφανώς και σηκώνουμε το. Ζούμε σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Σηκώνουμε το ζήτημα της δικαιοσύνης γιατί βλέπουμε πάρα πολλές φορές να και θεωρούμε ότι δεν γίνονται τα πράγματα όπως θα έπρεπε να γίνουν. Από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι πρέπει να χειροκροτούμε το αυτονόητο. Η δικαιοσύνη έπρεπε αυτό που έπρεπε. Σωστά. Και περιμένουμε να δούμε τις αποφάσεις της και μετά θα τοποθετηθούμε περί αυτού.
2: Ωραία. Κύριε Νηφούδη, εσείς έχετε πολιτικά μια άποψη για το τι γίνεται με τις ευθύνες, αν υπάρχουν, και προφανώς η ανεξάρτητη δικαιοσύνη θα αποφαθεί και περί αυτού για τον Υπουργό Κώστα Καραμαλή. Γιατί καλά ο Τριαντόπουλος, αλλά με τον Καραμαλή τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ζήτημα που νομίζω μπορεί, για το οποίο μπορεί να μιλάμε ώρες, για το πόσο έχουν
2: κοινωνικά. Εμείς ένα λεπτό
0: θέλουμε. Όχι, όχι ώρες, ένα λεπτό, δώστε μας ένα τίτλο.
2: Κύριε Νηφούδη, που τα λέτε τόσο καθαρά και ωραία, ένα λεπτό να μας πείτε.
1: Ναι, ναι, φυσικά και υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Ήταν πολιτικός προϊστάμενος του Υπουργείου και έπρεπε να πράξει τα
2: θέματα ώστε
1: οι επιβάτες να είναι ασφαλείς. Σωστά, παραιτήθηκε την επόμενη μέρα, δεν διαφωνεί κανείς. Αλλά παρόλα αυτά δεν εξασφάλισε συνθήκες. Γιατί οι πολίτες μας εμπιστεύονται τη ζωή τους, τα παιδιά τους στα σχολεία, τη ζωή τους στο τρένο, και ένα κράτος να δημιουργήσει προϋποθέσεις ώστε να μην αισθανόμαστε ανασφαλείς, ειδικά σε ένα μέσο όπως το τρένο που θεωρούσαμε ότι ήταν το πιο ασφαλές μέσο στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες. Δυστυχώς αυτό ο κ. Καραμαλής απέτυχε να το κάνει.
0: Επομένως.
1: Τι θέλετε να τον καταδικάσω? Έχει ευθύνη πολιτική
0: ασφάλεια. Όχι, όχι, προς Θεού.
2: Εμείς λέμε ότι αν υπάρχουν εκκρεμότητες, αν θεωρείτε ότι η δικαιοσύνη έχει ρόλο σε αυτό.
1: Η δικαιοσύνη, αν έχει εκκρεμότητες, νομίζω ότι πρέπει να το κρίνει η ίδια και να πράξει τα δέοντα. Δεν νομίζω ότι μπορώ εγώ να πάρω το. Εγώ έχω εμπιστοσύνη και στη Βουλή και στη δικαιοσύνη και πάντα θα ελπίζω.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, τον κύριο Νηφούδη. Καλημέρα, κύριε Νηφούδη.
2: Καλό μήνα, κύριε Νηφούδη.
3: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
0: Επόμενος.
7: Ναι, ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Δημήτρη.
10: Λογαριασμό ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίαση.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plesas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Ντόμ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Έως Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις στη σταδίου και περιμετρικά του Συντάγματος.

Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα ο ελληνικός χρυσός. Μεταφερόμαστε τώρα στη Χαλκιδική, όπου οι σκουριές βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία πριν από την επίσημη έναρξη παραγωγής. Με τα επίσημα εγκαίνια του έργου να αναμένονται τις επόμενες ημέρες παρουσία της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Κατά τη φάση της κατασκευής του νέου μεταλλίου στις σκουριές, στην ελληνικός χρυσός απασχολήθηκαν περισσότεροι από 5.000 εργαζόμενοι, ενώ σε αυτή της λειτουργίας προβλέπονται περί τις 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια. Παράλληλα, 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζομένους, ενώ 509 εκατομμύρια ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη θα επιστρέψουν στην τοπική κοινωνία. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα, με εξίσου σημαντικό κοινωνικο-οικονομικό αποτύπωμα. Ελληνικός χρυσός.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα και στους δυο σας και στους ακροατές.
2: Και καλό μήνα, κύριε.
0: Και καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
2: Εδώ τώρα έχω πατήσει, Νίκο, το κουμπί εγώ που μετράει την αλαζονία. Να δω, θα το περάσει καθόλου τη γραμμή ο αντιπρόεδρος, αν και δεν μας έχει συνηθίσει. Όλη αυτή η ιστορία, κύριε Χατζηδάκη.
0: Ανέλαβες και τέτοια καθήκοντα, γιατί εγώ άκουσα τον Πρωθυπουργό χθες να λέει ότι αυτό είναι δική του δουλειά. Γιατί χώνεσαι εσύ.
1: Έχει μηχάνημα και το μετράει ο κύριος.
2: Λοιπόν, αυτή η κουβέντα εδράζεται τώρα. Η Μπακογιάννη, πέρα το γεγονός ότι δεν είναι όπως έμεσα είπε ο Πρωθυπουργός δική της δουλειά, είπε κάτι το οποίο το βλέπουμε, το ακούμε σε δηλώσεις, αστοχίες κλπ. Αυτό τώρα, εσείς που είστε και ήπιος άνθρωπος, αν μπορείτε να κάνετε μια αντικειμενική προσέγγιση, γιατί προκύπτει από άποψη, ας πούμε, λέει καθένας μια ανοησία πολιτική, ή είναι και η κούραση, η τετραετία, η βαραίνει και είναι λίγο, είναι ένας δείκτης που μπορεί να σου φύγει της αλαζονίας ή της υπεροψίας?
1: Όταν μιλάμε όλοι μας δεν μπορεί να τα λέμε και όλα σωστά, γιατί δεν είναι. Πάντοτε μπορεί να ξεφύγει μια κουβέντα, κάτι παραπάνω, κάτι να πεις το οποίο να μπορεί να παρεξηγηθεί, να είναι αντικειμενικά λάθος. Συμβαίνουν αυτά. Το θέμα είναι να το καταλαβαίνουμε και να παραμένουμε σταθερά αυτοκριτικοί και σταθερά σεμνοί.
0: Υπάρχει ένα γενικότερο φαινόμενο αλαζονίας στο τελευταίο διάστημα. Σας ρωτώ, κύριε Πρόεδρε, γιατί είδαμε μια σειρά από περίεργες δηλώσεις που ενόχλησαν την κοινή γνώμη.
1: Πρώτα απ' όλα, σας είπα, αλάθητος δεν είναι κανένας. Είμαστε ένα δημοκρατικό κόμμα. Είμαστε εδώ για να διορθώνουμε πορεία όπου χρειάζεται.
0: Ναι, από το κάνω ένα απλό λάθος μέχρι το χαρακτηρίζω τους συμπολίτες μου κακομύριδες, υπάρχει μεγάλη απόσταση.
1: Υπήρξε διορθωτική δήλωση του συναδέλφου, του ιδίου, και ξεκάθαρη τοποθέτηση και της κυβέρνησης, νομίζω, και του Πρωθυπουργού. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να πω ότι είμαστε δημοκρατικό κόμμα, ενθαρρύνουμε τον διάλογο και τις παρατηρήσεις και την κριτική, αν θέλετε, και των ίδιων των βουλευτών, και μέσα από τον διάλογο αυτό προχωρούμε. Σας είπα, με αυτοκριτική και χωρίς να ξεχνάμε ότι όσο ψηλότερη θέση παίρνει κανείς, τόσο περισσότερο υπηρέτης γίνεται του λαού, ο οποίος άλλωστε μας έχει στείλει στη Βουλή και στην κυβέρνηση.
2: Πολύ ωραία. Λέγαμε πριν με τον Νίκο και νομίζω ότι και είναι και πεποίθηση πολλών συμπολιτών μας ότι τα μέτρα, κάποια καλά, κάποια πραγματικά λίγο μπορεί να έχουν αργήσει, ανακουφίζουν σε ένα βαθμό τα νοικοκυριά, σε ένα βαθμό όμως. Θεωρείτε ότι αυτά είναι τα δεδομένα? Γιατί η αντιπολίτευση λέει ότι αφενός αργήσατε και αφετέρου υπάρχουν δυνατότητες, αφού επέρεστε ότι έχετε τόσο πολύ φτιάξει την οικονομία και υπάρχουν δυνατότητες κλπ. Γιατί δεν δίνετε κάτι παραπάνω? Να
0: καλές οι 120 δόσεις, να τα λέμε όλα. Καλή και η κίνηση για τους servicers, αλλά στο πετρέλαιο κίνησης δεν κάνατε γενναία κίνηση.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι, για να το βάλουμε το πράγμα σε ένα σωστό πλαίσιο, ότι έχουμε μπροστά μας όλη την Ευρώπη ένα δύσκολο χειμώνα. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα και για τις κυβερνήσεις, της δικής μας συμπεριλαμβανομένης, και ακόμη περισσότερο για τους Ευρωπαίους πολίτες και για τους Έλληνες. Δεν μπορούμε δυστυχώς καμιά ευρωπαϊκή κυβέρνηση να αποδράσουμε από την πραγματικότητα. Το ζήτημα λοιπόν είναι τι μπορούμε να κάνουμε σε εθνικό επίπεδο, θα επανέλθω σε αυτό, και τι μπορούμε και πρέπει να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ήδη από την περασμένη άνοιξη η Ευρώπη μας έδωσε δυνατότητα για κάποια μέτρα ευελιξίας στο χώρο της ενέργειας. Τα πήραμε αυτά τα μέτρα, τα ανακοινώσαμε, ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, και τώρα ο Πρωθυπουργός έγραψε ένα γράμμα στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της λέει ότι οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες, όπως κοντολογής έγινε τηρουμένων των αναλογιών φυσικά στην περίοδο του κορονοϊού, θα πρέπει να ελαστικοποιηθούν προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία από τις κυβερνήσεις να δράσουν, χωρίς να υπάρχει φόβος για κίτρινες και κόκκινες κάρτες από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δεν τα θέλουμε αυτά, τις κίτρινες και τις κόκκινες κάρτες, διότι είναι προήμια μνημονίων. Έτσι.
2: Τώρα, αν μου επιτρέπετε, η αντιπολίτευση, τώρα εσείς τα μετράτε καλύτερα, έχετε καλύτερη σχέση από μένα τουλάχιστον για τα Excel και με τα νούμερα, αλλά λέει ότι σε πολλές χώρες, Ιταλία ας πούμε ή και άλλες, έχουν μειώσει κάπως το ειδικό φόρο κατανάλωσης και προφανώς πέφτει μετά και το ΦΠΑ. Εσείς γιατί περιμένετε οπωσδήποτε ένα σήμα τέτοιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από το Συμβούλιο Κορυφής και δεν κάνατε μια τέτοια έστω μικρή κίνηση για να είμαστε, αυτό που είπε ο Νίκος, ακόμα πιο κάτω στο κόστος ενέργειας στη Αγγλία?
1: Γιατί στηριζόμενοι στη δημοσιονομική υπευθυνότητα έχουμε πετύχει πολλά τα τελευταία χρόνια, το κυριότερο εκ των οποίων είναι ότι έχει πέσει η ανεργία από 18% σε 7,4% ανακοινώθηκαν τα τελευταία στοιχεία χτες και είναι χαμηλό 18 ετών. Αυτό σημαίνει ότι με αυτή την πολιτική της δημοσιονομικής υπευθυνότητας έχουμε σταθερά αρκετά μεγαλύτερη ανάπτυξη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 600.000 συμπατριώτες μας που δεν είχαν μεροκάματο στο σπίτι τους βρήκαν δουλειά. Θέλουμε λοιπόν να κρατήσουμε την οικονομία σε γερά θεμέλια και να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα, ιδιαίτερα σε μια εποχή που στην αγορά ομολόγων διεθνώς επικρατεί μια αναστάτωση.
0: Στις 120 δόσεις, κύριε Χατζηδάκη, κύριε Πρόεδρε, για τις οποίες είχατε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ όταν ο Ανδρουλάκης μίλησε για το θέμα αυτό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πώς καταλήξατε τελικά, τι άλλαξε?
1: Πρώτα απ' όλα, για να κλείσω το προηγούμενο κεφάλαιο, να σας πω ότι σε εθνικό επίπεδο μίλησα για το ευρωπαϊκό και την προσπάθεια που κάνει ο Πρωθυπουργός ο ίδιος με την επιστολή του. Σε εθνικό επίπεδο πρέπει να ξέρετε ότι αυτή την ώρα που μιλάμε είμαστε η τρίτη χώρα στο επίπεδο της Ευρωζώνης σε παρεμβάσεις που έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, από το Μάρτιο και μετά, και να είμαι ακριβέστερος. Και αυτό κάτι λέει. Τους πολίτες δεν τους ενδιαφέρει, νομίζω, εάν τα χρήματα τα παίρνουν από τη δεξιά τσέπη ή από την αριστερή τσέπη. Τους ενδιαφέρει η ενίσχυση αυτή καθ' αυτή. Βλέπω δηλαδή ότι γίνεται μια συζήτηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Εάν ο πολίτης έχει βενζίνη πρακτικά, ξέρω εγώ, 10 λεπτά λιγότερο ή δίζελ 20 λεπτά λιγότερο, του είναι, νομίζω, αδιάφορο εάν αυτό θα προέρχεται από μείωση του φόρου κατανάλωσης ή από επιδότηση στην Αγγλία. Του κάνει το ίδιο. Να μιλάμε με όρους κοινής λογικής. Και η κυβέρνηση έχει επιλέξει αυτή την τακτική, η οποία, σας είπα, από πλευράς έντασης κατατάσσει τη χώρα τρίτη στο σύνολο της Ευρωζώνης. Τώρα, σε σχέση με τις δόσεις, είχαμε πράγματι παρουσιάσει ένα πλαίσιο 72 δόσεων πριν από ένα μήνα. Έγινε συζήτηση στο Υπουργείο Οικονομικών, βάλαν κάτω τα στοιχεία, είδαμε ότι υπάρχει επίταση της κρίσης και εξετάστηκε το δημοσιονομικό κόστος και διαπιστώθηκε ότι πράγματι μπορούμε να περάσουμε σε αυτή τη ρύθμιση για τις 120 δόσεις υπό το φως όλων των τελευταίων εξελίξεων. Και είπε ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά ότι κάθε 15 μέρες πια, όπως άλλωστε γινόταν και με την ενεργειακή κρίση την πρώτη το 2022, θυμάστε με την Ουκρανία τότε, θα επανεξετάζουμε την πολιτική μας και θα τοποθετούμαστε. Τώρα, η αντιπολίτευση λέει τα δικά της, δεν αποκλείεται ενίοτε να λέει και κάποια πράγματα σωστά, όπως έχει υποθεί άλλωστε και οι δείκτες του ρολογιού δύο φορές την ημέρα δείχνουν τη σωστή ώρα, ακόμα και αν είναι σταματημένο το ρολόι. Έτσι. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει να κάνουμε το σωστό. Θα ήμασταν σε τελείως λάθος κατεύθυνση αν ήμασταν αδιάφοροι και ανάλκητοι. Αλλά θα ήμασταν επίσης σε τελείως λάθος κατεύθυνση αν ήμασταν λαϊκιστές και ανεύθυνοι. Προτιμούμε να είμαστε υπεύθυνοι και δεν νομίζω ότι διεκδικεί κανένας περίεργος το γήπεδο της υπευθυνότητας στην Ελλάδα εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, όντας ταυτόχρονα και ευαίσθητη.
0: Παραπομπή Τριαντόπουλου. Η αντιπολίτευση λέει ότι, και το λένε και αρκετοί από τους συγγενείς θυμάτων, ότι δικαιώνονται για όσα είχαν καταγγείλει για το μπάζωμα, θέτουν μάλιστα και ένα θέμα για τις δηλώσεις του κυρίου Φλωρίδη ότι όσοι μιλούσαν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα.
1: Λοιπόν, καταρχήν δεν μπορώ να σας πω ότι ανθρώπινα χαίρομαι σε σχέση με την παραπομπή Τριαντόπουλου, αλλά αυτό είναι μια δική μου προσωπική άποψη. Ανεξάρτητα από την προσωπική άποψη και εκτίμηση του καθενός, σημασία έχει η απόφαση της δικαιοσύνης. Και μεγαλύτερη σημασία από την, από ένα ενδιάμεσο στάδιο η διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, θα έχει σημασία η τελική απόφαση της δικαιοσύνης. Όταν θα γίνει λοιπόν το ειδικό δικαστήριο και θα κατατεθούν οι απόψεις, θα ληφθούν και αποφάσεις. Άλλωστε ο κύριος Τριαντόπουλος νομίζω είναι παράδειγμα πολιτικού που ζήτησε με τέτοια ένταση να παρεπεμφθεί στον φυσικό του δικαστή. Δεν συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Επίσης, να ξεκαθαρίσουμε κάτι άλλο. Δεν διώκεται για κάτι άλλο από το ότι κατά το κατηγορητήριο δεν παρέλειψε να κάνει κάποιες ενέργειες οι οποίες θα έπρεπε να γίνουν από άλλους συγκατηγορούμενους. Παρέλειψε να τους αποτρέψει να κάνουν αυτές τις ενέργειες, μάλλον για να είμαι ακριβέστερος. Εν πάση περιπτώσει, είναι σίγουρο ότι όλη αυτή η ιστορία για αυτό που έχει μείνει να λέγεται μπάζωμα σχετιζόταν, εδώ ήμασταν όλοι, με τις θεωρίες συνωμοσίας για το ξυλόλιο. Έχει αποδειχθεί ότι ξυλόλιο δεν υπήρχε. Έχουμε τα επίσημα πορίσματα πια που το επιβεβαιώνουν και οι δηλώσεις Φλωρίδη σχετιζόταν ακριβώς με την ύπαρξη ή μη ύπαρξη ξυλολίου. Μην το ξεχνάμε. Ανεξάρτητα από τις φραστικές διατυπώσεις, οι δηλώσεις του ήταν πάνω σε αυτό. Και σε σχέση με τις δηλώσεις που είχε κάνει για το ξυλόλιο, ήρθε το πόρισμα και είπε τα ίδια πράγματα.
2: Ας μην μπούμε τώρα παραπάνω στα θέματα του βουλεύματος, γιατί είναι και ζητήματα της δικαιοσύνης. Να ρωτήσω όμως κάτι εγώ πολιτικά. Βλέπουμε ότι η ανακριτική διαδικασία για τον πρώην Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Καραμαλή, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει προχωρήσει. Μια ανάλογη περίπτωση παραπομπής του, είναι σαφές ότι θα φορτίσει πολύ το κλίμα. Θέλω να μου πείτε αν συμφωνείτε, θα ήταν ήδη σε αυτό, με την εκτίμησή μου ότι αν υπάρξει κάτι τέτοιο θα υπάρξει μεγάλο φόρτο στο πολιτικό κλίμα και οξύτητα. Και ποια, τι νομίζετε ότι θα είναι η έκβαση αυτής της περιπέτειας?
1: Να σας πω. Και η παρατήρηση αυτή, η απάντηση αυτή ισχύει και για την περίπτωση Καραμαλή και για την περίπτωση Τριαντόπουλου. Για να είμαστε τελείως ειλικρινείς και ανοιχτοί. Εάν ερχόταν αυτή την ώρα το δικαστικό συμβούλιο και απείλασε τον κύριο Τριαντόπουλο, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα υπήρχαν διάφοροι κύκλοι στην Ελλάδα οι οποίοι θα λέγαν παρέμβαση της κυβέρνησης στη δικαιοσύνη, απειλάγει ο Τριαντόπουλος. Τώρα που παραπέμπεται ο Τριαντόπουλος, ιδού η δικαίωσή μας για τα θέματα του ξυλολίου, λέει τώρα η αντιπολίτευση, ενώ είναι προφανές ότι το βούλευμα δεν δικαιώνει τις θεωρίες περί ξυλολίου. Αφορά σε κάτι άλλο. Το ίδιο προφανώς ισχύει και θα ισχύει για την περίπτωση του Καραμαλή. Εκείνο λοιπόν το οποίο θα ήθελα να πω εγώ είναι ότι ανεξάρτητα από τη γνώμη που έχουμε ο καθένας για το συγκεκριμένο θέμα, και εγώ έχω γνώμη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω ότι είναι κυρίαρχη η δική μου γνώμη. Το που
0: ποια είναι όμως, έχει ενδιαφέρον να μας την πείτε.
1: Η δική μου γνώμη προσωπικά είναι ότι είναι άλλο το ζήτημα των όποιων πολιτικών ευθυνών και άλλο το ζήτημα των ποινικών ευθυνών. Πάρα πολύ αμφιβάλλω αν στοιχειοθετείται ζήτημα ποινικών ευθυνών και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Σημασία όμως δεν έχει, ξαναλέω, η δική μου γνώμη. Ούτε θέλω σε καμία περίπτωση να επηρεάσω τη δικαιοσύνη. Έχω γνώμη ως πολίτη. Εκείνο που έχει σημασία, και αυτό πρέπει να αφορά όλους και την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, είναι η όποια τελική απόφαση της δικαιοσύνης. Και είναι θέμα σεβασμού και των θεσμών και της μνήμης των νεκρών να μπορέσουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ψυχραιμία να αφήσουμε όλοι τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Αφήσαμε στην άκρη εκ των πραγμάτων, αφήνουμε τις θεωρίες συνωμοσίας για το συγκεκριμένο θέμα. Ελπίζω να έχουμε τη δημοκρατική οριμότητα να μπορέσουμε να αφήσουμε και τη δικαιοσύνη για να κάνει την δουλειά της επί της ουσίας πια, όχι για τις θεωρίες συνωμοσίας, αλλά για το πια αν υπάρχουν ευθύνες και αν και ποιες είναι συγκεκριμένα.
2: Πάντως πολιτικά να σε προεκλογική μάλιστα περίοδο δύο στελέχη σας στιγμής εχωμένα υφυπουργό, αν προσθεθεί και αυτό ο Καραμαλής, να είναι στο ειδικό δικαστήριο, δεν το λες και καλή εικόνα, πέρα από το τι θα γίνει στο τέλος. Προφανώς το δικαστήριο θα αποφασίσει.
1: Εγώ δεν θέλω να υποτιμήσω προφανώς τίποτα. Δεν σας λέω ότι χαιρόμαστε για την τελευταία εξέλιξη. Σας λέω όμως παράλληλα ότι είναι ένα θέμα για το οποίο αμέσως αναλήφθηκε και από τον Υπουργό αλλά και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό η πολιτική ευθύνη. Ξεκαθαρίστηκε από τη δική μας πλευρά που έχουν γίνει λάθος σε σχέση με την προώθηση των έργων του σιδηροδρόμου. Έγινε επιτάχυνση των έργων αυτών αμέσως μετά και βεβαίως έχει αφαιθεί η δικαιοσύνη να κάνει απερίσπαστη τη δουλειά της και οι δύο υπουργοί για τους οποίους συζητούμε τόση ώρα ζήτησαν μόνοι τους την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη. Αυτό λέω. Την ίδια στιγμή από την άλλη πλευρά υπάρχει πολιτική εργαλειοποίηση, εκμετάλλευση, υπάρχουν θεωρίες συνωμοσίας, υπάρχουν κραυγές και δεν νομίζω, δεν ξέρω τους γονείς φυσικά, από όλη αυτή την ιστορία και τη συγγενή, ότι από τον πολιτικό κόσμο, από την αντιπολίτευση, υπάρχει μια στάση υπευθυνότητας. Το αντίθετο.
2: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Καλημέρα, πρόεδρε. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα έχουμε διπλό ραντεβού. Σας περιμένω και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, 7 παρατέταρτο. Σας περιμένω όμως και τα μεσάνυχτα στο πρώτο ενώπιος ενωπίο αυτής της τηλεοπτικής σεζόν με προσκεκλημένη την πρόεδρο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, την κυρία Μαρία Καριστιανού. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα, ζωηρή και ενδιαφέρουσα συνέντευξη και για αυτά τα τελευταία με το ιατρείο της κλπ. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η Ανακέμ. Κάθε φορά που ένα κτίριο γκρεμίζεται, κάτι καινούριο γεννιέται. Τι γίνεται όμως με τα υλικά που περισσεύουν? Η Ανακέμ φροντίζει ώστε τα μπάζα να μην καταλήγουν σε ανεξέλεγκτες χωματερές, υποβαθμίζοντας τον τόπο που θα παραδώσουμε στα παιδιά μας. Με ένα δίκτυο 250 και πλέον μονάδων σε όλη την Ελλάδα, ανακυκλώνει έως και το 95% των αποβλήτων, γιατί η πραγματική ανάπτυξη δεν αφήνει πίσω τη ερείπια. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Anakem.gr. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Να είστε όλοι καλά.

0: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού, στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα? Τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία σε μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Κόκκινο συναγερμό στην Κρήτη για την κακοκαιρία που πλήττει το νησί. Πλημμύρισαν σπίτια στα Ζωνιανά, έπεσε γέφυρα στο Μυλοπόταμο παρασύροντας αυτοκίνητο με ζευγάρι. Μηνύματα από το 112 για αποφυγή μετακινήσεων σε Ερέθυμνο, Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο. Πότε θα υποχωρήσουν τα φαινόμενα, αναλυτική πρόγνωση. Όλα τα μυστικά γύρω από τη ρύθμιση των 120 δόσεων για παλαιά χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Το επιτόκιο, οι προϋποθέσεις υπαγωγής και οι κόφτες. Πότε θα ψηφιστεί η ρύθμιση μαζί με τα μέτρα για τους σέρβισερς. Νέα πρόκληση από την Άγκυρα βγάζει και πάλι το Roots Ray στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι έρευνες αφορούν πόντιση αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα της Κύπρου. Ποια περιοχή δεσμεύει με τη νέα Ναύτεξ?
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
13: Ένας κύρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
14: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
15: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
16: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
15: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
16: Και εδώ και εκεί.
15: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
16: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
15: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
17: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
18: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
19: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
20: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
21: Το μέλλον σου χωράει παντού.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στον κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2.05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1.88. Μίλκο γάλα με κακάο 1.02. Μπανάνες εισαγωγής 1.29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plessas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, με υγεία, ευτυχία, χαρά σε εσάς, τις οικογένειές σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Υγεία πάνω απ' όλα. Είμαι Μαριέτα Ποταμίτη, θα είμαστε μαζί εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στο Prisma 92 για τις επόμενες 2 ώρες. Με πάρα πολλά θέματα και από την τοπική μας επικαιρότητα, και εδώ θα σας ενημερώσουμε όπως κάθε μέρα το τι γίνεται στον κόσμο γενικότερα. Βέβαια, το θέμα που θα μονοπολίσει σήμερα την εκπομπή μας είναι η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε σε κλίμα έντασης εχθές το βράδυ, μετά την τοποθέτηση του Δημάρχου. Τοποθετήθηκαν και οι επικεφαλείς των παρατάξεων και Δημοτικοί Σύμβουλοι. Συζητήθηκαν βέβαια και άλλα θέματα, όμως το σημαντικότερο θέμα συνεδρίασης ήταν η ενημέρωση που έκανε ο Δήμαρχος, ο κύριος Γιώργος Στασινόπουλος, για τον αγωγό Γύρι Λούχα Αγία Μαρίνα. Θα δούμε λοιπόν, θα μιλήσουμε με τους δημοτικούς συμβούλους και από τη Δύναμη Ελπίδας και από την και με τον κύριο Κλάδη Διονύσιο, για να δούμε ποια ήταν η δική τους άποψη, γιατί φάνηκε ότι ο Δήμαρχος δεν απάντησε στην ουσία των ερωτημάτων που έκανε η αντιπολίτευση. Λοιπόν, σήμερα μαζί μας ο χορηγός μας, τα Πλέστας The Market, όπως κάθε μέρα, με 2 καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, στους Κήπους, στην Πλατεία Σολομού, με το κατάστημα Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργείο στον Άγιο Λάζαρο, Μαρτινέκου 3, πρώην Ταβουλάρη, στην Πλατεία των Αγίων 40 και φυσικά το μεγάλο κατάστημα τα Πλέστας Food Service Cash and Carry στην Αναπαύση. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market, προμηθευτείτε το νέο ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών. Έληξε 30 Σεπτεμβρίου εκτές οι προσφορές, με πάρα πολλά είδη σε πολλά επώνυμα προϊόντα και μη. 1η Οκτωβρίου σήμερα, καλό μήνα δεν είπαμε, καλό μήνα να έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο φθινοπορεινό μήνα, ζεστό, ηλιόλουστο, αλλά και με τις βροχούλες που χρειάζονται για τους αγρότες μας, αλλά και γενικά για τη φύση ειδικότερα. Ο καιρός σήμερα δεν αλλάζει, έθριος, έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία, 54% η υγρασία και οι άνεμοι πνέουν έως 5 μποφόρ. Βροχές δεν προβλέπονται εδώ στη δυτική περιφέρεια της χώρας, αλλά σύμφωνα με τις με τους ειδικούς προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις στη νότιο-ανατολική Ελλάδα, εκεί στην Κρήτη λέω ότι θα βρέξει πάρα πολύ, και γενικότερα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Εδώ στην περιοχή μας μέχρι και την Κυριακή δεν προβλέπονται βροχές, θα έχουμε όμως έτσι ένα άστατο καιρό, συννεφιασμένο αλλά και με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Τώρα πάμε γρήγορα, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα σήμερα, πολλές συνεντεύξεις και ο χρόνος μας είναι πολύτιμος. Να ξεκινήσουμε με τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα περάσουμε αμέσως τώρα να ακούσουμε την εισήγηση, τοποθέτηση του Δημάρχου για το θέμα του αγωγού Γύρι Λούχα Αγία Μαρίνα.
1: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ενημέρωση σχετικά με το έργο αντικατάσταση τμήματος επέκταση αγωγού του κλάδου Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρι Άγιος Λέοντας. Σήμερα η Δημοτική Αρχή στο ανώτερο θεσμικό συλλογικό όργανο του Δήμου μας, το Δημοτικό Συμβούλιο, προχωράμε σε μια ενημέρωση για ένα θέμα το οποίο απασχόλησε τη δημόσια συζήτηση τον τελευταίο 1 μήνα. Και είμαστε εδώ θεσμικά, στο χώρο που έχουμε επιλέξει συνειδητά, να ενημερώνουμε τους πολίτες και να παρουσιάσουμε ένα σύντομο ιστορικό σχετικά με το συγκεκριμένο έργο. Η αρχική μελέτη προέρχεται από το μακρινό 1992, αν δεν κάνω λάθος, υδροδότηση ορεινών κοινοτήτων. Το σημερινό έργο αποτελεί τμήμα επικαιροποίησης αυτού του αρχικού σχεδιασμού, όπου συντάχθηκε με την υπαριθμό 1 του 2018 και επικαιροποιήθηκε με την 62 του 2019.

με αρχικό προϋπολογισμό 2.083.000 σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί. Το αντικείμενο περιλαμβάνει την αντικατάσταση τμήματος του υφιστάμενου αγωγού στην Αγία Μαρίνα από την γεώτρηση Γ32 προς τη Δεξαμενή και την επέκταση της συντροδότησης προς Λούχα Γύρη, Εξοχώρα και Μαριές με πρόβλεψη για μελλοντικές επεκτάσεις. Το 2020 προκηρύχθηκε διαγωνιστική διαδικασία η οποία σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Τα τεύχη δημοπράτησης εγκρίθηκαν αρμοδίως, ενώ με την υπαριθμόν 35 του 22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η επαναδημοπράτηση του έργου και η όρη της σχετικής διακήρυξης, καθώς από την πρώτη δημοπράτηση δεν προσήλθε για υπογραφή της σύμβασης ο τότε ανάδοχος. Η δημοπράτηση διενεργήθηκε με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις 44-12 του 2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής. Ακολούθησαν οι υπαριθμών 72 του 22 και 106 του 22 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής επί των πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατοχήρωση του αποτελέσματος στην ανάδοχο εταιρεία Αλαβέρας Φίλιππος και ΣΥΑ ΑΕ. Στις 11 Εβδόμου του 22 υπογράφτηκε η σύμβαση του έργου. Η αναφερόμενη συμβατική αξία είναι 1.550.987,97 €, χωρίς ΦΠΑ, με αρχική προθεσμία 15 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 11 Δεκάτου του 23. Για την υλοποίηση του έργου υπογράφτηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της ΔΕΙΑΣ ως κύριος του έργου και του Δήμου ως φορέας υλοποίησης. Η νομιμότητα αυτών των αποφάσεων ελέγχθηκαν από την αποκεντρωμένη διοίκηση και απεστάλησαν με θετική απόφαση της. Σε συγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης, στα συγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης του έργου υπάρχουν μεταξύ άλλων η τεχνική περιγραφή, η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, οι τεχνικές προδιαγραφές, το τιμολόγιο, ο προϋπολογισμός, η προμέτρηση, το σχέδιο ασφάλειας και υγείας και ο φάκελος ασφάλειας και υγείας. Τα εν λόγω τεύχη αποτέλεσαν τα συμβατικά έγγραφα βάσει των οποίων δημοπρατήθηκε και εκτελείται το έργο. Η σκοπιμότητα της πράξης αποτυπώνεται αναλυτικά στο τεχνικό δελτίο πράξης της υπαριθμών 811-28-3 του 2019, απόφαση ένταξης στον άξονα προτεραιότητας, προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη του επιχειρησιακού προγράμματος Ιόνια Νησιά της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων. Ειδικότερα, το έργο αποσκοπεί στην αντικατάσταση τμήματος του υφιστάμενου αγωγού στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας από τη γεώτρηση Γ32 έως τη Δεξαμενή και στην επέκταση της συνδροδότησης προς τις ορεινές κοινότητες Λούχα, Γύρη, Εξοχώρα και Μαριές με δυνατότητα μελλοντικής εξυπηρέτησης του Καμπίου και των οικισμών βορειοανατολικά των Βολιμών. Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει αγωγό μεταφοράς συνολικού μήκους περίπου 7,8 χιλιόμετρων, 3 αντιλιοστάσια, 2 δεξαμενές ωφέλιμου όγκου 50 κυβικά μέτρα έκαστη και το προβλεπόμενο σύστημα αυτοματισμού κελένου. Η αναγκαιότητα της υλοποιούμενης πράξης συνδέεται με την αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης των ορεινών κοινοτήτων και την τροφοδοσία τους από τη γεώτρηση της Αγίας Μαρίνας αντί της υφιστάμενης επιβάρυνσης των γεωτρήσεων του κερίου. Το φυσικό αυτό αντικείμενο αποτυπώνεται ήδη στην αρχική απόφαση ένταξης της πράξης. Το αίτημα χρηματοδότησης και τα σχετικά έγγραφα υποβολής της πρότασης αποτυπώνεται στην αρχή απόφαση ένταξης της πράξης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 1420 με κωδικό OPS 502-9349, η τροποποίηση αυτής και υπό 19 Τρίτου του 2024 απόφαση ένταξης της μεταφερόμενης πράξης στο πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2127 με νέο κωδικό OPS 633177. Η τελευταία απόφαση εκδόθηκε κατόπιν της 12

0: 13 του 24 τροποποίησης της προηγούμενης απόφασης ένταξης για τον καθορισμό της πρώτης φάσης της πράξης και της από 14 τρίτου του 24 θετικής εισήγησης της διαχειριστικής αρχής. Ήδη είχε πραγματοποιηθεί η κατασκευή του αγωγού μήκους 5.850 μέτρων. Η πράξη μεταφέρθηκε στο πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 21-27 ως τμηματοποιημένο έργο κατόπιν του καθορισμού της πρώτης φάσης με την υπαριθμόν 33-33 του 12-3 του 2024, τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης στην προγραμματική περίοδο 14-20. Στη δεύτερη φάση, η οποία εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ιόνια Νησιά με κωδικό OPS 631-77, μεταφέρθηκε το υπολοιπόμενο προς υλοποίηση φυσικό αντικείμενο της πράξης με δημόσια και συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη ύψους 1.215.958,78 ευρώ. Το φυσικό αντικείμενο της β' φάσης, η χρηματοδότηση της οποίας πραγματοποιείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, εντάσσεται στο ήδη εγκεκριμένο αντικείμενο του έργου, το οποίο αφορά την αντικατάσταση του υφιστάμενου αγωγού από τη γεώτρηση ΓΑΜΑ 32 στη δεξαμενή και την επέκταση της υδροδότησης προς τις ορεινές περιοχές Λούχα, Γύρη, Εξοχώρα και Μαριές με τις λοιπές προβλέψεις της εγκεκριμένης πράξης. Οι εγκεκριμένες επιμετρήσεις και οι αντίστοιχες πιστοποιήσεις και λογαριασμοί που έχουν συνταχθεί κατά την εκτέλεση του έργου μαζί με τα συνοδευτικά στοιχεία περιλαμβάνονται στο τηρούμενο τεχνικό και διοικητικό φάκελο του Δήμου αλλά και της διαχειριστικής αρχής. Η σύνταξη και έγκριση των επιμετρήσεων και λογαριασμών πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των διατάξεων του 42-12 του 2016 και των συμβατικών τευχών του έργου. Από τα στοιχεία του διοικητικού και τεχνικού φακέλου, ουδόλως προκύπτει μεταβολή του φυσικού αντικειμένου κατά τρόπο ασύμβατο προς την εγκεκριμένη πράξη, καθώς ούτε επέρβαση της σημαντικής δαπάνης. Οι επιμετρήσεις και οι λογαριασμοί συντάχθηκαν διαδοχικά κατά την εξέλιξη των εργασιών και υποβλήθηκαν στο προβλεπόμενο έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του 44-12 του 2016. Λόγοι καθυστέρησης σύμφωνα με τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου. Η αρχική σύμβαση υπογράφτηκε στις 11 Εβδόμου του 2022 και προέβλεπε συνολική προθεσμία 15 μηνών. Εν τούτης, κατά την εκτέλεση του έργου ανέκυψαν δυσχέρειες που επηρέασαν την πρόοδο των εργασιών και κατέστησαν αναγκαία την παράταση της συμβατικής προθεσμίας αρχικώς έως τις 11 Τετάρτου του 24, ενώ ακολούθως με την υπαριθμόν 64 του 2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής χορηγήθηκε δεύτερη παράταση έως τις 11 του 24. Όπως προκύπτει από το αίτημα του αναδόχου τον πρώτο του 2024 και από την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που ενσωματώνεται στην υπαριθμό 67 του 24 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής κατά την εκτέλεση των εσκαφών διαπιστώθηκε η βραχώδη σύσταση του εδάφους σε όλο σχεδόν το μήκος της όδευσης με αποτέλεσμα την σημαντικά μειωμένη απόδοση των μηχανημάτων και την υπέρβαση των προμετρηθήσεων ποσοτήτων εσκαφής σε βράχο. Ο λόγος αυτός τεκμηριώνεται στα πρωτόκολλα χαρακτηρισμού εδαφών η οποία είχε συνέπεια ουσιοδός τη βραδύτερη πρόοδο των εσκαφών και από την αρχικώς προβλεφτήσα. Οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας και εργασιών σε δασικές περιοχές λόγω κινδύνου πυρκαγιάς κατά την αντιπυρική περίοδο 24. Το έργο εκτελείται σε μεγάλο μήκος εντός δασικών περιοχών όπου με αποφάσεις των αρμοδίων αρχών πολιτικής προστασίας απαγορευόταν επανειλημμένα η κυκλοφορία και η εκτέλεση εργασιών. Η υπηρεσία μας με το έγγραφο τον 8ο του 24 διαπίστωσε την πραγματική αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για το λόγο αυτό και διατύπωσε σύμφωνη γνώμη επί του αιτήματος του αναδόχου τον Ιούλιο του 29 του 24 για παράταση εντός της οριακής προθεσμίας των κείμενων διατάξεων, υπενθυμίζοντάς του ταυτόχρονα την αποκλειστική του ευθύνη για την τήρηση των απαγορεύσεων. Οι διακοπές αυτές καταγράφονται και στην έκθεση επίβλεψης των 7ο του 24. Επιπρόσθετα, συνεκτιμήθηκαν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 23. Για τους λόγους αυτούς, η τεχνική υπηρεσία εισηγήθηκε τετράμινη παράταση έως τον 6ο του 24, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του 44-12 του 16. Εν συνεχεία, συνεκτιμήθηκαν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες των πυρκαγιών και των απαγορευτικών δεσμεύσεων στο νησί και ως εκ τούτου δεν πραγματοποιήθηκαν εργασίες. Στην ανωτέρω έκθεση καταγράφονται αντιρρήσεις ιδιοκτητών για τη διέλευση του αγωγού μέσω ιδιοκτησιών στις περιοχές Λούχας και Αγίου Λέοντα για τη χωροθέτηση του αντλιοστασίου στην Αγία Μαρίνα, όπου ο χώρος διεκδικείται από δύο ιδιώτες. Ο ανάδοχος με αίτηση επικαλέστηκε αυτούς τους λόγους στην από τον 11ο του 25 αίτησή του. Η υπηρεσία οφείλει να εξασφαλίσει νομικά ασφαλή λύση καταχύρωση του χώρου είτε εκμεριωμένη εναλλακτική θέση πριν από οποιαδήποτε μόνιμη εγκατάσταση. Κατά την εφαρμογή της μελέτης, η οποία εκπονήθηκε το 1992, ολοκληρώθηκε το 2018 και επικαιροποιήθηκε το 2019, διαπιστώθηκε ότι τμήματα της προβλεπόμενης χάραξης προς Άγιο Λέοντα και προς Αγία Μαρίνα διέρχονται από ιδιοκτησίες που στο μεταξύ οικοδομήθηκαν με αποτέλεσμα να απαιτούνται τοπικές αναπροσαρμογές της χάραξης και οι αντίστοιχες εγκρίσεις και συνενέσεις. Παρακολούθηση εργασιών από την εφορία αρχαιοτήτων υπό έργο 3, η οποία συνεπάγεται ρυθμό εσκαφών προσαρμοσμένο στην αρχαιολογική επίβλεψη. Επίσης, η ηλεκτροδότηση αντλιοστασίων της ΔΔΕ, η σύνδεση των αντλιοστασίων με δίκτυο διακριτό υπό έργο 2 της πράξης εκτός της εργολαβίας απαιτεί τεχνοδιοικητικά στάδια που εξαρτιόνται από το διαχειριστή του δικτύου. Χωρίς οριστική ηλεκτροδότηση δεν είναι δυνατόν οι τελικές δοκιμές λειτουργίας και η θέση του συστήματος σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία. Η τροποποίηση της νομικής δέσμευσης ως προς την δεύτερη παράταση τέθηκε και υπό τον έλεγχο της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του προγράμματος Ιόνια Νησιά, η οποία με έγγραφό της το 2ο του 2025 διατύπωσε θετική γνώμη. Ως προς το οικονομικό αντικείμενο. Συγχωρείτε. Ως προς το οικονομικό αντικείμενο. Ο πρώτος ΑΠΕ συντάχθηκε προς αποτύπωση των αυξομοιώσεων των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής σύμβασης όπως αυτές προέκυπταν κατά την εκτέλεση του έργου και βάσει των αναλυτικών επιμετρήσεων, χωρίς εξ αυτού να απέρχονται η αδίποτε μεταβολή του βασικού σχεδίου ή του λειτουργικού προορισμού του έργου και επομένως διατηρείται πλήρως οικονομικό ισοζύγιο χωρίς να απαιτείται πρόσθετη πίστοση. Η σχετική διαδικασία υπήρχε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των νόμων. Επί του πρώτου ΑΠΕ προηγήθηκε νομοτύπος η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, ακολούθησε δε υπ' αριθμών 510 του 2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής και στη συνέχεια υπ' αριθμών 2396 του 24, θετική γνώμη της 31-12-24, θετική γνώμη της διαχειριστικής αρχής. Κατόπιν της άνω γνώμης, ο πρώτος ΑΠΕ επανεγκρίθηκε με την υπαριθμόν 2-25 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Η ίδια απόφαση βεβαιώνει και ο ΑΠΕ παραμένει σε ισοζύγιο να είναι αμετάβλητος ως προς τη συνολική εγκεκριμένη δαπάνη της αρχικής σύμβασης. Η διαχειριστική αρχή, στο πλαίσιο του ελέγχου της τροποποίησης της χρηματοδοτούμενης σύμβασης, διατύπωσε θετική γνώμη του πρώτου ΑΠΕ. Από τα ανωτέρω εκτεθέντα στοιχεία του διοικητικού και τεχνικού φακέλου, ουδόλως προκύπτει μεταβολή του φυσικού αντικειμένου κατά τρόπο ασύμβατο προς την εγκεκριμένη πράξη, ούτε υπέρβαση της συμβατικής δαπάνης. Οι επιμετρήσεις και οι λογαριασμοί συντάχθηκαν διαδοχικά κατά την εξέλιξη των εργασιών και υποβλήθηκαν στο προβλεπόμενο έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του 44-12 του 2016. Οι πληρωμές των χρηματικών ενταλμάτων αφορούσαν αποκλειστικά και μόνο την εταιρεία, την ανάδοχο εταιρεία Αλαβέρας Φίλιππος Κεσία ΑΕ. Το έργο κατά τον παρόντα χρόνο δεν έχει περαιωθεί και ως εκ τούτου δεν έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης, ούτε έχει συνταχθεί και εγκριθεί συνακόλουθη τελική επιμέτρηση. Τώρα, επί των καταγγελιών και ελέγχων, αρχικά να αναφέρουμε ότι μέχρι και σήμερα, που παρόλο που ζητήθηκε και γράφος από τις πρώτες μέρες κοινοποίησης του θέματος από τον επικεφαλή της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, ζητήσαμε να μας καταθέσει εγγράφος την καταγγελία για την οποία είχε δώσει συνέντευξη, είχε καταδικάσει συνειδήσεις, ανθρώπους, οικογένειες, υπαλλήλους, πολιτικούς.
1: Συγγνώμη, αυτό από πού
0: αλλά δεν είχε καταθέσει.
1: Από πού προκύπτει αυτό? Από πού προκύπτει αυτό?
0: Επίσημα.
1: Ποτέ είχε καταδικάσει?
0: Δεν είχε καταθέσει τίποτα επίσημα στις υπηρεσίες του Δήμου. Γίνεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι μέχρι και σήμερα δεν γνωρίζουμε τους λόγους και το κείμενο που αναφέρονται οι όποιες καταγγελίες. Να επισημανθεί δε ότι ουδέποτε απέστειλε οποιαδήποτε έγγραφο ή πραγματοποίησε κάποια επιτόπου επίσκεψη στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ή στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία εκτέλεσης του έργου και των εργασιών, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία του έργου. Το ακούσαμε και από τους προϊσταμένους των τμήματων που διαμαρτυρήθηκαν και είπαν είμαστε εδώ, θα μπορούσατε να έρθετε εδώ να μας ρωτήσετε και να σας δώσουμε ό,τι στοιχεία θέλετε. Οι διαχειριστικές αρχές.
2: Κύριε Δήμαρχε, είναι... στο Δημοτικό Συμβούλιο το έχουμε βάλει 10 φορές και μία απάντηση δεν μας δώσετε. Ούτε και τώρα.
0: Στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε...
2: Αυτά που λέτε τόση ώρα, δεν με διαθέσατε 2 λεπτά να δώσετε μία απάντηση.
3: 5 φορές το έχουμε βάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, 5 φορές, και δεν καταδεχτήκατε μία φορά να απαντήσετε για 1 λεπτό. Αυτά που λέτε μπορούσατε να τα είχατε πει 5 φορές που το έχουμε βάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
4: Κύριε Κράνη, άκουσες κάτι για την ουσία του προβλήματος? Γιατί ήταν 3 χρόνια οι σωλήνες πεταμένες, γιατί εγώ δεν το άκουσα. Και γιατί πληρώθηκε 20 μήνες πριν?
5: Κουβεντιάσατε πολύ ακόμα, κύριε. Όχι. Ωραία. Οπότε να προχωρήσουμε, να προχωρήσουμε, να προχωρήσουμε. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε.
0: Οι διαχειριστικές αρχές είναι ρητά υποχρεωμένες να διενεργούν ελέγχους επαλήθευσης τόσο διοικητικούς όσο και επιτόπιους στα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Η υποχρέωση αυτή απορρέει απευθείας από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Εθνική Νομοθεσία που διέπει το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Οι επαλήθευσεις χωρίζονται σε 2 βασικές κατηγορίες. Την διοικητική επαλήθευση, όπου διενεργείται υποχρεωτικά για το 100% των ετοιμάτων χρηματοδότησης πληρωμής που υποβάλλουν οι δικαιούχοι και περιλαμβάνει τον έλεγχο των εγγράφων, των τιμολογίων, των παραδοτέων και δεύτερον την επιτόπια επαλήθευση όπου διενεργείται στο φυσικό χώρο υλοποίησης του έργου προκειμένου να επιβεβαιωθεί η πραγματική εκτέλεση του έργου και η συμμόρφωση με τους όρους χρηματοδότησης. Ως εκ τούτου, η διαχειριστική αρχή της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων σε συνέχεια του εγγράφου της που είχε αποστείλει τον 6ο του 2026 πραγματοποίησε επιτόπια επαλήθευση στις 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου του 2026 στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και αυτοψία στο φυσικό αντικείμενο του έργου. Λανθασμένα λοιπόν αναφέρεται ότι έγινε καταγγελία προς την ως άνω αρχή και πραγματοποίησε το έργο. Ήταν ήδη προγραμματισμένος ο έλεγχος. Στο πλαίσιο του ελέγχου από τα μέλη της ομάδας επιτόπιας επαλήθευσης ελέγχθησαν έγγραφα και στοιχεία του διοικητικού, οικονομικού και τεχνικού φακέλου. Στις 16/9 ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών σε 23 σημεία όπου και απεστάλησαν εμπροθέσμως σύμφωνα με την τασόμενη από την αρχή χρονική προθεσμία. Δεν ζητήθηκαν περαιτέρω οικονομικά στοιχεία ή τη στοιχεία και έγραφα από τη Διεύθυνση Οικονομικών καθώς οι φάκελοι ήταν πλήρεις. Να το ξαναπώ. Δεν ζητήθηκαν περαιτέρω οικονομικά στοιχεία ή τη στοιχεία και έγραφα από τη Διεύθυνση Οικονομικών καθώς οι φάκελοι ήταν πλήρεις. Ο Δήμος είναι σε αναμονή της προσωρινής έκθεσης της διαχειριστικής αρχής σε περίπτωση ευρημάτων.
1: Για ποιο έργο
5: είναι? Κύριε, ξαναφήστε το να μην τελειώσει.
1: Όχι, να καταλαβαίνουμε για ποιο έργο μιλάμε.
5: Για το Λούχα Γύρι.
0: Για το Λούχα Γύρι. Ζητήσανε συμπληρωματικά στοιχεία για να βγάλουν τα ευρήματα.
1: Προχτές.
0: Βεβαίως. Ναι. Και απαντήθηκαν στο χρονικό διάστημα που είχαμε. Σε περίπτωση ευρημάτων, είτε αυτό είναι τυπικό, είτε ουσιαστικό, είτε είναι συστημικό, ο Δήμος θα καταθέσει αντιρρήσεις, παρατηρήσεις, όσα έχει το δικαίωμα. Κατά τη διάρκεια ενός εν εξελίξη ελέγχου, η επαλήθευση συγχρηματοδοτούμενου έργου δεν επιτρέπεται και δεν συνίσταται να δίνονται στοιχεία στη δημοσιότητα. Η διαδικασία διέπεται από αυστηρούς κανόνες εμπιστευτικότητας, προστασίας προσωπικών δεδομένων, GDPR, και υπηρεσιακού απορρίτου για τους εξής βασικούς λόγους. Προστασία της διαδικασίας. Η δημοσιοποίηση στοιχείων.
6: Είναι μορφή για τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ που έφερε σε έκτακτη σε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο τα 22 σημεία του για την τηλεμετρία.
0: Θα σας δοθεί άπλετος χρόνος να πείτε ό,τι θέλετε. Η δημοσιότητα στοιχείων όπως η προσωρινή έκθεση επαλήθευσης, αλληλογραφία ή εσωτερικά έγγραφα ενδέχεται να θεωρηθεί ως προσπάθεια επηρεασμού του ελέγχου ή παρακόλλησης της διαδικασίας. Μη οριστικός χαρακτήρας. Μέχρι να εκδοθεί η οριστική έκθεση, τα ευρήματα είναι προσωρινά. Η δημοσιοποίηση μη επιβεβαιωμένων στοιχείων μπορεί να βλάψει τη φήμη του φορέα ή των εμπλοκόμενων προσώπων χωρίς λόγο. Συμπεράσματα. Το έργο λοιπόν βρίσκεται σε φάση διοικητικής επαλήθευσης, η οποία αποτελεί μια τυπική και προβλεπόμενη διαδικασία και θα υπάρξει ενημέρωση μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων και ευρημάτων που θα βρούνε, όπου θα σας ενημερώσουμε, όπως κάναμε ακριβώς και στη ΔΕΙΑΣ, προκειμένου να αποσταλούν τα οριστικά ευρήματα στη διαχειριστική αρχή. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market με το σύνθημα Back to School έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: This region here is the heart of the beast. Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
0: Τα πλαίσια The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2.65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5.99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λεμού 5.99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7.58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5.88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2.02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα έχουμε μαζί μας τον Δημοτικό Σύμβουλο με τη Δύναμη Ελπίδας, κύριο Πέτα Κωνσταντίνο, για να σχολιάσουμε τα όσα έγιναν εχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο και συγκεκριμένα την εισήγηση τοποθέτηση του Δημάρχου πάνω στο θέμα του αγωγού Γύρι Λούχα Αγία Μαρίνα. Καλό μήνα, κύριε Πέτα.
1: Καλό μήνα, κύριε Ποταμίδη, καλό μήνα στις ακροάτριες και στους ακροατές μας
0: λοιπόν,
1: και σε όλους τους ακινθινούς.
0: Εγώ πραγματικά μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε ο Δήμαρχος, να το πιάσουμε λίγο έτσι ανάποδα το θέμα, ότι, ότι η περιφέρεια είχε ήδη, η διαχειριστική αρχή είχε ήδη προγραμματίσει να έρθει να κάνει την, την αυτοψία γύρω στις 9 του Σεπτεμβρίου και λανθασμένα έγινε η καταγγελία από εσάς.
1: Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε, δεν θα σταθώ τώρα στα μέρη του ο κύριος Δήμαρχος. Έτσι κι αλλιώς είπε πολλά ο κύριος Δήμαρχος τα 30 λεπτά και γνωρίζει πάρα πολύ καλά την τέχνη του να λες πολλά χωρίς επί της ουσίας να πεις τίποτα και να μην δώσει καμία απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα που δεν τα κατέθεσε πλέον απλά η παράταξή μας, ο επικεφαλής μας και η δημοτική μας σύμβουλη. Το έχουν καταθέσει και οι σύμβουλοι του κ. Αρετάκη και οι σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπύρωσης, όπου ζητήσαμε όλοι απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα και θεωρώ ότι όποιος είδε το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο έβγαλε τα συμπεράσματά του, καθώς βέβαια απαντήσεις πλέον ζητάει και ο κάθε απλός συμπολίτης μας, που είδατε, για πρώτη φορά είδαμε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου αρκετούς συμπολίτες μας που δεν τους έχουμε ξαναδεί κιόλας, όπου ήρθαν και αυτοί ούτως ώστε να ακούσουν τις απαντήσεις του κύριου Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής, απαντήσεις που δυστυχώς δεν δόθηκαν από τον κύριο Δήμαρχο, όπως βέβαια δεν είδαμε ή δεν ακούσαμε και κάποιον άλλο συνάδελφο της πλειοψηφίας να παίρνει το λόγο να τοποθετείται, ούτως ώστε να πει και αυτό στην άποψή του. Είναι σημαντικό και αυτό το έβριμα και το κρατάμε εμείς σαν παράταξη, ότι δηλαδή μονοτόνησε το ενδιαφέρον μόνο ο κύριος Δήμαρχος, όπου επί 30 λεπτά μιλούσε και κανένας άλλος συνάδελφος της πλειοψηφίας δεν έλαβε λόγο, όπως έχουμε δει σε αρκετές περιπτώσεις και σε δύσκολα θέματα αρκετοί συνάδελφοι. Συγκεκριμένοι συνάδελφοι όπου μονοπολούν πολλές φορές το ακροατήριο όσον αφορά τα θέματα, δύσκολα θέματα που έχει φέρει η παράταξή μας. Αυτή τη φορά όμως είδαμε ότι κανένας συνάδελφος δεν εξέφρασε την άποψή του. Το κρατάμε και είναι ίσως σημειολογικό και μπορούμε να βγάλουμε και κάποια συμπεράσματα πάνω σε αυτό. Θεωρούμε λοιπόν ότι δεν δόθηκαν απαντήσεις. Ο κύριος Δήμαρχος έχει τη δικιά του ρητορική, έχει βέβαια εκείνη έχει το δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του, έχει το αναφέρει το δικαίωμα να στηρίξει τα λεγόμενά του, από εκεί και πέρα εμείς σαν παράταξη έχουμε μια διαφορετική άποψη, μια άποψη η οποία θεωρούμε ότι έχει αποδειχτεί πλέον και ο καθένας, κάθε συμπολίτης μας έχει βγάλει τα συμπεράσματά του. Ο κύριος Δήμαρχος ήταν αυτός ο οποίος ζήτησε από την διαχειριστική να μην έρθει για έλεγχο τον Ιούνιο με δικό του έγγραφο. Και βέβαια η διαχειριστική δεν ήρθε για έλεγχο, έδωσε παράταση, ούτως ώστε να έρθει αργότερα. Αν ο συνδυασμός μας, κυρία Ποταμίτη, δεν είχε κάνει αυτή τη συνέντευξη τύπου και δεν είχε δώσει όλη αυτή την μεγάλη σημασία που έδωσε σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα που θεωρούμε, όχι μόνο για την ορεινή ζώνη, όχι μόνο για την ερήμωση που συντηρείται αυτή τη στιγμή στις ορεινές κοινότητες και στην ορεινή Ζάκυνθο, αλλά έχουμε ένα σημαντικό θέμα για όλη τη Ζάκυνθο, όπου χρήζει απαντήσεων. Απαντήσεων που δυστυχώς δεν λάβαμε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα. Εσείς τώρα από ποιους δημοτικούς συμβούλους θα περιμένατε να είχαν τοποθετηθεί?
1: Δεν υπάρχει λόγος να τους ονοματίσουμε, κύριε Ποταμίτη. Έτσι κι αλλιώς όποιος παρακολουθεί Δημοτικό Συμβούλιο γνωρίζει ποιοι τοποθετούνται, γνωρίζει ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τραβάνε κατά κάποιο τρόπο όλο, έχουν τραβήξει το κάρο μέχρι στιγμής όσον αφορά τη Δημοτική Αρχή και έχουν βάλει πλάτη ούτως ώστε να μπορέσει σε κάποιες δύσκολες καταστάσεις ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή να ανταπεξέλθει και είναι και δικαίωμά τους και καλώς έκαναν αφού το έκριναν και πολιτεύονται με αυτόν τον τρόπο. Βγάζουμε τα συμπεράσματά μας και όλοι μας κρινόμαστε από τα λεγόμενά μας αλλά και από αυτά τα οποία δεν λέμε. Εμείς δεν έχουμε καμία διάθεση να κάτσουμε να καταλογίσουμε σε κανένα δημοτικό σύμβουλο. Εμείς μιλάμε στην Δημοτική Αρχή ως οντότητα, αλλά και βέβαια μια Δημοτική Αρχή η οποία εκφράζεται και εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο. Ναι. Οπότε ό,τι υλοποιείται ή δεν υλοποιείται, αυτό αντανακλά και σε όλη τη Δημοτική Αρχή, αλλά και βέβαια και στους συναδέλφους της πλειοψηφίας. Mm. Διότι και αυτοί φαντάζομαι κάνουν τα προσυμβούλια τους και αυτοί θα έπρεπε να συναποφασίζουν για διάφορα θέματα, οπότε θεωρούμε και είναι κιόλας και άποψή μας ότι πλέον στο κάδρο μπαίνουν και όλοι οι συνάδελφοι για αυτά που λένε ή για αυτά που δεν λένε. Mm. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να ακούσουμε σε κάποιο συμβούλιο ή να τους δοθεί δυνατότητα και στους συναδέλφους της πλειοψηφίας να πούν την άποψή τους.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, κύριε Ποταμίτη, τα ερωτήματα είναι συγκεκριμένα.
0: Ναι, αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Σε τι δεν σας απάντησε ο κύριος Δήμαρχος?
1: Κοιτάξτε, κύριε Ποταμίτη, τα ερωτήματα, όπως είπαμε, που θέσαμε και εμείς και οι συνάδελφοι της, της πλειοψηφίας, δεν μας απάντησε ο κύριος Δήμαρχος. Το βασικό μας ερώτημα, τι πληρώθηκε, τι επιμετρήθηκε, πότε θα παραωθεί το έργο, αν θα τρέχει νερό στις βρύσες των συμπολιτών μας τα ορεινά και πότε, γιατί το έργο ξεκίνησε μετά από 1,5-2 χρόνια αφότου εμείς κάναμε όλες αυτές τις ενέργειες εδώ και ένα μήνα, για ποιο λόγο οι σωλήνες βρίσκονταν χύμα επί 20 μήνες στα ορεινά. Οι σωλήνες που, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος, και είπε και πολύ
0: γλαφυρά. Νομίζω κάτι τέτοιο άκουσα.
1: Είπε και πολύ γλαφυρά ο συνάδελφος κύριος Κωνσταντίνου της Λαϊκής Σπήρωσης. Σε αυτό το βουνό τέλος πάντων πέρασαν οι 7 πληγές του Φαραώ. Και σε αυτές τις σωλήνες, οι οποίες ήταν κύμα στα ορεινά και μέσα στη μέση του δρόμου αρκετές φορές, πέρασαν πλημμύρες, καταιγίδες, και αυτές οι ίδιες οι πλημμύρες, σύμφωνα και με το όσο έπει ο κύριος Κλάδης, ο οποίος είναι κάτοικος της περιοχής και περνάει κάθε μέρα, αλλά και βέβαια και συνάδελφοι τοπικοί σύμβουλοι και απλοί πολίτες, είδαν αυτές τις σωλήνες να τις ρίχνουν χύμα μέσα στα φρεάτρια απορροής των υδάτων, όπου ας ελπίσουμε και ας προσευχηθούμε φέτος να μην είναι δύσκολος χειμώνας, διότι αυτό το αμοχάλικο το οποίο μπήκε για να καλύψει τις σωλήνες, όλο αυτό θα φτάσει στα χωριά της Ρίζας. Ένα πολύ σημαντικό θέμα που το ανέδειξε ο κύριος Τουρνάκης, επικεφαλής παράταξής μας. Είναι θέματα τα οποία δυστυχώς δεν απαντήθηκαν. Μέσα στα 30 λεπτά της τοποθέτησης του κύριου Δημάρχου, όλα αυτά τα θέματα δεν απαντήθηκαν και ούτε θεωρούμε ότι γίναμε και πιο σοφοί.
0: Ναι.
1: Βέβαια, από την όποια τοποθέτηση μπορεί να γίνεται, πάντα βγαίνουν τα συμπεράσματα και εμείς σαν παράταξη έχουμε βγάλει τα συμπεράσματά μας, όπως και ο απλός πολίτης.
0: Ναι.
1: Απλά περιμέναμε σε αυτό το συμβούλιο έστω να δοθούν κάποιες εξηγήσεις και να απαντηθούν κάποια ερωτήματα, ώστε να σταματήσει να ορείται και να υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα, για άλλη μια φορά να υπάρχουν αυτά τα σύννεφα πάνω από το Δημαρχείο για πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν τόσο έργα τα οποία δεν γίνονται, για το πώς γίνονται τα έργα, αλλά και το τελικό ερώτημα που είναι τέλος πάντων τα λεφτά και τι έχει ακριβώς πληρωθεί.
0: Μάλιστα. Κύριε Πέτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τοποθέτησή σας. Ξέρω ότι θα ακολουθεί και η παράταξή σας, από ό,τι έχω πληροφορίες. Mm-hmm. Θα ζητήσει και νέα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα του Open Mall κάποια στιγμή.
1: Κοιτάξτε, κύριε Ποταμίτη, είναι θέμα το οποίο θα τα δούμε στην πορεία και είναι άλλα θέματα τα οποία ήδη έχει ξεκινήσει έλεγχος
0: και
1: σημαντικά έργα, τα οποία θα τα φέρουμε στην επιφάνεια και στην επικαιρότητα. Αξίζει όμως, αν μου επιτρέπετε, δύο λεπτάκια.
0: Παρακαλώ.
1: Ο συνδυασμός, όπως είπατε τεχτές, προσπάθησε να φέρει και θέματα που αφορούν την καθημερινότητα. Διότι ναι, μεν ακούμε για μελέτες εκατομμυρίων τα οποία πηγαίνουν έρχονται, που επί της ουσίας τίποτα από αυτά δεν έχει υλοποιηθεί, παρότι έχει πληρωθεί μεγάλο μέρος όλων αυτών ή έχει εξοφληθεί κάποια έργα από αυτά. Δυστυχώς όμως η καθημερινότητα στην πόλη μας, αλλά και το χωριά μας, συνεχίζει να είναι σε τραγική κατάσταση. Όπως είδατε, κάναμε συγκεκριμένα ερωτήματα που αφορά τις υπογειοποιήσεις των κάδων, που αφορά αυτή την χωροθέτηση που έγινε με το μάτι, εγώ θα έλεγα, από τον κύριο Αντιδήμαρχο και τις υπηρεσίες του, όπως μας είπε ο ίδιος. Μια χωροθέτηση όπου πληρώθηκε περίπου 80.000 ευρώ σε εργολάβο. Πρώτη φορά το ακούσαμε αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Λάβαμε κάποιες απαντήσεις πάνω σε αυτό. Μια χωροθέτηση, η οποία δυστυχώς θεωρούμε δεν υπάρχει μελέτη για το πού θα έπρεπε να είναι η κάδη, με βάση ποιας δυναμικής θα πρέπει να μπουν και σε ποιες περιοχές. Και τέλος πάντων, η κατάσταση συνεχίζει να είναι σε τραγικό σημείο, όπως ήταν και τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Προσπαθούμε λοιπόν να αναδεικνύουμε αυτά τα θέματα και της καθημερινότητας και να πιέζουμε προς επίλυση όλων αυτών, διότι ναι μεν θέλουμε τα μεγάλα έργα, αλλά όμως οφείλουμε και δικαιούμαστε εμείς σαν πολίτη, των χωριών αλλά και της πόλης, να έχουμε μια όμορφη καθημερινότητα με πεζοδρόμια, με πράσινο, να μην υπάρχουν λακκούβες στον δρόμο, να έχουμε θέσεις στάθμευσης, σημαντικά θέματα τα οποία για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα εμείς σαν παράταξη και όλοι οι συνάδελφοι θα αναδεικνύουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε διαμέσου του βήματος και του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Συγγνώμη κύριε Πέτα, να μείνουμε λίγο στη χωροθέτηση των κάδων. Άκουσα και εγώ έτσι λίγο. Ο κύριος αντιδήμαρχος σας είπε ότι πληρώθηκα, έχει ανατεθεί σε εργολάβο. Για να γίνει και πληρώθηκαν, θα κοστίσει τέλος πάντων αυτή η μελέτη 80.000 ευρώ, όμως δεν έχουμε δει, σε ελάχιστα σημεία έχουμε δει να έχουν τοποθετηθεί 2-2 κάδοι. Οι επόμενοι δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά σημεία στην πόλη που είναι σοριδών είναι οι κάδοι.
1: Ήδη το γραφείο της παράταξης μας έχει ξεκινήσει έρευνα για να δούμε στο διάβια αυτές τις πληρωμές που είπε ο κ. Δήμαρχος. Λένε ότι έγινε, είπε ότι έγινε από ιδιώτη εργολάβο. Εμείς βέβαια βλέπαμε υπαλλήλους του Δήμου να τσακίζουν και να γκρεμίζουν τα πεζοδρόμια και τις απορρέες των υδάτων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, σε διάφορες περιοχές όπου δυστυχώς διαλύσανε και τσιμεντώσανε μεγάλο μέρος των ελάχιστων πεζοδρομίων που υπάρχουν και βάλανε αυτά τα σίδερα, αυτά τα κακόγουστα σίδερα μέσα στη μέση του δρόμου που μπορεί να δημιουργήσει και θέματα στην ανθρώπινη ζωή. Είναι σημαντικά θέματα τα οποία τα αναδείξαμε, όπου δυστυχώς δεν λάβαμε και τις απαντήσεις που θα θέλαμε, για ποιο λόγο δεν προχώρησε η υπογειοποίηση των κάδων, αν σκοπεύουν να κάνουν υπογειοποίηση των κάδων, σημαντικά θέματα, όπου όπως σας είπα και στην αρχή της συζήτησής μας, η μη απάντηση θεμάτων τα οποία θέτουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι εμέσως μια απάντηση ανυπαρξίας ή μη βούλησης για ουσιαστικό διάλογο, αλλά και για να δώσουν ουσιαστική λύση στα βασικά θέματα της καθημερινότητας και των προβλημάτων που βιώνουμε όλοι μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με αυτό το θέμα που τα ακούσαμε πραγματικά πρώτη φορά, ότι έχει αναλάβει εργολάβος για την χωροθέτηση των κάδων, εμείς πιστεύουμε ότι γίνεται από την Διεύθυνση Καθαριότητας όλα αυτά.
1: Θα τα διερευνήσουμε όλα αυτά.
0: Ναι, θα ασχοληθούμε για να δούμε πραγματικά. Γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί. Σε έχουμε δει σε 2-3 σημεία ότι όντως έχει μπει ένας πράσινος και ένας μπλε κάδος. Αλλά εάν έχει αναλάβει εργολάβος, θα πρέπει να έχει κάνει και μια μελέτη που θα τοποθετηθούν. Υπάρχουν και πολλές αντιδράσεις από τους συμπολίτες μας. Είναι ένα θέμα που θα ασχοληθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πέτα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι. Γεια σας.
1: Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Πέτα, το Δημοτικό Σύμβουλο με τη Δύναμη Ελπίδας. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε μαζί μας μετά τη μία τον κύριο Διονύση Μουζάκη. Ήταν πολύ έτσι, υπήρχε αρκετές στιγμές έντασης εκτές το βράδυ με τον κύριο Μουζάκη και θα έχουμε και τον Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Διονύσιο Κλάδη με τη Λαϊκή Συσπήρωση μέχρι τις όλα αυτά θα τα, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των μία. Για να δούμε τώρα μία είδηση που ήρθε πριν από λίγο. Έχουμε διακοπή ηλεκτροδότησης σε δύο γεωτρήσεις που τροφοδοτούν το κεντρικό αγωγό ίδρυψης. Αν μας ακούει ο κύριος Τουρκάκης, παρακαλούμε να μας στείλει μήνυμα αν έχει αποκατασταθεί η βλάβη. Λόγω βλάβης του ΔΔΕ σε υποσταθμό του στο κερί, διεκόπη η ηλεκτροδότηση σε δύο γεωτρήσεις που τροφοδοτούν το κεντρικό αγωγό ίδρυψης. Η ΔΕΙΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση τονίζοντας ότι παρακολουθεί το ζήτημα και περιμένει την αποκατάσταση της βλάβης. Θα επικοινωνήσουμε με τον κύριο Τουρκάκη να δούμε αν έχει λυθεί το θέμα εκεί. Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Πέτα. Πάρα πολλά είναι έτσι τα ερωτήματα. Τώρα μάθαμε χτες ότι είχε τεθεί σε εργολάβο η χωροθέτηση των κάδων. Η μελέτη κόστησε 80.000 ευρώ. Αλλά δεν έχουμε δει να έχει ολοκληρωθεί η χωροθέτηση. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία στην πόλη, να τα αναφέρω. Είναι μεταξύ του 3ου Δημοτικού και της Παιδικής Χαράς, είναι πίσω από το θέατρο, το Δημοτικό Θέατρο που εκεί είναι περίπου περί τους 15 κάδους. Είναι κοντά στις 24 ώρες, είναι πάρα πολύ κάδοι και εκεί. Είναι κοντά στο κτηνιατρίο, το περιφερειακό κτηνιατρίο της περιφέρειας, είναι και εκεί τοποθετημένοι αρκετοί κάδοι και έχουμε δει και κάποιους πολίτες να τους περιφέρουν, δεν τους αρέσει ο μπλε κάδος που είναι σε συγκεκριμένο σημείο, τον πηγαίνει αλλού. Είναι ακόμη πολλά σημεία της πόλης μας που δεν έχει γίνει χωροθέτηση. Υπάρχουν και αντιδράσεις, απειλές, νομίζω ότι κάποιοι έχουν προβεί και σε μηνύσεις προς τον κύριο Γιακουμέλο γιατί έβαλε τους κάδους μπροστά στις οικίες. Τέλος πάντων δεν έχουμε δει όμως την χωροθέτηση, δεν ξέρω αν έχει πληρωθεί ή όχι η μελέτη για αυτό το θέμα. Βέβαια είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον κύριο Γιακουμέλο, είπε ότι θα ολοκληρωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα και το θέμα με τους κάδους στην πόλη θα λυθεί. Και ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι ενώ μέσα στο Open Mall υπήρχε το έργο της υπογειοποίησης σε κάποια σημεία της πόλης και στην παραλιακή, να ξέρετε, κάποιων κάδων, αυτό το έργο δεν φαίνεται έχει απενταχθεί. Δεν θα γίνει. Γιατί δεν θα γίνει αφού τα χρήματα που είχαν βγει για το Open Mall περιείχαν μέσα και αυτό το συγκεκριμένο το έργο. Μέχρι τώρα όμως δεν έχουμε δει ούτε σε ποια σημεία, εγώ γνωρίζω προσωπικά τα σημεία που θα πήγαιναν αυτοί οι κάδοι, δεν έχουμε δει να γίνεται κάποια εργασία και το έργο του Open Mall θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί περίπου σε ένα μήνα, μέχρι τέλος Οκτωβρίου του 2026. Θα πρέπει το έργο να έχει ολοκληρωθεί. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούμε να ακούσουμε λίγη μουσικούλα. Πάμε σε διαφημίσεις, μείνετε εδώ, θα είμαστε μαζί με τον κύριο Διονύσιο Μουζάκη.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη, μας απάντησε άμεσα. Λοιπόν, η ενημέρωση είναι ότι ο εργολάβος της ΔΕΗ θα πάει μετά τις 3 το μεσημέρι, οπότε λίγο υπομονή, οικονομία στο νερό και θα αποκατασταθεί η βλάβη εκεί στην περιοχή. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τουρκάκη. Θα τον έχουμε μαζί την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, διαφημίσεις.

η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market με το σύνθημα Back to School έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2 και 05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1 και 88. Μίλκο γάλα με κακάο 1 και 02. Μπανάνες εισαγωγής 1 και 29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας δίνει ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον αντιμετωπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ναι, έχεις την πως είσαι.
6: Άσε μαζέ, νουμπά.
7: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
9: Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και δύο.
12: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
13: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plessas The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, πάντα με την πολύ καλή μουσική μας. Καλό μήνα να πούμε στον κύριο Διονύσιο Μουζάκη. Τον έχουμε μαζί μας για να σχολιάσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Μουζάκη, καλό μεσημέρι από το Πρίσμα και καλό μήνα.
1: Καλό μεσημέρι Μαριέτα, ναι. Καλό μήνα σε όλους.
0: Σας είδαμε χτες σε μια πολύ έτσι έντονη φάση, να πούμε, στιγμή. Λοιπόν, πώς σχολιάζετε και εσείς την τοποθέτηση του Δημάρχου που έκανε πάνω σε αυτό το θέμα του αγωγού?
1: Κοιτάξτε να δείτε, και εμείς περιμέναμε αγωνίως να έρθει αυτή η συνεδρίαση. Μάλιστα, όπως ξέρετε, είχαμε καταθέσει και υπογραφές για να κάνουμε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για το συγκεκριμένο θέμα, έτσι ώστε να δοθούν οι απαντήσεις και η τοποθέτηση και τα στοιχεία που υπήρχαν από τη Δημοτική Αρχή. Περιμέναμε και εμείς να ακούσουμε και πραγματικά αυτό που ακούσαμε δεν πιστεύανε τα αυτιά μας.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: 45 λεπτά να μιλάει ο Δήμαρχος και να μην απαντάει δύο ερωτήσεις που του έχουμε κάνει από τον καιρό που δημοσιοποιήσαμε τα στοιχεία που είχαμε. Εμείς ποτέ δεν κάναμε καταγγελία. Εμείς βρήκαμε κάποια στοιχεία, γιατί εκεί μας υπόδειξε ο Δήμαρχος ότι μπορούμε να τα βρούμε. Ναι. Γιατί τώρα λέει, γιατί δεν μας ρωτάγατε, γιατί δεν ερχόσαστε στις υπηρεσίες. Όποτε και όποια ερώτηση κάναμε, είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, μάλιστα εδώ τώρα έχουμε καταθέσει, θα τα πούμε στη συνέχεια, έγγραφο στις υπηρεσίες του Δήμου για κάποια στοιχεία, θα σας πω στη συνέχεια, 10 μέρες και ακόμα δεν μας έχουν απαντήσει. Λοιπόν, ναι. Και ακούγαμε το Δήμαρχο να, γιατί έναν άνθρωπο που ήταν δίστροπος τον κληρονόμησε, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορούσε να συνεργαστεί με κανέναν. Μιλάμε για τον κύριο Αλαβέρα, ο οποίος ήταν ο εργολάβος που είχε αναλάβει το έργο, του δώσε 1.000.000 ευρώ, 805.000 είναι 80, 890.910.000 ευρώ, χωρίς να έχει κάνει απολύτως τίποτα. Έχει ξόφλησε ένα έργο και το έργο είχε κατά προσέγγιση και κατά γενική ομολογία γύρω στο 30 με 40% το πολύ είχε ολοκληρωθεί. Γιατί έδωσε αυτά τα χρήματα? Αυτή την απάντηση δεν μας είπε την ιστορία της ζωής του. Το 1992, εάν ακούσετε όλη του την τοποθέτηση, πρέπει να το ανέφερε γύρω στις 6 με 7 φορές. Και αναλωνόταν συνέχεια, εδώ εμπέρδεψε και τα έργα. Μας είπε ότι για το συγκεκριμένο έργο έχει έρθει από τη διαχειριστική αρχή 23 σημεία, 23 παρατηρήσεις και έχουν απαντηθεί.
0: Αυτό είναι για το για την τηλεμετρία.
1: Προφανώς, ναι. Αυτό είναι για την τηλεμετρία και δεν ήταν για το συγκεκριμένο έργο. Προφανώς ο κύριος Δήμαρχος μάλλον αλλού ήθελε να απαντήσει, γιατί όπως ξέρετε έχει γίνει και επερώτηση στη Βουλή για την τηλεμετρία. Προφανώς κάπου εκεί ήθελε να πάει αυτά που έλεγε και τα έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο να τα πει. Ειλικρινά και εμείς δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε, αφού δεν μπορούσαμε εμείς να καταλάβουμε τι έλεγε, φανταστείτε και ο απλός κόσμος που έκατσε να ακούσει και αυτός τις απαντήσεις που έχει να δώσει η Δημοτική Αρχή στα ευρήματα που έχουμε κάνει, τι κατάλαβε.
0: Ο κύριος Δημαρχός είπε ότι προς το τέλος, έτσι, ότι αυτή η καταγγελία που κάνατε εσείς έγινε λανθασμένα προς τη διαχειριστική, γιατί είχε προγραμματιστεί ο έλεγχος στις 9, 10 και 11 Σεπτεμβρίου. Οπότε η διαχειριστική δεν ήρθε μετά τις δικές σας καταγγελίες, αλλά ήδη ήταν προγραμματισμένο να έρθει.
1: Ναι, προγραμματισμένο ήταν να έρθει 16 Ιουνίου. Η διαχειριστική αρχή. Ναι. Και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, είτε έγγραφη, άλλωστε είναι πράγματα τα οποία τα έχει πει και έχει συμφωνήσει και τα έχει πει ο κύριος Περιφερειάρχης στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ναι. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Δημάρχου με τη διαχειριστική αρχή, τους είπε να καθυστερήσουν 2 μήνες. Οι 2 μήνες

0: Κυριακή και Κυριακή ανέβηκαν πάνω που δεν είχαν κανένα φραγμό να δουλεύουν, αφού τους παίρναμε φωτογραφίες, τους παίρναμε βίντεο για να καταλάβετε τη φρίξη που είχαν και πόσο έπρεπε να τελειώσουν για να δικαιολογήσουν σε ποσοστό τις εργασίες που έχουν γίνει. Δεν τους ενδιέφερε ποιος τους φωτογραφούσε, ποιος ήταν εκεί, ποιος τράβαγε βίντεο. Αυτοί θέλανε να τελειώσουν όσο το δυνατόν περισσότερη εργασία για να δικαιολογηθούν στη διαχειριστική, που και η διαχειριστική τα αντανακλαστικά της δεν ήταν αυτά που θα έπρεπε μετά τις αποκαλύψεις που κάναμε και τα ευρήματα που είχαμε.
1: Μάλιστα.
0: Θα έπρεπε την επόμενη μέρα να είναι εδώ. Αυτοί ήρθαν μετά από 20 μέρες, ήρθαν εδώ τη Δευτέρα, πήγανε την Πέμπτη και θέλω να πω ότι ο κύριος Δήμαρχος δεν τα λέει καλά και δεν τα έχει υπολογίσει καλά. Τους είπε για 2 μήνες. Στους 2 μήνες δεν ήρθανε, προφανώς υπήρχε και άλλη σιωπηρή επικοινωνία. Ακριβώς. Και ήρθανε και προγραμματίσανε να έρθουνε μετά τις αποκαλύψεις που κάναμε εμείς. Δεν μπορεί να μου λέει ο κύριος Δήμαρχος, γιατί αν ήτανε με τους 2 μήνες που το είπε ο ίδιος ο κύριος Περιφερειάρχης να του δώσω παράταση, αρχόταν 16 Αυγούστου. Οι 2 μήνες τότε είναι. Αν το παίζουμε άντε 2 και κάτι, 2 και μισό, 2 και τέτοια, αυτά τα μπακαλίστικα που είπαμε ότι έχει κάνει το Δήμο, τότε ναι, άντε δεν είναι 2, είναι 3, γιατί τότε ήρθανε. Γύρω στις 16 ήρθανε μετά από 3 μήνες.
1: Ναι. Μας είπατε λίγο πιο πριν ότι έχετε καταθέσει και άλλα ερωτήματα.
0: Έχουμε καταθέσει.
1: Για ποιο θέμα?
0: Έχουμε καταθέσει να μας κάνουν γνωστό τι ακολουθεί το ένταλμα των 805.000, ποιοι έχουν υπογράψει, τι επιμετρήσεις έχουν γίνει για να πληρωθεί αυτό το υπέρογκο ποσό. Τι έχει πληρωθεί σε αυτό το ποσό. Το έχουμε κάνει
1: τις
0: κοντά στις 10 μέρες.
1: Εννοείται.
0: Ακριβώς, τις επιμετρήσεις που έχουν γίνει, ναι. Όλα αυτά. Και προς το παρόν δεν μας το έχουν κάνει και όπως είπε και ο αρχηγός της παράταξής μας, ο κύριος Τσουρνάκης χθες, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο του είπε του κυρίου Δήμαρχου ότι δεν θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο να έρθουμε να τα πάρουμε τα στοιχεία με εισαγγελική παρέμβαση.
1: Μάλιστα.
0: Να μας τα δώσουν μόνοι τους χωρίς να πάμε με κάποιον άλλο τρόπο. Αυτή είναι, για το λέω ότι ο κύριος Δήμαρχος όπου θέλει φάσκει και όπου θέλει αντιφάσκει. Ενώ μας λέει ελάτε να πάρετε τα στοιχεία από εμάς γιατί δεν απευθυνθήκατε, απευθυνόμαστε να πάρουμε στοιχεία και δεν μας τα δίνουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτά τα,
1: το αίτημα,
0: αυτά τα
1: το...
0: πράγματα. Ναι. Πέστε μου.
1: Το έχετε κάνει προς τις τεχνικές υπηρεσίες ασφαλώς.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Να μας ενημερώσουν και να μας δώσουν όλο το φάκελο της πληρωμής του εντάλματος, πώς δικαιολογήθηκε, ποιοι έχουν υπογράψει, γιατί όπως ξέρετε καλά, υπάρχει και μια επιτροπή παρακολούθησης του έργου.
1: Ναι.
0: Το ξεχνάμε πολύ, δεν το συζητάμε, που αυτή η Επιτροπή Παρακολούθησης ήταν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ. Και από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ στην Επιτροπή αυτή ήταν όλο στοιχείος τώρα, γιατί τότε που είχε επιλεχθεί ήταν απλώς μέλος της, του Διοικητικού Συμβουλίου, 3 Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας.
1: Ναι.
0: Εμείς θέλουμε να δούμε όλα αυτά τα στοιχεία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτοί οι άνθρωποι τι παρακολουθούσανε, έγκριση δώσανε για να πληρωθούν αυτά τα χρήματα.
1: Μάλιστα.
0: Και υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο που το ανέδειξε ο κύριος Αρετάκης, γιατί είναι και του είδους.
1: Για τους βράχους λέτε.
0: Ακριβώς. Προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα χρήματα. Ότι συναντήσανε δυσκολίες, βράχους, εδώ ο κύριος Δήμαρχος μας είπε και βροχές, μας είπε και τέτοια. Βέβαια, από το 25, το Γενάρη που πληρώθηκε το ένταλμα, που ήταν μέχρι τον Ιούνιο του 24 υπήρχε παράταση, η Δημοτική Αρχή του έδωσε σιωπηρός άλλους 4 μήνες, άρα από τον Ιούνιο πάμε 6 και 4, 10 μέχρι τον Οκτώβριο του 24, πληρώθηκε το ένταλμα Ιανουάριο του 25 και Φεβρουάριο τα υπόλοιπα 80 χιλιάρικα. Από τότε όμως, γιατί μας έλεγε ότι περάσανε

0: καλοκαίρια. Πέρασε το καλοκαίρι του 25 και ήταν και το καλοκαίρι του 26. Γιατί δεν εργαζόταν, αφού υπήρχαν πλημμύρες και βροντές, όπως έλεγε, και δύσκολες καιρικές συνθήκες. Σε όλα αυτά, μίλαγε 45 λεπτά ο κύριος Δήμαρχος, τον ακούγαμε βλαβικά, δεν θέλαμε να τον σταματήσουμε. Γιατί θα έλεγε ότι το κάνουμε επί τούτου. Πραγματικά τον αφήσαμε να δούμε τι παραμύθι θα μας πει, τι ιστορία θα μας πει. Εγώ έβλεπα τον κόσμο που ήταν κάτω και πραγματικά απορούσε. Είχαμε μπερδευτεί με τις επιμετρήσεις, με τους νόμους. Μετά μας είπε πραγματικά μια πολύ όμορφη ιστορία. Βγαίνει, μας είπε όμως γιατί πλήρωσε το ΕΟΚ στις 900.000 ένταλμα και οι σωλήνες ήταν στους δρόμους. Αυτό δεν μας το απάντησε. Ποτέ.
1: Ναι.
0: Ποιοι είχαν υπογράψει για να πάρθουν αυτά τα χρήματα. Δεν μας το απάντησε ποτέ. Εμείς αυτά έχουμε βρει, αυτά έχουμε καταθέσει.
1: Μάλιστα.
0: Και περιμέναμε απαντήσεις. Οι απαντήσεις αυτές δεν δόθηκαν. Μπορεί να μίλαγε μία μέρα ο Δήμαρχος, θα μας έλεγε άλλα αντάλλον, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
1: Οπότε δεν έχετε καλυφθεί από την
0: τι να καλυφθούμε, δεν ξέρω αν καλύφθηκε και ο κόσμος που είχε. Δεν μας είπε. Και κάποια στιγμή αγανακτήσαμε και δεν μας έλεγε αυτός ο δίστροπος, ο παράξενος. Αυτό είναι που κληρονόμησε. Έτσι μας είπε, τον κληρονόμησα, λέει. Και όμως αυτό τον άνθρωπο το Γενάρη του 25 πήγε και του έδωσε 900.000. Μπροστά. Μόνο σε μία υπηρεσία δίνουν τα χρήματα μπροστά. Εκτός από τους κερματοδέχτες, μόνο σε μία υπηρεσία πληρώνεις μπροστά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και του έδωσε 900.000 μπροστά για εργασίες που δεν έχουν γίνει. Και μετά τις αποκαλύψεις, πέσανε όλοι, συνεργεία ολόκληρα, στρατιές ολόκληρες, ΔΕΙΑΣ, 30-40 άτομα να εργάζονται χωρίς κανένα... καμία κάλυψη, χωρίς καμία ντροπή, για να περισσώσουν ό,τι περισσώνεται. Γιατί, όπως ξέρετε, και η διαχειριστική αρχή που ήρθε εδώ είπε ότι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν κάνουμε ποιοτικό έλεγχο, κάνουμε ποσοτικό έλεγχο. Το αν έχουν, ας πούμε, στα χαντάκια βάλει μέσα τίποτα, έχουν βάλει μία σωλήνα μπροστά στο ένα χαντάκι 100-150 μέτρα και μία σωλήνα στο τέλος, αυτοί λένε ότι, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει 150 μέτρα σωλήνα, που δεν υπάρχει σωλήνα μέσα και το ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Μπαζώνανε τσουτράφους χωρίς τις σωλήνες μέσα. Και τι έφτιαξε το θράσος να μας πει ο κύριος Δήμαρχος. Δηλαδή, ή μας έχει περάσει όχι μόνο εμάς, προειδεύει και όλο τον κόσμο, ότι οι σωλήνες που ήταν στο δρόμο περισσεύανε. Ακούς τι μας είπε. Πού να το πω, δηλαδή, άκουγα πράγματα και έλεγα, εδώ ζω στη Ζάκη, το ζω αλλού. Μας είπε ότι οι σωλήνες που βλέπαμε τόσο καιρό, όχι μόνο εμείς, όλοι οι Ζακηθινοί τόσα χρόνια στους δρόμους, ότι περισσεύανε. Και τότε εκείνοι που δουλεύανε, τι κάνανε. Τώρα 20 μέρες που δουλεύουνε, ένα μέρα, τι βάνουνε.
1: Τώρα πόσο περισσεύανε τέτοιες σωλήνες. Πάνω γίνονται εργασίες.
0: Πόσα γίνονται.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μουζάκη, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Είναι ένα θέμα που θα μας απασχολεί για πάρα πολύ. Περιμένουμε και το πόρισμα, βέβαια.
0: Πέρα από τα πορίσματα. Πέρα από τα πορίσματα που περιμένουμε, γιατί όλοι τα πορίσματα περιμένουμε. Αλλά μην ξεχνάτε και ότι η διαχειριστική έδωσε εντολή, βέβαια, και αυτή, όπως και εμείς στη Δημοτική Επιτροπή, όταν ήρθε ο ΑΠΕ. Διότι όταν ήρθε να πληρωθεί, εμείς ποτέ δεν θα κολλίαμε τη λειτουργία και την πρόοδο ενός έργου. Γι' αυτό και σαν Δημοτική Επιτροπή, εγώ και ο κύριος Πέτας, το ψηφίσαμε. Όμως, εμείς οι ίδιοι που το είχαμε ψηφίσει, το βγάλαμε στη σέντρα. Αναιρέσαμε τις υπογραφές μας. Γιατί βρήκαμε αυτά που βρήκαμε. Ποτέ δεν θα πηγαίναμε να καλύψουμε εμείς τις δικές μας υπογραφές. Αυτό περιμένω και από τη Δημοτική Αρχή και από τους Δημοτικούς Συμβούλους, που μπορεί να έχουν βάλει οποιοδήποτε μία υπογραφή, να έχουν το θάρρος της γνώμης και παρησία να πούνε, κύριοι, κάναμε λάθος, συγγνώμη. Που εμείς Κάναμε την εισήγηση της υπηρεσίας, πάντα ψηφίζουμε. Αν είναι δυνατόν, γι' αυτό και υπάρχουν οι επιτροπές παρακολούθησης από συναδέλφους που είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι, όπως στην παρούσα φάση ήταν ο κύριος Φαραώς, ο κύριος Κόκλας και σαν μέλος τότε του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΤ, που τώρα είναι Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Γκλαβά. Να μας πούνε τι παρακολούθηση έκαναν και τι έγκριναν ότι είχε γίνει για να πληρωθεί αυτό το έργο.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Και η αλήθεια είναι ότι δεν άκουσα και κανέναν Δημοτικό Σύμβουλο.
1: Τοποθετήθηκε μόνο ο Δήμαρχος για αυτό το θέμα.
0: Ναι, είτε από τους υπεύθυνους των τεχνικών υπηρεσιών, δεν άκουσα κάτι να υποθεί.
1: Εμείς θα καλέσουμε, αν θέλω να τοποθετηθεί και η
0: κυρία. Να ξέρετε το θέμα δεν είναι μόνο εδώ. Αυτό σας δίνω μόνο.
1: Τι εννοείτε δηλαδή, το θέμα του αγωγού.
0: Δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο. Για τον αγωγό μιλάμε, για τον αγωγό.
1: Ναι. Δηλαδή ελέγχεται και από πιο υψηλά.
0: Θα έχουμε εξελίξεις. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα άλλο. Θα έχουμε εξελίξεις.
1: Όταν λέτε όπως θα έχουμε εξελίξεις, έχουμε άμεσα εξελίξεις ή...
0: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω. Κοιτάξτε, άμα γίνουν και όλα μπαμπάμα τώρα στην αρχή, εδώ στη Ζάκη θα έχουμε ένα πολύ κακό ελάττωμα. Και το έχω ξαναπεί πάμπολες φορές και θα το πω. Ξεχνάμε πολύ εύκολα.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Ξεχνάμε πολύ εύκολα. Λοιπόν, το αφήνουμε να υπάρχει η σασίρια. Να γίνονται αποκαλύψεις. Ναι. Έτσι, να έχουμε ένα...
1: Απλά λέτε ότι για το θέμα το συγκεκριμένο θα έχουμε και άλλες εξελίξεις. Δεν θα είναι
0: σοβαρές
1: μόνο το πόρισμα. Δεν θα είναι μόνο σοβαρές.
0: Εμείς να ξέρετε, δεν ικανοποιόμαστε και δεν περιμένουμε μόνο το πόρισμα.
1: Ναι. Είπε και ο κύριος...
0: Το πόρισμα θα βγάλουν το πόρισμα όπως και οι ίδιοι μας έχουν προετοιμάσει.
1: Ναι.
0: Δεν κάνουν τεχνικό και ποιοτικό έλεγχο. Δεν θα κοιτάξουν εάν εκεί που έπρεπε να κάνουν τομή στο δρόμο, ακούστε τι έκανα σε πολλά σημεία.
1: Ναι.
0: Αυτή η μελέτη, γιατί προφανώς από ό,τι έχω καταλάβει, όπως το είπε και ο κύριος Σαρατάκης και προετοίμαστο έδαφος, πρέπει να έχουν κάνει συμπληρωματική προφανώς μελέτη αρων-άρων, να πούν ότι υπήρχαν δυσκολίες με τους βράχους που τους διέψευσε και τους είπε ψεύτες ο κύριος Κλάδης, δεν τους είπα εγώ.
1: Θα τον έχουμε τον κύριο
0: ότι
1: Κλάδη.
0: Ότι δεν υπάρχουν βράχοι, ότι υπάρχει ένα αμοχάλικο, ότι όλοι οι δρόμοι είναι εκεί, γιατί όπως ξέρετε ο κύριος Κλάδης δεν μπορεί να τον γελάσει κανείς και είτε και μηχανικός, γιατί ο κύριος Κλάδης έχει εργαστήριο πέτρας, ξέρετε, πάνω στο...
1: Ναι, το γνωρίζω.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ξέρει τα εδάφη και ξέρει και τους χώρους και τους δρόμους. Όπως σε πολλά σημεία έπρεπε να γίνει τομή στο δρόμο για να περάσει σωλήνα σε ένα βάθος α, και επειδή δεν πρόλαβαν και τα βγάλαμε, έβαλαν τις σωληνώσεις άρων-άρων στους οχετούς στα φρεάτια, από εκεί που περνάνε τα νερά της βροχή. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει το χειμώνα. Έχουν κλείσει τα φρεάτια της βροχή με τις σωλήνες, με μπετά.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Είσαστε σαφείς, τώρα περιμένουμε πραγματικά με περιέργεια να δω τι σημαίνει αυτό που είπατε, ότι θα υπάρχουν εξελίξεις. Όχι βέβαια το πόρισμα που ούτως ή άλλως κάποια στιγμή θα έρθει και θα το δούμε, αλλά και
0: όλοι
1: κάποιοι
0: κάτι... Όλοι και περιμένουμε το πόρισμα. Mm-hmm. Για πράγματα που τα ξέρουμε και τα έχουμε δει,
1: ναι,
0: δεν φτάνει μόνο το πόρισμα. Mm-hmm. Υπάρχει και πώς το λένε και το... Το ηθικό υπάρχει και αυτό που βλέπουν και τα μάτια σου. Δεν μπορεί το πόρισμα να σου πει ότι έχεις πληρώσει ένα έργο, έμενα ένα υπόλοιπο 80-90 χιλιάδες και να σου πει το πόρισμα ναι, καλώς δόθηκα τα λεφτά γιατί είχε ολοκληρωθεί και μένανε μόνο τεχνικές εργασίες. Δεν μπορεί να το δεχτεί ο άλλος που θα τα ακούσει. Λέμε τώρα.
1: Ναι. Λοιπόν, κύριε Μουζάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα για το
0: εγώ,
1: πόρισμα,
0: Μαργέτα,
1: για το πόρισμα, ναι, μία παρένθεση. Άκουσε τον κύριο Δήμαρχο που είπε ότι όταν έρθει το πόρισμα θα το εξετάσουν και θα κάνουν τις αντιρρήσεις τους. Οπότε θα συνεχιστεί όλο αυτό αυτή η σύριαλ εισαγωγικά.
0: Υπάρχει μια, κοιτάξτε, υπάρχει μια συγκεκριμένη γραφειοκρατική διαδικασία, όπως και έγινε και με την τηλεμετρία, που ήρθαν οι παρατηρήσεις, ήρθε το πόρισμα, υπήρχαν 22 παρατηρήσεις, γιατί ο κύριος Δήμαρχος έμπλεξε τα πράγματα. Ναι. Μας έλεγε για τις παρατηρήσεις που έχουν έρθει για την τηλεμετρία στη μελέτη και στο έργο για τον αγωγό, δηλαδή. Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: προφανώς αλλού ήθελε να δώσει απάντηση σε ερωτήσεις που έχουν γίνει στο κοινοβούλιο και προφανώς τα έφερε εδώ και τα μπέρδεψε λίγο, όχι λίγο, πολύ τα μπέρδεψε, τέλος πάντων. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όπως και εκεί η υπηρεσία επήρε τις ερωτήσεις μία-μία, τις έχει απαντήσει και από εκεί και πέρα βλέπει, είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία που υπάρχει και θα βγει το τελικό συμπέρασμα από την διαχειριστική αρχή. Ναι. Αν τις ικανοποιούν ή όχι οι απαντήσεις που έχουν δώσει.
1: Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Το ότι δόθηκε μια απάντηση δεν είναι και το
1: ζητούμενο.
0: Και το τελικό. Δεν είναι και το ζητούμενο.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μήνα, δεν σας είπα. Δεν ξέρω αν σας είπα.
0: Καλό
1: καλά,
0: μήνα. Καλό μήνα, το πάμε.
1: Και θα τα πούμε πάλι. Γεια σας.
0: Σας ευχαριστώ. Γεια. Πρίσμα 90 και 2.

Στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

Ακούσαμε τον κύριο Διονύσιο Μουζάκη. Μετά τις διαφημίσεις των 1:30 θα είναι μαζί μας ο κύριος Διονύσιος Κλάδης, δημοτικός σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπήρωση. Μία άσχημη είδηση τώρα. Χτες λοιπόν, μία είδηση από το λιμενικό σώμα που αφορά το θάνατο 60χρονου αλλοδαπού επιβάτη κατά τη διάρκεια περιηγητικού πλού στην Ζάκυνθο. Για να δούμε λίγο το ρεπορτάζ. Χτες λοιπόν το μεσημέρι η λιμενική αρχή ενημερώθηκε από τον κυβερνήτη του σκάφους, το οποίο εκτελούσε περιηγητικό πλού από το λιμάνι της Ζακύνθου προς τη θαλάσσια περιοχή του Μαραθωνησίου, για διαθεσία ενός 60χρονου αλλοδαπού επιβάτη υπήκοου Βρετανίας και Ιταλίας. Λοιπόν, σύμφωνα με την ενημέρωση προς τις λιμενικές αρχές, στον 60χρονο παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες, χωρίς ωστόσο δυστυχώς θετικό αποτέλεσμα, ενώ στη συνέχεια το επιβατικό τουριστικό σκάφος κατέπλεψε στο λιμάνι του Αγίου Σώστη και από εκεί ο επιβάτης διακομίστηκε με ιδιωτικό ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο νοσοκομείο, ενώ για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Λιμεναρχείο Ζακύνθου. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και αμέσως θα είμαστε ξανά μαζί σας με τον κύριο Διονύση Κλάδη.

Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Τόμ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Ρίσμα 92.
6: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλ Milky Cake 4 τεμαχίων 2.05. Με βγάλ Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1.88. Μίλκο γάλα με κακάο 1.02. Μπανάνες εισαγωγής 1.29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Είμαστε μαζί ξανά, κυρίες και κύριοι. Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας και έχουμε μαζί μας τον Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Διονύσιο Κλάδη με τη Λαϊκή Συσπήρωση να μιλήσουμε για το θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλό μεσημέρι, κύριε Κλάδη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Πετανίδη, εσάς και στους ακροατές. Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τα ερωτήματα που βάλατε και την τοποθέτηση που κάνατε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εσείς, να πω τη δική μου προσωπική άποψη, είναι ότι διαφέρετε λίγο από τους υπόλοιπους Δημοτικούς Συμβούλους, γιατί ζείτε εκεί στην περιοχή, δραστηριοποιείστε εκεί στην περιοχή και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πώς εξελίσσεται το έργο του αγωγού. Και φυσικά τα είπατε αυτά στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ναι.
0: Εσείς τώρα σας ικανοποίησε η τοποθέτηση του Δημάρχου για το έργο?
1: Κύριε Πεταμίδη, καταργεί αυτό που είπατε εκεί. Ευχαριστώ ότι δεν το δούμε και τέτοια. Αλλά εγώ από το είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, από τα γεννήθηκα και δεν είμαι και μικρός, το πρόβλημα με το νερό αντιμετωπίζαμε. Δεν υπήρχε πρώτα, συντηριόταν ο κόσμος εδώ με τις στέρνες, γιατί στον κάμπο είχαν πηγάδια, δεν είχαν στέρνες. Και εν πάση περιπτώσει να φτιαχτεί το νερό, πάντα φτιαχνόταν, άμα φτιαχνόταν δεν δούλευε. Αυτό έχω περάσει όλη μου τη ζωή με αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Και τώρα λοιπόν με αυτό το έργο που πήγε να γίνει, που φαινόταν ότι μπορεί πραγματικά να δώσει, να εξυπηρετηθεί όλη η ορεινή Ζάκηδο μέχρι Βολήμα, θα λυνόταν ένα σοβαρό πρόβλημα, εφόσον λειτουργούσε βέβαια. Δεν είναι μόνο να φτιαχτεί ένα έργο, πρέπει και να λειτουργήσει. Και τα σημάδια δεν είναι καλά στο ό,τι αφορά τη λειτουργία. Τώρα με αυτό το ερώτημα που λέτε, αν ικανοποιηθήκαμε από τις απαντήσεις. Καταρχήν να σας πω κάτι, δεν περίμενα καλύτερες έτσι απαντήσεις, γιατί υπολόγιζα, λέω, καλά, το ότι δεν θέλανε να κάνουν Δημοτικό Συμβούλιο που το ζητούσαμε όλες τις παρατάξεις, που έπρεπε από μόνοι τους να κάνουν τη στιγμή που είχε δημιουργηθεί αυτός ο ντόρος, και ενώ το βάλαμε και οι δύο συνδυασμοί με έγγραφο και εμείς το ζητάγαμε σαν Λαϊκή Συσπήρωση και δεν κάμανε το Δημοτικό Συμβούλιο, παρικάμανε κατά ανάγκη εχθές, δεν μπορούσαν να τα αποφύγουν, δείχνει ότι υπάρχει θέμα με αυτό το έργο, ότι αυτό το έργο κατά τη γνώμη μας από παντού μπάζει, γι' αυτό δεν μπορούν να δώσουν. Τι απαντήσεις να δώσουν? Αυτό το έργο από παντού έχει προβλήματα. Από την εγκατάλειψη που είχε συναντήσει, αλλά από το πρώτο στάδιο, για να είμαι και ειλικρινής, που είχε γίνει η σωστή, μπορούμε να πούμε, εργασία που ήταν με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, από τη στιγμή που ανάλαβαν αυτή η Δημοτική Αρχή, έδειξε σαν να θέλουν να μην φτιαχτεί. Αυτή η συμπεριφορά ήταν. 2 χρόνια λοιπόν τώρα, τα έχουμε πει και άλλες φορές, επί της ουσίας, όχι μόνο δεν μας απαντούσανε, και κοροϊδεύανε κιόλας δηλαδή, γιατί ενώ εμείς βάζαμε θέμα να μας δώσουν απαντήσεις τι γίνεται, απάντηση λέει δεν μπορούμε να σας δώσουμε, θα σας δώσουμε γράφος, τα θυμόσαστε.
0: Ναι.
1: Και την άλλη μέρα αυτοί πηγαίνανε και σκάγανε επιταγές 300.000, 500.000, 800.000 και πληρώνανε το έργο. Όταν εγώ έβαζα θέμα για το έργο, έλεγανε δεν ξέρουμε, απεντάχθηκε, θα ενταχθεί, έτσι αλλιώς, δεν απαντούσαν τίποτα. Αλλά την άλλη μέρα πηγαίνανε μετά και πληρώνανε τη δόση μέχρι που το εξοφλήσανε. Στο μόνο που ήταν συνεπής είναι να πληρώσουν συνεπείς, με την έννοια συνεπείς δεν είναι, γιατί αυτό πιστεύω ότι και σωστό δεν μπορεί να είναι, και νόμιμο κατά τη γνώμη μου δεν είναι, αλλά αυτό είναι δουλειά κάποιων άλλων, αν θέλουν ας το ψάξουν. Δεν μπορεί να είναι νόμιμο να έχει πληρωθεί ένα έργο και που δεν είχε γίνει είτε το 30%.
0: Mm-hmm.
1: Οι απαντήσεις λοιπόν, κυρία Πεταμίτη, δεν είχαν καμία σχέση με αυτό που ζητάγαμε και που ζητάει και ο Ζακηθινός κόσμος όσοι έχουν ασχοληθεί αυτό το μήνα. Εμείς ζητάμε το έργο αυτό να ολοκληρωθεί, να φτιαχτεί δηλαδή, να ολοκληρωθεί, και από εκεί και πέρα να μπει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πότε θα λειτουργήσει. Αυτό ζητάμε επί της ουσίας, να γίνει το έργο. Όμως αυτά που έδειξε οι τελευταίες 20 μέρες, εγώ
0: αυτό
1: το λέω,
0: είναι που είπατε. Ναι.
1: Δεν πρόκειται να γίνει. Το λέω και τους είπα και μακάρι να με διαψεύσουν, να τους ζητήσω συγγνώμη. Δεν πρόκειται. Ο τρόπος που λειτουργεί, ειδικά το τελευταίο διάστημα και τα 2 χρόνια, δείχνει ότι για κάποιο λόγο δεν θέλουν να τελειώσει το έργο. Αλλά το ανησυχητικό είναι ότι αυτοί μπορεί να μην θέλουν κάποιοι. Αλλά το θέμα είναι ότι έχει δοθεί 1,5 εκατομμύριο. Υπάρχει από τα λεφτά του φορολογούμενου, από τα λεφτά τα δικά μας, από τα λεφτά που δεν περισσεύουν,
0: ναι,
1: και που τελικά ένα έργο που θα εξυπηρετούσε όλη την ορεινή Ζάκηθο Δεν πρόκειται να γίνει, δεν πρόκειται να λειτουργήσει.
0: Κύριε Κλάδη, εσείς περνάτε κάθε μέρα από εκεί, έτσι δεν είναι? Περνάτε τώρα από εκεί, από το σημείο, ή πολλές φορές?
1: Ναι, περνάω, ναι.
0: Ναι, τώρα αυτές τις μέρες γίνονται, οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: σκεπάζεται.
0: Η αγωγή, ναι, που ήταν απ' έξω, έτσι,
1: ναι.
0: Έχουν σκεπαστεί, έχουν... Ναι.
1: Πέφτει μπετό, σε κάποια έχει πέσει μπετό σημείο, αλλά που εκεί είναι τέλος, δηλαδή δεν μπορεί να ελέγξει κανείς, γιατί δεν πιστεύω... Τη στιγμή που δεν πήγαν να ελέγξουν τι γινόταν αυτές τις μέρες, δεν πιστεύω ότι πρόκειται να πάει να σκάψει κανείς τον πετό να ελέγξει τι έχει γίνει από κάτω.
0: Ναι.
1: Είναι σίγουρα. Mm-hmm. Όχι, εγώ σίγουρος είμαι, αλλά έχουν ευθύνη κάποιοι το ότι πρέπει να πάνε.
0: Ναι. Εσείς τι είδατε, γιατί είπατε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι όπως είχατε δει τους σωλήνες, δεν ήταν σωστά ο ένας με τον άλλον. Είδατε λίγο έτσι τσαπατσουλιές.
1: Κυρία Παταμέτη, απλά είναι τα πράγματα. Και το παλιό που είχε γίνει σωστά, γιατί ήταν γύρω στο ένα μέτρο βάθος με την προηγούμενη δημοτική αρχή, αυτό τρία χρόνια, πόσα είναι, τρεις χειμώνες έχει περάσει, έχουν βγει όλο το υπόστρωμα, είχε βγει. Εκεί που δεν φαινόταν οι σωλήνες, πούμε, τον πρώτο χρόνο, μετά φαινόταν, έφευγε ο άμμος αυτός που είναι το υπόστρωμα από κάτω για να μην τρυπάνε. Αυτό λοιπόν και αυτό έχει πρόβλημα. Αυτό λοιπόν είχε πάει γύρω στο ένα μέτρο. Αυτά που γίνανε όμως τις τελευταίες μέρες. Εγώ το είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, το λέω και ανοιχτά για να μήπως εκτεθούμε και πρώτος και εγώ αν θέλουν, αν λέω ψέματα. Πιστεύω ότι σε κάποια σημεία δεν υπάρχουν οι σωλήνες μέσα, το καταλάβατε πόσο σοβαρό είναι το θέμα. Αλλά και εκεί που υπάρχουν ήταν πεταχτές, δηλαδή εγώ πέρναγα το βράδυ και δεν υπήρχαν οι σωλήνες εκεί κοντά. Και την άλλη μέρα το πρωί της 8 η ώρα ήταν σκεπασμένο με άμμο. Γι' αυτό λέω το βάνω αυτό το ακραίο. Το να μην υπάρχουν, να πέστε ότι υπάρχουν στους 20 πόντους. Αυτό το χειμώνα θα πέσει βέβαια τον πετό και θα το καλύψει για κάποιους, για 2-3 χειμώνες πιθανό.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό δεν πρόκειται, δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το έργο.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι θέμα τώρα πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο δεν υδρώνει, που λέμε κανένα ταυτή, κανείς δεν αισθάνεται ότι έχει ευθύνη, κανένας δεν ελέγχεται. Πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα τώρα?
0: Μάλιστα. Και δεν έχουν ολοκληρωθεί και τα αντιλιοστάσια.
1: Ναι, μωρέ, εννοείται. Μα τίποτα, κυρία Παταμή, δεν έχει ολοκληρωθεί τίποτα επί της ουσίας. Τίποτα, σας λέω.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ήταν τίποτα. Αυτό που έγινε τώρα τις 20 μέρες ήταν απλώς ένα μπάζωμα ήταν. Είναι ίσως τσιμώδας μετά το πατέμπι. Ένα μπάζωμα έγινε για να καλυφθούν τα χαντάκια και οι σωλήνες που ήταν μέσα στους δρόμους πεταμένες. Αυτό έγινε. Δεν έγινε τίποτα άλλο. Όλα αυτά που ακούσαμε χθες με τον κύριο Δήμαρχο και που δυστυχώς δεν μίλησε κανείς άλλος από την πλειοψηφία και εδώ είναι ένα θέμα σοβαρό, έπρεπε να πάρουν θέση όλοι οι Δημοτικοί Συμβούλοι, γιατί Ζακυθινοί είμαστε, από τα χωριά περνάμε, από την περιοχή, ο καθένας έχει σχέσεις ή συγγένειες, άσχετα και αν δεν είναι από την ορεινή περιοχή, που υπάρχουν και τόσοι από την ορεινή περιοχή, εν πάση περιπτώσει, αλλά πρέπει να έχουμε αυτή την ευαισθησία. Εγώ είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ένας, και αυτά τα χρόνια που το έβαζα, έλεγα αυτό, ένας δεν είχε την ευαισθησία να πει ένας δημοτικός σύμβουλος ή δήμαρχος να πάω να δω τι γίνεται εκεί πέρα. Γίνεται κάτι, τι γίνεται, είχαν τις σωλήνες τρία χρόνια μέσα στη μέση του δρόμου και δεν πήγαιναν να την αλλάξουν.
0: Ναι.
1: Τι να πω,
0: μάλιστα.
1: Είναι μια απαγοήτευση, αλλά πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι αν δεν το παλέψει, αν δεν το διεκδικήσει, δεν πρόκειται να γίνει κάτι.
0: Λοιπόν, κύριε Κλάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε δρόμο ακόμη από ό,τι φαίνεται με αυτό
1: έργο. Πάρα πολύ δρόμο.
0: Τέλος, ελπίζουμε να ολοκληρωθεί κάποια στιγμή και να πάει το πολυπόθητο νερό στα ορεινά, αλλά νομίζω ότι έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας. Να είστε καλά.
1: Υπάρχει αυτή η αδιαφορία, αυτό θέλω να πω για τέλος. Δηλαδή δεν, βεβαίως θα το παλέψουμε και θα κάποια στιγμή θα επιβάλλουμε που λέει ο κόσμος να γίνει, αλλά το θέμα ότι είπα τη στιγμή που υπάρχει από περιφερειάρχη, από δήμα, από το δήμαρχο, από όλες τις υπηρεσίες, από το βουλευτή θα λέει, από την κυβέρνηση, από όπου θέλετε. Εγώ γι' αυτό είπα χθες και στον κύριο Ξένο που ζήτησε από την άρθρη Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαία Εισαγγελία. Αυτοί ουσιαστικά, αυτοί οι πολιτικοί ακολουθείται, αυτοί τα καλύπτουν με τις ενέργειές τους, γιατί ένα έργο αν ελέγχανε και πέφτανε ανάλογες ευθύνες, δεν θα γινόταν αυτά τα πράγματα που γίνονται. Εμείς θα το παρακολουθούμε, θα το παλέψουμε. Κύριος πλέον στόχος μας είναι το πώς θα συμβάλλουμε στο να γίνει το έργο, να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει από εδώ και μπρος. Και εννοείται θα προσπαθούμε να ξεσκεπάζουμε ό,τι ατασταλίες, ό,τι γίνεται, δηλαδή ότι δεν γίνεται σωστό. Με σκοπό πάντα πάνω απ' όλα να γίνει το έργο κάποια στιγμή.
0: Ναι. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

0: μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια.
1: Ακούσαμε λοιπόν, ασχοληθήκαμε σήμερα με το θέμα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Το κλείσαμε για σήμερα και πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας, για να δούμε λοιπόν μία ανακοίνωση από το Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου με δελτίο τύπου. Ευχαριστεί το Σύλλογο Πνοή Αγάπης. Εκφράζει με αφορμή την άμεση ανταπόκριση και τη στήριξη που προσφέρθηκε σε ζακυνθινό καρκινοπαθή. Σε ανακοίνωση, το Σύλλογος Καρκινοπαθών κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη φιλοξενία, την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη που επέδειξε η Πνοή Αγάπης, ανταποκρινόμενη άμεσα στο σχετικό αίτημα για μία ακόμη αγαπημένη συμπατριώτησα που δίνει τη δική της μάχη με τον καρκίνο. Ο Σύλλογος επισημαίνει ότι είναι δύσκολο να αποτυπωθεί με λόγια το μέγεθος της στήριξης και της αγάπης που προσφέρεται, υπογραμμίζοντας παράλληλα το πολύπλευρο, σημαντικό και ουσιαστικό έργο της Πνοής Αγάπης, καθώς και το έμπρακτο ενδιαφέρον της για ανθρώπους από τη Ζάκυνθο που έχουν ανάγκη. Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται με το μήνυμα που ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Ζακύνθου επαναλαμβάνει για τους ανθρώπους που βρίσκονται αντιμέτωποι με το καρκίνο. Καθένας μοναδικός, μα κανένας μόνος του στη Ζάκυνθο. Ένα πραγματικά έτσι πολύ συγκινητικό μήνυμα. Για να δούμε τώρα κάποιες έτσι εκδηλώσεις που θα απασχολήσουν το επόμενο Σαββατοκύριακο εδώ στην Ζάκυνθο. Το νησί μας φιλοξενεί, ακούσατε χτες και την συνέντευξη που είχαμε εδώ με τους καλεσμένους μας, από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου το δεύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακής Αφήγησης, μία διοργάνωση που φέρνει το νησί στο νησί την εκπαίδευση, την έρευνα, τον πολιτισμό και τη σύγχρονη δημιουργία. Κεντρικό θέμα του φετινού φεστιβάλ είναι η ανθεκτικότητα της κοινότητας και καλεσμένος είναι ο καθηγητής, ο μόνιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριος Μιχάλης Μεϊμάρης. Εχθές λοιπόν ήταν στο στούντιο μαζί μας εδώ ο κύριος Μεϊμάρης, ο κύριος καθηγητής, μαζί με τον διευθυντή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Διονύσιο Πόθο. Μας μίλησαν δηλαδή για τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ. Τέσσερις θα γίνει εδώ στο νησί μας από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου, από την Παρασκευή δηλαδή 2 έως την Κυριακή. Πάμε τώρα για τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα, στην βιβλιοθήκη, στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη, εκδήλωση ομιλία με τον Γιάννη Ξανθούλη, δημοσιογράφο συγγραφέα, ιστορίες, πρόσωπα, ζωές και η τέχνη της αφήγησης, ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας και της δημοσιογραφίας μέσα από τις εμπειρίες και τα έργα του Γιάννη Ξανθούλη. Λοιπόν, από την Παρασκευή μέχρι και τη Δευτέρα, πάρα πολλές έτσι εκδηλώσεις, ομιλίες για τους ακροατές και τις ακροάτες που μας ακούνε και στο Δημοτικό Θέατρο, στο Κλειστό Δημοτικό Θέατρο και στην Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου, και έχουμε φυσικά και τις εκδηλώσεις για την Ναυμαχία του Λεπάντο. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο μουσική και σε λίγο θα είμαστε μαζί για να

Κυρίες και κύριοι, με το υπέροχο τραγούδι του Μητσιά θα σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα. Αύριο 8 η ώρα Γιώργος Αναγνωστόπουλος εδώ σταθερός με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος, σύνδεση με Real FM μετά και 12 η ώρα εμείς, 12 με 2. Να είστε καλά, καλό απόγευμα, καλό βράδυ και να προσέχετε. Γεια σας.

0: και οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plesas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
4: Των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρέμεινε ζωντανή μετά τη χορήγηση 2 δόσεων φαρμάκου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Αναστολή όλων των προγραμματισμένων εκτελέσεων ως το τέλος του έτους, διέταξε ο κυβερνήτης της πολιτείας.
5: Την Ολλανδία υποδέχεται στις 10 παρατέταρτο απόψε στο γήπεδο της Τούμπας η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου για το Nations League. Ανάρπαστα έγιναν τα εισιτήρια.
4: Και στο μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί στην Ιταλία κόντρα στη Βιρτους Μπολόνια στις 9.30 απόψε. Χθες, τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια πέτυχε στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός. Στο Telecom Center του ΟΑΚΑ επικράτησε με 102-79 της γαλλικής Βιλερμπάν. Στη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup κέρδισε με 93-78 την ισπανική Μανρέσα.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
4: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας μεταφέρει την εικόνα από τους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
6: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κάφοβα από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι τα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού στη συμβολή με τη Θιβόν στο Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση περιμετρικά του Συντάγματος και σε Μάρνη Σταδίου στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην Κάφοβα από Ψυχικό μέχρι Κατεχάκη. Πυκνή είναι η ροή και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς ανατμήματα, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
4: Και τελευταία ημέρα ρυθμίσεων σήμερα στο Κηφισό Παναγιώτη.
6: Ναι, Ελισάβετ, αυτή τη φορά θα διακοπεί κυκλοφορία στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού από το ύψος της οδού Σιώκου στα Σεπόλια μέχρι την οδό Αυλώνος από τις 11 απόψε μέχρι τις 5 αύριο τα ξημερώματα λόγω έργων.
0: Το θέμα της ημέρας.
5: Στη δίνη της φοδρής κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη. Από τη δυνατή βροχόπτωση και την έντονη κεραυνική δραστηριότητα έχουν προκληθεί σοβαρά προβλήματα στο νησί, με τα σημαντικότερα να εντοπίζονται στο Δήμο Μυλοποτάμου. Δρόμοι και ισόγεια σε πολλούς οικισμούς έχουν πλημμυρίσει. Διακοπές σημειώνονται στην ηλεκτροδότηση, ενώ κλειστά έμειναν σήμερα όλα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Όχημα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά όταν κατέρευσε γέφυρα στα λιβάδια και οι διασώστες στη Σεμάκα απεγκλώβησαν τον οδηγό και τη σύζυγό του. Πυμνιοστάσια έχουν αποκλειστεί και τα προειδοποιητικά μηνύματα προς τους πολίτες από το 112 είναι συνεχή σε Ρέθυμνο, Χανιά, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο. Κτηνοτρόφος βρέθηκε εντωμεταξύ πριν από λίγο χωρίς τις αισθήσεις του στην περιοχή Καρίνες Ρεθύμνου και οι αρχές εξετάζουν εάν ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Συνδεόμαστε με την Κρήτη και το δημοσιογράφο της ιστοσελίδας newshub.gr, Ανδρέα Κριτσοτάκη, για να μας περιγράψει την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα.
7: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα Ελισάβετ. Είναι ακριβώς όπως τα περιέγραψες εν ολίγης. Εμείς θα τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά. Πραγματικά είμαστε σε κόκκινο συναγερμό εδώ στην Κρήτη. Έχουν τεθεί οι αρχές μετά την έκδοση του Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων για όλο το νησί. Με την κακοκαιρία, όπως προείπες, να έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα σε όλο το νησί. Ενώ δυστυχώς έχουμε και έναν νεκρό. Ο τραγικός επίλογος γράφτηκε στην επιχείρηση αναζήτησης του 79χρονου κτηνοτρόφου από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου, όπως προείπε στο Ρέθινο, τέχνη του οποίου είχα χαθεί από το προηγούμενο βράδυ. Τελικά ο άτυχος ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός μέσα σε χήμαρο που είχε σχηματιστεί στο ρέμα ακριβώς κάτω από το ποιμνιοστάσιο του μέσα στο χωριό, καθώς η συγκεκριμένη περιοχή επλήγει το τελευταίο ειδικά 24ωρο από τεράστιους όγκους νερού. Οι δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας μετέβησαν στο σημείο, πραγματοποίησαν επιχείρηση για την ανάσυρση της σωρού του, ενώ όπως προείπες τα ακριβή αίτια του θανάτου του τελούν υποδιερεύνηση, καθώς δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμα αν ο θάνατος του οφείλεται στη σφοδρή κακοκαιρία σε άλλη αιτία, με το πρώτο σενάριο βέβαια να είναι το πιθανότερο όπως όλοι καταλαβαίνουμε. Τώρα σε σχέση με την κακοκαιρία να πούμε ότι αυτή την ώρα τα φαινόμενα είναι σε ύφεση. Όμως από τις πρώτες πρωινές ώρες είχαμε την έκδοση απανωτών μηνυμάτων 112 που εστάλησαν σε πολίτες σε διάφορες περιοχές του νησιού από τα Χανιά ως και το Λασίθι. Την ίδια ώρα έχουμε συνεχώς ανακοινώσεις για την αποφυγή μετακινήσεων ή τουλάχιστον τον περιορισμό του στο ελάχιστο δυνατό, ενώ όλος ο μηχανισμός της περιφέρειας Κρήτης, των Δήμων, της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και της αστυνομίας είναι σε συναγερμό. Σήμερα το πρωί, Βασίλη και Ελισάβετ, είχαμε συνεχείς συσκέψεις, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι με απόφαση της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης και του ίδιου του Περιφερειάρχη, κ. Σταύρου Αρναουτάκη, έχουμε την προληπτική απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας στο σύνολο του νησιού. Δεν ξέρω τώρα αν θέλετε να πάμε να πούμε κάποια πράγματα ανανομώ, ξεκινώντας από τα Χανιά.
5: Να αναφερθούμε αναλυτικά, Ανδρέα, ανανομώ. Δεν ξέρω αν έχουμε ενημέρωση για τα σχολεία, αν θα λειτουργήσουν αύριο, αν και είναι ακόμα μεσημέρι, οι αποφάσεις θα ληφθούν αργά το απόγευμα.
7: Ναι, όπως ακριβώς το λες, Βασίλη μου, η απόφαση για την αυριανή ημέρα δεν έχει ληφθεί. Σήμερα, ωστόσο, είχαμε κλειστά σχολεία σε Χανιά, Ρέθινο, στο Δήμο Μαλεβιζίου, αλλά και σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου, κυρίως στα ορεινά χωριά, ορεινά και μη ορεινά χωριά, όπως ο προφήτης Ηλίας. Στα Χανιά, να ξεκινήσω αν μου επιτρέπετε, πηγαίνοντας από τους νομούς από τα δυτικά προς τα ανατολικά, μπορούμε να πούμε ότι είχαμε σχετικά τα λιγότερα προβλήματα, είχαμε τα πλημμυρικά φαινόμενα, τα σχολεία παρέμειναν κλειστά, αλλά ευτυχώς μέχρι στιγμής εκεί πέρα, αν και έχουμε την καταγραφή, έχουμε μεγαλύτερη ποσότητα νερού που έπεσε στο Ασκήφου πανελλαδικά, 85 χιλιοστά βροχής είχαν πέσει ως αυτή την ώρα, δεν έχουμε προβλήματα. Εν αντιθέσει με το Ρέθινο, όπου εκεί έχουμε σημαντικότατα προβλήματα, λόγω του όγκου του νερού που έπεσε, φούσκωσαν ποτάμια και χήμαροι, σοβαρότατο πρόβλημα καταγράφηκε στα Ζωνιανά, όπου εκεί ο ποταμός ξεχύλισε παρασένοντας το διάβα του ό,τι έβρισκε. Να πούμε ότι ο ποταμός διέρχεται το χωριό, οπότε όπως καταλαβαίνει οποιοδήποτε μας ακούει, ξεχυλίζοντας ο ποταμός.
5: Παρέσανε τα πάντα στο πέρασμα του, πλημμύρισαν σπίτια.
7: Μιλάμε για ένα χωριό το οποίο είναι, για να δώσουμε

0: σε πραγματικά στιγμές τρόμου, όταν είδε το αυτοκίνητό του στο οποίο επέβαινε να πέφτει μέσα σε ένα μεγάλο χαντάκι που δημιουργήθηκε στο οδόστρωμα. Κυριολεκτικά το αυτοκίνητο χάθηκε, δηλαδή ήταν ένα αγροτικό αυτοκίνητο και φαινόταν ίσα ίσα η καρότσα του από το ύψος του οδοστρώματος. Χάθηκε σχεδόν το αυτοκίνητο, έπειτα από καθίζηση λόγω της βροχόπτωσης. Ευτυχώς όμως το ζευγάρι, που προφανώς ήταν σοκαρισμένο, είναι καλά στην υγεία του από ό,τι έχουμε μάθει.
1: Και μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο Παγνί.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Ο Δήμος Μυλοποτάμου, που είναι ο Δήμος ο οποίος έχει δεχτεί το μεγαλύτερο όγκο, εκεί καταγράφεται ο μεγαλύτερος όγκος προβλημάτων, έχει ήδη ζητήσει ο Δήμαρχος, ο κύριος Γιώργος Κλάδος, να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά, προφανώς λόγω της βροχόπτωσης και των προβλημάτων. Στο Ηράκλειο τώρα επίσης έχουμε μεγάλα προβλήματα, πρέπει να σου πω. Αυτή τη στιγμή τα σοβαρότερα προβλήματα καταγράφονται τόσο στην Ενδοχώρα όσο και στον Δήμο Χερσονήσου, που είναι παραλιακός Δήμος, όμορος του Δήμου Ηρακλείου, στα βόρεια παράλια. Στο Δήμο Μινώα Παιδιάδας έχει κλείσει πολύ μεγάλο μέρος του επαρχιακού οδικού δικτύου. Ενώ αν δείτε τις εικόνες πραγματικά τον παραλιακό δρόμο των Γουβών που είναι στο Δήμο Χερσονήσου,
1: έχει μετατραπεί σε λίμνη.
0: Ναι, και είναι η πολλωστή φορά που το ποτάμι εκεί πέρα φουσκώνει φτάνοντας ως τη θάλασσα το νερό και παρασέρνοντας στο διάβο του μέχρι και αυτοκίνητα. Εκεί τώρα βρίσκονται επίσης μηχανήματα του Δήμου Χερσονήσου και της περιφέρειας, προσπαθώντας να μαζέψουν τα ασημάζευτα. Και ό,τι αφορά το Ηράκλειο, ευτυχώς δεν έχουμε ζημιές, όμως είναι έντονη η ανησυχία, γιατί ο ποταμός Γιώφυρος και ο ποταμός Δρακουλιάρης, δύο
1: που πλημμυρίζουν σε κάθε νεροποντή, έχουμε συνεχώς πλημμύρες.
0: Εσύ, Βασίλη μου, το ξέρεις, καθότι κριτικός, έχεις εικόνα για το τι συμβαίνει πολλές φορές τη διάρκεια του χειμώνα και όταν έχουμε έντονες βροχοπτώσεις με αυτά τα ποτάμια. Υπάρχει λοιπόν έντονη ανησυχία, γιατί έχει ανέβει επικίνδυνα η στάθμη του νερού, χωρίς όμως ευτυχώς να έχουμε σοβαρές ζημιές, παρά μόνο κάποια εισρωή υδάτων σε σπίτια και κάποιες επιχειρήσεις, όχι σοβαρές όμως, χωρίς να έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές όμως, λόγω του νερού που έχει μπει μέσα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα, και έχουμε μαζί μας και πάμε και στον μετεωρολόγο του σταθμού μας, τον Τάσο Αρνιακό. Θα τον έχουμε σε λίγη ώρα μαζί μας, καθώς όπως ακούσαμε από τον Ανδρέα, στην Κρήτη επικρατεί κόκκινος συναγερμός. Προβλέπεται ότι έως και το μεσημέρι της Κυριακής θα βρέχει καταρακτοδός. Οι τόνοι νερού που θα πέσουν σε 4 ημέρες αναστρέμα, όπως ενημερωθήκαμε πριν από λίγο, θα έπεφταν υπό φυσιολογικές καιρικές συνθήκες σε 6 μήνες και ο κίνδυνος πλημμυρών στο νησί είναι ορατός.

0: Μέχρι να καταφέρουμε να εντοπίσουμε τον Τάσο Αρνιακό, να αλλάξουμε κλίμα, την προσδοκία ότι μεγαλύτερος αριθμός οφειλετών του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ θα σπεύσει να τακτοποιήσει παλαιά χρέη με χαμηλότερη μηνιαία δόση, έχουν γεννήσει οι αλλαγές που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στην υφιστάμενη ρύθμιση, αυξάνοντας τις 72 δόσεις αποπληρωμής σε 120. Το ελάχιστο ποσό καταβολής και το επιτόκιο παραμένουν στα ίδια επίπεδα. Ωστόσο, η ρύθμιση περιλαμβάνει πλέον και νεότερες οφειλές, ενώ καθίσταται πιο ευέλικτη για τους οφειλέτες. Όλα τα μυστικά της θα μας αποκαλύψει τώρα η Σύση Σταυροπιεράκου.
1: Η νέα ρύθμιση για το ιδιωτικό χρέος που επανασχεδιάστηκε μετά το μικρό ενδιαφέρον για το υφιστάμενο καθεστώς των 72 δόσεων, αλλά και για να ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα της αγοράς, διευρύνει τόσο τον αριθμό των δόσεων όσο και το χρονικό όριο των οφειλών που μπορούν να υπαχθούν, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα σε όσους βρίσκονται ήδη στη ρύθμιση των 72 δόσεων να μεταπηδήσουν στο νέο σχήμα. Το επιτόκιο της ρύθμισης, όπως ανέφερε η Ελισάβετ, διαμορφώνεται στο 5,84%. Η μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής μειώνει μεν τη μηνιαία δόση, αυξάνει όμως το συνολικό κόστος των τόκων, γιατί απλώνεται το χρέος στο χρόνο.

0: τώρα στις 120 δόσεις μπορούν να υπαχθούν οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2024, με το προηγούμενο
1: όριο. Χρόνο
0: ακριβώς,
1: μετά δηλαδή.
0: Μετά, οπότε μπορούν να υπαχθούν και οι οφειλές ενός έτους και δεν βρίσκονταν σε ενεργή ρύθμιση μέχρι και χθες 30 Σεπτεμβρίου. Όπως είπα, δυνατότητα μετάβασης έχουν περίπου 33.000 οφειλέτες, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ενταχθεί σε 72 δόσεις. Μιλάμε για οφειλέτες και του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων. Ένας μικρός αριθμός σε σχέση με τον αναμενόμενο. Με την αίτησή τους μπορούν να μεταφέρουν το υπόλοιπο της οφειλής στο νέο καθεστώς και να το επιμερίσουν σε περισσότερες μηνιαίες δόσεις. Για να ενταχθεί λοιπόν κάποιος σε 120, θα πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η οποία να πούμε ότι παίρνει παράταση μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2027, θα πρέπει να μην έχει άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές, να έχει εξοφλήσει ή ρυθμίσει τα χρέη που δεν μπορούν να ενταχθούν στις 120 δόσεις, να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων 5 ετών και να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.
1: Τώρα,
0: δηλαδή, επί της, στην πράξη, οι οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 και μετά, για να το διευκρινίσουμε, θα πρέπει πριν από την αίτηση είτε να έχουν εξοφληθεί είτε να έχουν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση.
1: Πότε μπορεί να χαθεί η ρύθμιση για έναν οφειλέτη ΣΥΣΥ?
0: Το βασικό είναι ότι αν για 2 μήνες δεν πληρώσει τη ρύθμιση, τότε θα τη χάνει.
1: Έχουμε κάποια παραδείγματα να δώσουμε έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος τι αλλάζει.
0: Ακριβώς. Για κάποιον που έχει οφειλεί 5.000 ευρώ, η μηνιαία δόση, να πούμε ότι με βάση το νέο καθεστώς ανέρχεται στα 55 ευρώ. Στο τέλος των 10 ετών ο οφειλέτης θα έχει καταβάλει συνολικά περίπου 6.500 ευρώ, εκ των οποίων οι 1.600 αντιστοιχούν σε τόκους. Ενώ για ένα χρέος 10.000 ευρώ η μηνιαία δόση ανέρχεται σε 110 ευρώ και το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί στο τέλος της δεκαετίας ήταν περίπου τις 13.200 ευρώ, με τις δόσεις να καλύπτουν τις 3.200 ευρώ.
1: Τώρα, την ίδια ώρα, ΣΥΣΥ, έρχονται νέες ρυθμίσεις για τους servicers. Θα προβλέπονται αυστηροί κανόνες, συγκεκριμένες προθεσμίες και πραγματική λογοδοσία. 3 είναι από ό,τι φαίνεται τα στοιχεία που μεταβάλλουν πλήρως τον τρόπο λειτουργίας τους.
0: Ναι, μιλάμε, Ελισάβετ, για ένα βελτιωμένο πλαίσιο για τη ρύθμιση όσων χρεών είναι εκτός εξοδικαστικού μηχανισμού. Το νέο πλαίσιο προβλέπει αυστηρές προθεσμίες αλλά και τσουχτερά πρόστιμα προς τους servicers που δεν τηρούν τις νέες προθεσμίες. Τους υποχρεώνουν να απαντούν μέσα σε 3 μήνες έτοιμα διμερούς ρύθμισης, ενώ η συνολική διαδικασία θα πρέπει να κλείνει το αργότερο σε 6 μήνες και η προκαταβολή να μην υπερβαίνει το 15% της οφειλίας. Να θυμίσουμε ότι σήμερα η προκαταβολή που μπορεί να ζητήσει ο πιστωτής για να συμφωνήσει με τον οφειλέτη σε πρόταση ρύθμισης μπορεί να ξεπερνά το 30% και να φτάνει ακόμα και το 50% της οφειλίας.
1: Είναι πολύ μεγάλη διαφορά, ναι.
0: Ακριβώς. Παράλληλα, ο οφειλέτης έχει δικαίωμα πλήρους ανάλυσης του χρέους του εντός 45 ημερών με αναστολή της τοκοφορίας σε περίπτωση που δεν του δοθούν τα στοιχεία από τους services, ενώ ενισχύεται και η προστασία όσων τηρούν τη ρύθμισή τους, προβλέποντας ότι καταγγελίες, κατασκέσεις και πληστηριασμοί καθίστανται άκυροι όταν ο πιστωτής ή ο servicer παραβιάζει τους νέους κανόνες.
1: Και να κλείσουμε με την τρίτη παρέμβαση που ανακοινώθηκε, ήταν η αναμενόμενη δηλαδή η επιδότηση στα καύσιμα κίνησης από το κράτος και από τα δηληστήρια.
0: Ακριβώς όπως το είπε, ήταν αναμενόμενη επιδότηση. Το ενδιαφέρον είναι ότι η επιδότηση που ανακοινώθηκε θα διαρκέσει έως τις 15 Οκτωβρίου. Τότε στις 14, μία μέρα νωρίτερα, μαζί με τις ανακοινώσεις για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, θα δούμε και τι θα γίνει ξανά με το πετρέλαιο κίνησης. Δηλαδή, αν θα παραταθεί, πόσο θα παραταθεί ή αν σταματήσει εφόσον η κατάσταση εξελίσσεται ομαλά η επιδότηση. Το πόσο φτάνει στα 20 λεπτά μαζί με την επιδότηση δηλαδή κράτους και δηληστηρίων, ενώ τα δηληστήρια επιδοτούν και την αμόλυπτη βενζίνη κατά 10 λεπτά.
1: Να ευχαριστήσουμε τη Σύση Σταυροπιεράκου και να πούμε εμείς ότι σε διεθνές επίπεδο φαίνεται ότι η πίεση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης μπαίνει σε νέα φάση. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γαλλία, Ιταλία, Ιρλανδία και Βρετανία εξετάζουν το ενδεχόμενο αποδέσμευσης αποθεμάτων ντίζελ την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ ζητεί από την Ευρώπη να διοχετεύσει μεγάλες ποσότητες καυσίμου στην αγορά προκειμένου να συγκρατηθούν οι διεθνείς τιμές. Υπήρχε επίταση της κρίσης, οπότε εξετάσαμε τα δημοσιονομικά στοιχεία και καταλήξαμε στις 120 δόσεις, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
2: Είχαμε πράγματι παρουσιάσει ένα πλαίσιο 72 δόσεων πριν από ένα μήνα. Έγινε συζήτηση στο Υπουργείο Οικονομικών, βάλαν κάτω τα στοιχεία, είδαμε ότι υπάρχει επίταση της κρίσης. Εξετάστηκε το δημοσιονομικό κόστος και διαπιστώθηκε ότι πράγματι μπορούμε να περάσουμε σε αυτή τη ρύθμιση για τις 120 δόσεις υπό το φως όλων των τελευταίων εξελίξεων. Τώρα, η αντιπολίτευση λέει τα δικά της, δεν αποκλείεται ενίοτε να λέει και κάποια πράγματα σωστά, όπως έχει υποθεί άλλωστε και οι δείκτες του ρολογιού δύο φορές την ημέρα δείχνουν τη σωστή ώρα, ακόμα και αν είναι σταματημένο το ρολόι. Σημασία έχει να κάνουμε το σωστό, θα ήμασταν σε τελείως λάθος κατεύθυνση αν ήμασταν αδιάφοροι και ανάλκητοι. Αλλά θα ήμασταν επίσης σε τελείως λάθος κατεύθυνση αν ήμασταν λαϊκιστές και ανεύθυνοι.
1: Τις νέες ρυθμίσεις για τους σέρβισερς σχολίασε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, τονίζοντας ότι το πλαίσιο παραμένει ευνοϊκό για τους σέρβισερς και όχι για τους οφειλέτες.
3: Το όλο πλαίσιο με κάποιες μικρές βελτιώσεις με τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν παραμένει ευνοϊκό για τους σέρβισερς και για τις τράπεζες και όχι τόσο για τους οφειλέτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα που εμείς μπορούμε να διακρίνουμε. Εάν δεν υπάρξουν εποπτικοί μηχανισμοί, ό,τι και νομοθεσία να κάνουν και όποια μέτρα και να πάρουν, πέφτουν στο κενό. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
4: Πάντως επειδή
3: η αρμογή είναι για μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και η επιβολή κυρώσεων στην πραγματική συμπεριφορά που είναι διάχυτη.
5: Και πριν περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική κόντρα που πυροδότησαν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για τη στήριξη των νοικοκυριών, να γυρίσουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας και στην κακοκαιρία στην Κρήτη και να πάμε στο μετεωρολόγο του σταθμού μας, Τάσο Αρνιακό. Στην Κρήτη, Τάσο, επικρατεί κόκκινο συναγερμός. Προβλέπεται ότι έως και το μεσημέρι της Κυριακής θα βρέχει καταρακτοδός. Οι τόνοι νερού που θα πέσουν σε 4 ημέρες αναστρέμα θα έπεφταν, όπως διαβάζουμε, υπό φυσιολογικές καιρικές συνθήκες σε 6 μήνες. Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες?
6: Δυστυχώς τα πράγματα είναι δύσκολα, καθώς το νερό θα πέφτει συνέχεια στην Κρήτη. Πρέπει να σου πω ότι ήδη σε 12 ώρες έπεσε 3,5 φορές το νερό στα Ανόγια όσο πέφτει ολόκληρο τον Οκτώβριο. Στον Τερμιάδο 2 φορές όσο πέφτει όλο τον Οκτώβριο. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Λασίθι, 3 φορές όσο πέφτει όλο τον Οκτώβριο. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι έχει γίνει και από ό,τι φαίνεται αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί. Αύριο θα έχουμε λιγότερες ποσότητες νερού. Το Σάββατο όμως κορυφώνεται η υδρόπτωση, καθώς φαίνεται ότι θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη πτώση νερού βροχής από ό,τι σήμερα. Την Κυριακή κάτι λιγότερο. Θέλω να πω δηλαδή ότι βρισκόμαστε στον κόκκινο συναγερμό που δεν πρόκειται να λήξει και όλα αυτά βεβαίως ενδεχομένως να δημιουργήσουν εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα. Στην υπόλοιπη χώρα, ιδιαίτερα στα δυτικά και τα βόρεια, ο καιρός θα είναι ιδηλιόλουστος, με λίγες νεφώσεις, όμως από το Βόλο και κάτω, από το Πήλιο και κάτω, θα έχουμε συννεφιές με βροχές, ήπιες βροχές όμως θα έλεγα, συμπεριλαμβανομένες και της Αττικής αυτές τις βροχές. Έτσι λοιπόν για αύριο περιμένουμε στην Αττική ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, κάτι σαν σήμερα δηλαδή, με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας και έντασης, βοριάδες 4 με 5, στα νυχτά 7 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως από 16 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, χωρίς βροχή όμως, συννεφιά δηλαδή, με λίγο ήλιο, ασθενείς ανέμου στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 11 έως 25-26 βαθμούς Κελσίου.
5: Να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι οι ισχυροί βοριάδες που μας είπε ο Τάσος Αρνιακός προκαλούν προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Τα πλοία δεν αναχωρούν από τη Ραφίνα και το Λαύριο. Τροποποιήσεις δρομολογίων έχουμε και στον Πειραιά και οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Και να πάμε τώρα στην πολιτική κόντρα που πυροδότησαν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο για λαιλασία του εισοδήματος των πολιτών. Μίλησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, επαναλαμβάνοντας το αίτημα για μείωση του ενιαίου φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Για προεκλογικά φιλοδορήματα έκαναν λόγο τα υπόλοιπα κόμματα. Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα. Αναφορικά με τις χθεσινές εξαγγελίες Μητσοτάκη, στο ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον εκτιμούν ότι αποδεικνύουν πως η Νέα Δημοκρατία σύρεται πίσω από την ατζέντα που έχει βάλει το ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, με ημίμετρα όμως και με κολοβές ρυθμίσεις. Το είπε πάρα πολύ γλαφυρά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς. Ο πρωθυπουργός είπε, αν ήταν μικρός, στην ηλικία εννοούσε, και αντέγραφε και θα κοβόταν στο μάθημα και θα τον έπιαναν. Γιατί ενώ προσπαθεί να ακολουθήσει την ατζέντα που βάζει το ΠΑΣΟΚ και να φανεί ότι ανταποκρίνεται, στην πραγματικότητα αυτό που φέρνει είναι ένα ημίμετρο, καθώς οι 120 δόσεις δεν έχουν καμία σχέση με τις 120 δόσεις τις οποίες έχει ανάγκη η αγορά. Εμείς μιλάμε για 120 δόσεις με κούραμα τόκων και προσαυξήσεων και εκείνος τις φέρνει χωρίς κούρεμα. Δηλαδή, αυτό που θέλει να πει είναι ότι παραμένουν οι τόκοι, οι οποίοι μπορούν να έχουν μπει σε πάρα πολύ μεγάλα διαστήματα. Αυξάνει το εύρος ΜΕΤ, αλλά με επιτόκιο 5,84%, ενώ ο εξωδικαστικός έχει 3%. Τώρα, αυτό όσον αφορά στις 120 δόσεις, από το βήμα της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα θα αναφερθεί σε δύο τροπολογίες. Δύο τροπολογίες με τις οποίες στην πραγματικότητα ρίχνει το γάντι στην κυβέρνηση, με τη μία τουλάχιστον, προκειμένου να την οθήσει να θεσμοθετήσει μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε βενζίνη και πετρελαιοκίνησης, την ώρα που προκύπτουν πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ εξαιτίας της διεθνούς τιμής του πετρελαίου που βρίσκεται πάνω από τη τιμή που είχε υπολογιστεί στο δημοσιονομικό σχεδιασμό της χώρας. Στην πραγματικότητα, με το προτινόμενο αυτό μηχανισμό από το ΠΑΣΟΚ, τα πρόσθετα αυτά έσοδα θα επιστρέφονται στους καταναλωτές μέσω της προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης που έχει προτείνει και τελικά με μειωμένη τιμή στην Αγγλία, χωρίς να υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Δεν είναι κάτι που το σκέφτηκαν στο ΠΑΣΟΚ, είναι κάτι που υλοποιείται ήδη στην Ιταλία και δείχνει να αποδίδει, γι' αυτό και λένε ότι θα μπορούσαμε να το κοπιάρουμε. Η δεύτερη τροπολογία της πράσινης κοινοβουλευτικής ομάδας προτείνει την κατάργηση χορήγησης μόνιμων αδειών διαμονής επενδυτή, τη λεγόμενη Golden Visa δηλαδή, μέσω απόκτησης ακίνητης περιουσίας, τον αναπροσανατολισμό των επενδυτικών κινήτρων προς την εθνική οικονομία και την επιχειρηματικότητα με την Angel Visa. Είναι κάτι που έχει ξαναμιλήσει γι' αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και εφαρμογή της απαγόρευσης βραχυχρόνια μίσθωση σε ακίνητα υφιστάμενων Golden Visa όταν έρθει η ώρα της πενταετούς ανανέωσης. Τώρα, στο ίδιο μήκος κύματος, ασκώντας πάρα πολύ σκληρή κριτική, με αφορμή όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα του Υπουργικού Συμβουλίου, έχουν κινηθεί και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, κάποια φέρνουν και εκείνα προτάσεις νόμου, όπως αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, για το ιδιωτικό χρέος και θεωρούν ότι εκεί βρίσκεται η λύση και όχι σε αυτό που προτείνει ο Πρωθυπουργός.
5: Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Τσουκαλάς που μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
7: Πρώτα απ' όλα, ο Πρωθυπουργός, αν ήταν μικρός στην ηλικία, μάλλον όταν αντέγραφε και κοβόταν στο μάθημα και τον πιάνανε. Ενώ προσπαθεί να ακολουθήσει την ατζέντα που βάζει το ΠΑΣΟΚ, προσπαθεί στην ουσία να φανεί ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλ Milky Cake 4 τεμαχίων 2.05. Με βγάλ Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1.88. Μίλκο γάλα με κακάο 1.02. Μπανάνες εισαγωγής 1.29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: This region here is the heart of the beast. Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Ρίσμα 92.
7: Που ναι, με μπορεί δημοσιονομικά να το κάνει και τα έσοδα να μην επηρεάζονται πάρα πολύ. Αλλά από την άλλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε περίτρανα ότι βάζει τους αριθμούς πάνω από τους ανθρώπους.
8: Στη νέα πρόκληση της Άγκυρας, τώρα που βγάζει και πάλι το Roots Race στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή τη φορά η αποστολή του συνδέεται με τον σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου ανάμεσα στην Τουρκία και τα κατεχόμενα της Κύπρου. Γι' αυτό το λόγο έχει εκδώσει και Ναύτεξ, με την οποία δεσμεύει περιοχή που εκτείνεται από τις τουρκικές ακτές μέχρι τη θαλάσσια περιοχή της Κερίνιας. Ο Νίκος Νανούρης είναι μαζί μας.
9: Ελισάβετ, χθες το βράδυ ο υδρογραφικός σταθμός της Ατάλειας με Ναύτεξ που εξέδωσε ενημερώνει πως το Oruch Race, το ερευνητικό σκάφος μαζί με τρία ακόμη ερευνητικά σκάφη, βγαίνουν ξανά στην Ανατολική Μεσόγειο στο πλαίσιο της Ναύτεξ που εξέδωσε η Άγκυρα για έρευνες από μια περιοχή νότια των τουρκικών ακτών και συγκεκριμένα από την περιοχή Αναμούρ που είναι ανάμεσα στην Αντάλεια και στη Μερσίνη και με η οποία Ναύτεξ θα φτάνει δεσμεύει μια περιοχή μέχρι και την κατεχόμενη Κύπρο και συγκεκριμένα την θαλάσσια περιοχή της Κερίνιας. Είναι μια ναύτεξη η οποία τίθεται ισχύ από σήμερα μέχρι και τις 25 Οκτωβρίου και είναι στο πλαίσιο, όπως είπες και εσύ, της κατασκευής ενός υποθαλάσσιου αγωγού που έχει συμφωνήσει η Τουρκία με το ψευδοκράτος από τον Ιούλιο, που έχει στόχο να εξασφαλίσει τις ενεργειακές ανάγκες του ψευδοκράτους. Αλλά υπάρχει ένας ευρύτερος στόχος πίσω από αυτό το έργο. Ελισάβετ, η Τουρκία θέλει πιθανόν τυχόν κοιτάσματα που βρεθούν στην Ανατολική Μεσόγειο να αξιοποιηθούν, να μεταφερθούν ως φυσικό αέριο στη Τουρκία και από εκεί η Τουρκία να καταστεί ένας ενεργειακός κόμπος προς την Ευρώπη.
8: Ναι, ενισχύονται από ό,τι φαίνεται οι δεσμοί με την τουρκοκυπριακή διοίκηση και να πούμε, Νίκο, ότι εδώ και χρόνια λειτουργεί υποθαλάσσια υποδομή μεταφοράς νερού από την Τουρκία προς το βόρειο τμήμα του νησιού. Σε παρόμοια πρότυπα πάει να δημιουργήσει και αυτή την σύνδεση για τον αγωγό φυσικού αερίου.
9: Ακριβώς την ίδια ώρα, Ελισάβετ, ενώ έχουμε αυτές τις κινήσεις από την Τουρκία, είχαμε και την παρέμβαση και από το Υπουργείο Άμυνας, το οποίο καταρχάς σχολίασε τη στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Μίλησε για αφού ανέφερε χαρακτηριστικά ότι παρακολουθεί πολύ προσεκτικά τις συγκεκριμένες ενέργειες, σχολίασε ότι οι εξοπλιστικές δραστηριότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι στρατιωτικές συνεργασίες που κάνει με άλλα κράτη, με τρίτες χώρες, ουσιαστικά βλάπτουν την εμπιστοσύνη, βλάπτουν το κλίμα σταθερότητας στο νησί, ενώ έκανε λόγο για προκλητικές κινήσεις και από την Ελλάδα και από την Κυπριακή Δημοκρατία.
8: Πάντως, Νίκο, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας παρενέβηκε στο θέμα της ηλεκτρικής διεθνής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και ούτε λίγο ούτε πολύ μας λέει ότι δεν θα έπρεπε να κάνουμε καμία απόντηση χωρίς να έχουμε συντονιστεί με την Άγκυρα προηγουμένως.
9: Για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, Ελισάβετ, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ρωτήθηκε για την ηλεκτρική και το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και επανέλαβε την ίδια θέση. Ότι δηλαδή χρειάζεται συντονισμός προκειμένου να πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο έργο. Σύμφωνα πάντα με το διεθνές δίκαιο, όπως αναφέρω χαρακτηριστικά, κάθε είδους δραστηριότητα πόντης καλωδίων ή αγωγών ή ακόμη και επιστημονικής έρευνας που πρόκειται να διεξαχθεί στην υφαλοκρηπίδα μας, λένε χαρακτηριστικά στο Υπουργείο Άμυνας, πρέπει να συντονίζεται εκ των προτέρων με τη χώρα μας και συμπληρώνουν ότι η Τουρκία δεν θα δεχτεί καμία μη εξουσιοδοτημένη ενέργεια στη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι υπάγειες θέσεις της Τουρκίας που ακούμε τις τελευταίες ώρες όσον αφορά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης στην Ελλάδα.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
10: Υπό τον Πρωθυπουργό συνεδρίασε νωρίτερα το ΚΙΣΕΑ. Στην ατζέντα βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία, αλλά και εξοπλιστικά ζητήματα. Ο Χρήστος Μαζανίτης μας ενημερώνει αναλυτικά. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση, Χρήστο?
11: Όχι, η συνεδρίαση έχει μετατεθεί, έχει πάει για τις 5.30 το απόγευμα. Να. Οπότε και αναμένεται να δώσει το παρόν και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος επιστρέφει αυτή τη στιγμή μαζί με τον αρχηγό ΓΕΘΑ Δημήτριο Χούπη.
10: Από την Κύπρο.
11: Κύπρο, εκεί όπου πραγματοποιήθηκε η παρέλαση για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της Νήσου. Στο επίκεντρο λοιπόν αναμένεται να βρεθεί η κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα. Εκεί θυμίζουμε ότι υπάρχει σε εξέλιξη η επιχείρηση Ασπίδες, με την ελληνική πλευρά να έχει πιέσει την Ευρώπη για να στείλει περισσότερα πλοία. Αυτή τη στιγμή τρεις είναι οι χώρες οι οποίες συμμετέχουν με πλωτά μέσα, και είναι η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία με τρεις φρεγάτες, ενώ φαίνεται ότι με αυτή η πίεση που έχει ασκηθεί φαίνεται να αποδίδει καρπούς, καθότι δύο χώρες έχουν εκφράσει την καταρχάς θετική τους γνώμη να συμμετέχουν και να συμμετάσχουν και αυτές με πολεμικά πλοία. Επίσης, ένα άλλο θέμα το οποίο θα συζητηθεί είναι η παράταση της παραμονής των Patriot στην Σαουδική Αραβία, στην περιοχή Γιαμπού. Θυμίζω ότι από το 2021 βρίσκεται εκεί η ελληνική πυροβολαρχία, αλλά βρίσκονται στην ατζέντα και εξοπλιστικά προγράμματα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα από αυτά έχει να κάνει και με το θέμα των πέντε υποβρυχίων του πολεμικού ναυτικού, δηλαδή τα κλάση Παπανικολής και το Άννα και το εξυγχρονισμένο Ωκεανός, ενώ στην ατζέντα θα βρεθεί και το θέμα το μεταναστευτικό. Είναι ένα θέμα το οποίο πάντα βρίσκεται μέσα στην ατζέντα του ΚΙΣΕΑ.
8: Μέχρι δύο προτάσεις για τη διαχείριση του μεταναστευτικού προσέρχεται η Ελλάδα στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται ο έκτακτος μηχανισμός για τη διαχείριση μεταναστευτικών κρίσεων, αλλά και η επιτάχυνση των επιστροφών μέσω των λεγόμενων return hubs σε τρίτες χώρες. Ο Βαγγέλης Αρετέος από τις Βρυξέλλες θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
12: Το κεντρικό επιχείρημα της Αθήνας Ελισάβετ είναι ότι το υπάρχον Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης δεν επαρκεί όταν μια χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πραγματικά έκτακτη κρίση, όπως για παράδειγμα εκείνη που αντιμετώπισε η Ελλάδα στον Εύρο το 2020 ή σήμερα η Ισπανία στη Θέουτα. Έτσι, σήμερα στο ενεξελίξει Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων, η Αθήνα προτείνει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για περιπτώσεις ευνίδιων μαζικών μεταναστευτικών ροών και την επιτάχυνση των επιστροφών μεταναστών, των οποίων τα αιτήματα ασύλου έχουν απορριφθεί μέσω των λεγόμενων return hubs σε τρίτες χώρες. Αυτό που επιμένει και αποσαφηνίζει η Αθήνα είναι ότι αυτή η πρόταση δεν είναι αντικατάσταση του νέου συμφώνου μετάνασης και ασύλου, ναι, αλλά είναι ένα πρόσθετο εργαλείο κρίσης. Το σύμφωνο αυτό εφαρμόζεται από τις 12 Ιουνίου και προβλέπει ήδη έκτακτη χρηματοδότηση, επιχειρησιακή βοήθεια και ορισμένους μηχανισμούς για περιπτώσεις πίεσης ή εργαλειοποίησης μεταναστών. Η Αθήνα υποστηρίζει όμως ότι υπάρχουν καταστάσεις ακραίας πίεσης, τις οποίες απαιτείται ταχύτερη και πολύ ισχυρότερη ευρωπαϊκή αντίδραση. Αυτό που ξέρουμε, Ελισάβετ, σίγουρα είναι ότι η πρόταση έχει ήδη μπει επισήμως στην ευρωπαϊκή ζήτηση.
8: Έχουμε συμμάχους σε αυτή την πρόταση, Βαγγέλη?
12: Υπάρχουν χώρες που βρίσκονται στο νότο της Ευρώπης, είναι Ιταλία, Ισπανία και Κύπρος, είναι και οι χώρες που δέχονται και τις μεγαλύτερες αυτές πιέσεις, και έχουμε βεβαίως και άλλες χώρες με τις οποίες η Ελλάδα βρίσκεται σε μια άτυπη συμφωνία, κυρίως για το θέμα των επιστροφών, όπου εκεί μαζί με τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Δανία και την Αυστρία η Ελλάδα έχει ήδη δημιουργήσει μια άτυπη ομάδα πέντε χωρών που επιχειρεί να προωθήσει ένα κοινό μοντέλο επιστροφών για όσους μετανάστες και πρόσφυγες έχουν απορριφθεί από τις υπηρεσίες ασύλου.
8: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Φωτιά έχουν πάρει τα φοιτητικά ενίκια τον Αύγουστο. Οι μέσες ζητούμενες τιμές σε όλη τη χώρα κατέγραψαν άνοδο 5,3%.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
16: Μεθαύριο, φανούλα μου.
15: Σίγουρα?
16: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
15: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
16: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
15: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
17: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
16: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
18: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
19: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
20: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
21: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Δρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
23: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς «Ιστορίες φόνων», μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Δεν έχει φρένο το ράλι ανόδου στις τιμές των ακινήτων, με αποτέλεσμα χιλιάδες νοικοκυριά να βιώνουν τον εφιάλτη έβρεσης προσιτής φοιτητικής κατοικίας. Νέα έρευνα καταδεικνύει ότι στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη οι ιδιοκτήτες ζητούν χρυσάφι από τους υποψήφιους ενοικιαστές, με τη μέση ζητούμενη τιμή να είναι αυξημένη πάνω από 5%. Οι τιμές έχουν ξεφύγει. 635 ευρώ μηνιαίως κοστολογούν ένα μικρό διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας και 550 ευρώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Μέρη Παπακωνσταντίνου.
2: Δεν έχει σταματημό η ανιούσα στα φοιτητικά ενίκια. Βασίλη, τον Αύγουστο του 2026 μειώθηκε πανελλαδική αύξηση 5,3% στις τιμές ενοικίασης, έναντι του περσινού αντίστοιχου μήνα, με το Κολωνάκι και το Λυκαβητό να αποτελούν και την ακριβότερη περιοχή της Αθήνας, με μέση ζητούμενη τιμή τα 17 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Ωστόσο, οι μέσες ζητούμενες τιμές διαμορφώνονται πλέον στα 12,8 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο στην Αττική και στα 10,9 ευρώ το τετραγωνικό στη Θεσσαλονίκη, αναγκάζοντας έτσι τους φοιτητές να αναζητούν μικρότερα σπίτια ή εναλλακτικές γειτονιές. Στην Αττική, για παράδειγμα, η άνοδος κινείται από το 1,5% και ξεπερνάει το μέσο όρο του 5,3%, φτάνοντας σε 7,3% ανάλογα με την περιοχή. Αν και η μέση ζητούμενη τιμή κινείται στα 12,8 ευρώ το τετραγωνικό, ωστόσο ανάλογα με την περιοχή φτάνει πολύ ψηλότερα, όπως για παράδειγμα Κολωνάκι και Λυκαβητό, τα 17 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, η Κουκάκη Μακρυγιάννη με τιμή μεγαλύτερη από 16 ευρώ, διαμορφώνοντας το ενίκιο για μια καρσονιέρα πάνω από 635 ευρώ το μήνα, Βασίλη, όταν οι γονείς αναζητούν ενίκιο για τους φοιτητές τους κάτω από τα 500 ευρώ.
1: Μέρη, μόλις έκανα την πράξη για 40 τετραγωνικά, ένα μικρό σπιτάκι, ούτε καν καρσονιέρα, ζητούν 680 ευρώ.
2: Ακριβώς, και έχουμε συνηθίσει να τα λέμε καρσονιέρες, ενώ, Βασίλη, είναι πάρα πολύ συνηθισμένο το φαινόμενο πλέον να είναι πολύ μικρότερα τα τετραγωνικά και πλέον να περιορίζονται σε 35, τα 40 δηλαδή και τα 50 που κάποτε θεωρούσαμε μικρά, τώρα είναι πολυτέλεια. Σημαντικές αυξήσεις έτσι είχαμε και σε παραδοσιακές φοιτητικές γειτονιές, όπως είναι στο Ζωγράφου, ο οποίος παραμένει στην κορυφή της ζήτησης, σε αντίθεση με το Μέτς και τη Νέα Σμύρνη, όπου εκεί βλέπουμε μια μικρή υποχώρηση τιμών. Και αυτό, βέβαια, να συμπληρώσω ότι επειδή υπήρχε μια πολύ μεγαλύτερη αύξηση, άρα πάνε λίγο να κατέβουν για να εξορθολογιστούν. Είπαμε για τις ψηλές τιμές, όμως έχουμε και άλλες γειτονιές, όπως είναι και η Ψέλιπα, τη Σιωνίκη, εκεί οι τιμές παραμένουν λίγο πιο προσιτές. Στη Θεσσαλονίκη πάλι έχουμε μια ανάλογη εικόνα. Οι αυξήσεις στις φοιτητικές περιοχές κυμαίνονται από 4 ως 7,5% και οι τιμές στα 10,9 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Ωστόσο, στο κέντρο, 40 εκκλησίες και Τριανδρία, βλέπουμε ότι εκεί κρατούν τα σκύπτρα της ακρίβειας. Το μέσο ενίκιο για μια καρσονιέρα ξεπερνά τα 550 ευρώ. Ενώ η Σταυρούπολη εκεί έχει λίγο ακόμα πιο οικονομικές λύσεις. Οι τέτοιες αυξήσεις καταγράφονται σε Εύωσμο και Άνοπολη, που φτάνει το ψηλότερο όριο, ενώ μια πτώση έχουμε στη Χαριλάου που έκανε την έκπληξη. Να πούμε όμως και στην υπόλοιπη περιφέρεια, όπως στα Χανιά και το Ρέθυμνο, εκεί η τουριστική πίεση εκτοξεύει το κόστος και φτάνοντας στα 13 και πλέον ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, που μαζί με την Κέρκυρα δείχνουν ότι η έβριση στέγης και στην περιφέρεια γίνεται μια εξαιρετικά ακριβή υπόθεση και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις να έχουν και ακριβότερα από την Αθήνα να ζητούν κάποιοι λόγω του τουρισμού. Εντυπωσιακές αυξήσεις βλέπουμε και σε Αγρίνιο και σε Χαλκίδα. Συχνά οι τιμές ξεπερνούν σε κόστος ακόμα και περιοχές και εκεί και μεγάλων πόλων, ενώ Λαμία, Κοζάνη, Δράμα και Ιωάννινα έχουν φθηνότερα ενίκια. Και βέβαια, οι ζητούμενες τιμές οδηγούν και το τελικό κόστος πολύ ψηλότερα, Βασίλη, ειδικά αν προσθεθούν κοινόχρηστα και λογαριασμοί ενέργειας.
1: Απαιτούνται μεγάλες μειώσεις για να φτάσουμε να μιλάμε για εξορθολογισμό. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μέρη Παπακωνσταντίνου.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα, νέες λεπτομέρειες έρχονται στη δημοσιότητα για το θρίλερ στην πτήση της Fly Dubai προς το Tel Aviv, με τον Νετανιάχου να δηλώνει ότι η επέμβαση των επιβατών απέτρεψε μία νέα 11η Σεπτεμβρίου. Ο τραυματισμένος κυβερνήτης νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη Σαουδική Αραβία. Ο συγκυβερνήτης που φέρεται να τον μαχαίρωσε παραμένει υποκράτηση και τα κίνητρά του διερευνώνται, ενώ η Fly Dubai ανέστειλε τις πτήσεις από και προς το Ισραήλ. Η Τζέννη Κρυθαρά είναι μαζί μας με όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
4: Η Fly Dubai σε επίσημη δήλωσή της ανέφερε πως δεν έχει εντοπίσει ακόμα το κίνητρο του συμβάντος την ώρα που το Ισραήλ κάνει λόγο για τρομοκρατική τζιχαντιστική επίθεση. Μάλιστα, οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν πως ο συγκυβερνήτης ήθελε μία νέα 11η Σεπτεμβρίου. Οι Ισραηλινές αρχές επιχειρούν τώρα να εξακριβώσουν με ποιον τρόπο δόθηκε άδεια στους συγκεκριμένους πιλότους, ποια στοιχεία για την ταυτότητα των μελών των πληρωμάτων είχαν γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων και αν οι αρμόδιοι έκριναν τις πτήσεις γνώριζαν ότι πρόκειτο για υπηκόους του Ομάν. Ο Ινδός πιλότος, ο οποίος είχε αναδειχθεί σε ήρωα, ανέφερε πως ο Ομανός συγκυβερνήτης είχε ενταχθεί στο δυναμικό της εταιρείας πριν 8 μήνες. Τον χαρακτήρισε θρησκευτικό εξτρεμιστή, ανέφερε ότι προσευχόταν υπερβολικά και ότι αρνούνταν να κάνει χειραψία με γυναίκες και πως όταν το μαχαίρωσε ο συγκυβερνήτης, τρεις επιβάτες κατάφεραν να τον δέσουν χρησιμοποιώντας zip ties και ακουστικά και έτσι του έσωσαν τη ζωή αλλά και όλων των υπολείπων στο αεροσκάφος. Να πούμε βεβαίως πως όλοι οι επιβάτες της πτήσης επέστρεψαν ασφαλείς στο Ισραήλ με νέα πτήση.
3: Τώρα, εντύπωση προκαλεί, Τζέννη, η πληροφορία ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, διέταξε την Ιρανική Αντιπροσωπεία να εγκαταλείψει τις Ηνωμένες Πολιτείες τη στιγμή που οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν βρεθεί από ό,τι δείχνουν όλα σε αδιέξοδο.
4: Η Ιρανική Αντιπροσωπεία είχε ως επικεφαλής τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Αμπάς Αραχτή. Αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις Ηνωμένες Πολιτείες τη στιγμή που, όπως είπες, οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν βαλτώσει. Ο Αραχτή και οι υπόλοιποι Ιρανοί αξιωματούχοι αναχώρησαν από τη Νέα Υόρκη με αρχικό προορισμό την Ντόχα. Λίγες ώρες αφότου έλαβαν αυτή τη διαταγή αποχώρησης. Μια κίνηση που, όπως υποστηρίζουν τώρα, σκόπευαν ούτως ή άλλως να πραγματοποιήσουν και οι ίδιοι σύντομα. Πάντως, η κίνηση του Μάρκο Ρούμπιο μετέτρεψε αυτή την αποχώρηση σε δημόσια απέλαση, μια εξαιρετικά συνήθιστη διπλωματική κίνηση.
1: Και να περάσουμε σε μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο με τον Θεοδόση Πάνου. Θεοδόση, οδηγός ταξί, έτρεχε με 206 χιλιόμετρα την ώρα στην Αττική Οδό και σαν να μην έφτανε μόνο αυτό, μετέδιδε απευθείας την πράξη του σε δημοφιλές μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Εντοπίστηκε βέβαια μετά από ανώνυμη καταγγελία που διαβιβάστηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αστυνομία.
5: Ο οδηγός που έκανε την ανώνυμη καταγγελία φαίνεται ότι έβλεπε μπροστά του ή μάλλον είδε να τον προσπέρασε ο οδηγός ταξί, ο οποίος έτρεχε ουσιαστικά με 206 χιλιόμετρα, τόσο μετρήθηκε. Άλλωστε αυτό φάνηκε και από το βίντεο που τραβούσε, γιατί έκανε live μετάδοση εκείνη την ώρα για το κατόρθωμά του, γιατί είναι κατόρθωμα να τρέχεις με 206 χιλιόμετρα στην Αττική Οδό, πιστεύοντας ότι δεν υπάρχουν κάμερες. Ούτως ή άλλως τον είχαν δει κάμερες, βοήθησε βεβαίως και η ανώνυμη καταγγελία, καθώς είχε συγκρατήσει και τον αριθμό ο άνθρωπος και τον έδωσε. Όταν πια συνελήφθη, διαπίστωσαν ότι δεν είναι άγνωστος προς την τροχία και ιδιαίτερα προς την ειδική ομάδα που πραγματοποιεί τις λεγόμενες διαδικτυακές περιπολίες, καθώς ο άνθρωπος αυτός έχει απασχολήσει επίσης για υπερβολική ταχύτητα και αλκοόλ, αλλά ακόμα και για επικίνδυνες προσπεράσεις. Έχει δηλαδή ένα παρελθόν. Είναι ένας άνθρωπος που υποτίθεται ότι είναι επαγγελματίας, εισαγωγικά παρακαλώ πολύ η λέξη, και ότι θα πρέπει και η υποχρέωσή του είναι να μεταφέρει τους επιβάτες του, πάβαλα πελάτες, με ασφάλεια στον προορισμό του. Βέβαια ο συγκεκριμένος μόνο αυτό δεν είχε στο μυαλό του, αλλά έχουν εντύπωση θα κάνει πάρα πολύ καιρό να ξαναπιάσει τη μόνη, καθώς θα έχει να τα πει με τον εισαγγελέα.
3: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με τον ντέρμπι κορυφής στον όμιλό μας στο Nations League, στην Τούμπα, Ελλάδα εναντίον Ολλανδίας.
6: Καλό μήνα, έχοντας δύο νίκες σε εισάρισμα παιχνίδια, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου καλείται απόψε στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο Τούμπα, αντιμετωπίζοντας την Ολλανδία, να συνεχίσει την καλή πορεία της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Χωρίς τον τραυματία Γιώργο Βαγιανίδη θα παραταχθεί η ελληνική ομάδα. Στην κατάμεστη Τούμπα αναμένεται 30.000 θεατές να είναι απόψε στο γήπεδο. Η Ελλάδα είναι στην καλύτερη στιγμή της, ανέφερε ο προπονητής της Ολλανδικής ομάδας, ο Τσάβη, προσθέτοντας: δεν τη φοβόμαστε όμως, τη σεβόμαστε σαν ομάδα. Δύο σημαντικές απουσίες έχει η Ολλανδία, εκτός τραυματίας Φαν Χέκε, ο αμυντικός της Τότεναμ, και ο επιθετικός της Λίβερπουλ, ο Χάπκο. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρωτήθηκε στην συνέντευξη τύπου για την κριτική που ασκήθηκε σε ό,τι αφορά τη χρησιμοποίηση παιχτών όπως ο Κουρμπέλης, λέγοντας:
7: ζούμε με αυτό χρόνια νομίζω και θα ζήσουμε και τα υπόλοιπα 20 χρόνια. Δεν θα αλλάξει θέμα, δεν θα αλλάξει ο νοοτροπία μας. Είμαστε συναισθηματικοί, πώς να το κάνουμε. Αν κερδίζουμε είναι όλα καλά, αν δεν κερδίζουμε δεν είναι τίποτα καλό και πρέπει να αδειάζουμε το χώρο. Είναι τρόπος λειτουργίας, είναι κάτι που Από τη μία πλευρά είναι δύσκολο να το διαχειρίζεις, θέλεις πραγματικά πολλά πράγματα να μπορείς να διαχειρίζεις αυτές τις καταστάσεις και όσον αφορά τους προπονητές, όσον αφορά και τους ποδοσφαιριστές το ίδιο. Αλλά απλά συνετίζεις αυτό. Εκείνο που για ποιο λόγο είναι καλό είναι ότι σε κρατάει πάντα σε μία εγρήγορση.
6: Ελλάδα 6 βαθμοί, Ολλανδία 4, στη Γερμανία και έναν βαθμό χωρίς βαθμούς η Σερβία. Η κατάταξη του ομίλου απόψε στον άλλο αγώνα 10 παρατέταρτο, η Γερμανία παίζει με τη Σερβία. Πάμε στην εθνική μας ομάδα των Ελπίδων. 6 το απόγευμα στη Λιβαδιά αντιμετωπίζει την Λετωνία για τα προκριματικά του Euro 2027. Θέλει νίκη για να κλειδώσει την πρόκληση στα τελικά. Στο μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα. Στην Ιταλία ο Ολυμπιακός στις 9.30 απόψε αντιμετωπίζει τη Βίρτους Μπολόνια για την τρίτη αγωνιστική. Εκτός ο Μιλουτίνοφ κανονικά ο Κόρι Τζόζεφ. Τέσσερα Παναθηναϊκός κέρδισε άνετα 102-79 τη γαλλική Βίλερμπαν στο Telecom Center του ΑΚΑ. Αύριο παίζει με τη Μακάμπι Τελαβίβ που έχασε 109-93 από την Πεσίκτας Φραντζίσκο 19 πόντι. Πολύ καλός ο Λευτέρης Ματζούκας με 16 πόντους. Να ακούσουμε τι είπε ο νεαρός άσος των Πρασίνων.
8: Προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ από την πρώτη στιγμή που έχω αρχίσει να παίζω μπάσκετ. Προσπαθώ να δουλεύω όσο πιο σκληρά μπορώ. Πάντα παίζω για την ομάδα, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, να κερδίζει η ομάδα. Στην ομάδα που είσαι, να τη βοηθάς να κερδίζει είτε με πόντους είτε με το οτιδήποτε, τέλος πάντων, στο παρκέ και έξω από αυτό. Βρισκόμαστε σε ένα τεράστιο σύλλογο, τεράστια η φανέλα, η εμπειρία των ανθρώπων γύρω από το σύλλογο. Εγώ προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο κάθε μέρα για να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει. Ο coach, ό,τι μου λέει, προσπαθώ να το μετουσιώσω μέσα στο παρκέ. Προσπαθώ να παίξω όσο πιο σκληρά μπορώ.
1: Για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου, μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
9: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Ψυχικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Θησίο μέχρι Γκάζη και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάληρο.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr εικόνες βιβλικής καταστροφής στην Κρήτη από την κακοκαιρία. Νεκρός εντοπίστηκε 80χρονος κτηνοτρόφος.
3: Και στο enikos.gr αποκάλυψη βόμβα από τη Δόμνα Μιχαηλίδου για τις κοινωνικές κατοικίες. Δήμοι αντιδρούν και δεν μας αφήνουν να αξιοποιήσουμε ακίνητα, λέει υπουργός.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 57 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Μαρία Χριστοδούλου.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
10: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο, ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
11: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
10: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Lenor αέρες φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Finish ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Zeva Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και Tena και Libres σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
14: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park. Ένας κύρος που μιλάει.
15: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
16: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
19: Πάμε σε γραμμή, ναι.
20: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
19: Πολλά γκολ.
20: Γκολ, στο βολέι.
19: Ποιο βολέι?
20: Ποιο ματς?
19: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
20: Μισό.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκρας.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη, τα σκουπίδια, τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
7: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

0: Ένας υπέροχος Λουκία, καλησπέρα, Σταμάτης Κόπατας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα πριν από 4 χρόνια.
1: Και ένα καταπληκτικό τραγούδι.
0: Καταπληκτικό. Ένα όνειρο απατηλό θα μπορούσε να είναι και τίτλος πολλών όσων ζούμε και συμβαίνουν σήμερα. Η υπέροχη στίχη της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, αυτή ξεκινώ, διότι είναι αξεπέραστη και η μουσική του Απόστολου Καλδάρα.

0: Ο άρχοντας της πίστας ήταν ο Σταμάτης Κόκοτας, τον είχα γνωρίσει. Η Λουκία έφυγε στα 85 του, λίγο πάλεψε στο Ασκληπείο της Βούλας, τότε ήταν 1η Οκτωβρίου του 22.
1: Και τη φωνή, έτσι.
0: Τη φωνή.
1: Κοίταξε, μοναδική.
0: Σήμα κατά τεθέν οι φαβορίτες του, ποιος δεν τη στιγμάται.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, ένα πολύ καλό παιδί. Και τραγουδούσε ως τελευταίες μέρες της ζωής του. Άφησε πίσω του την τελευταία του σύζυγο, τρία παιδιά, ανάμεσά τους το Δημήτρη, που χάσαμε, έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου.
1: Πριν από
0: ένα μισή μήνα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Είμαστε εδώ στον Real FM, 4 λεπτά μετά τις 3, 1η Οκτωβρίου. Φτάσαμε στον Οκτώβριο, Λουκιά. Μπαμπαμ, πέρασε
1: ο
0: Σεπτέμβριο. Καλό μήνα
1: σε όλες και σε όλους.
0: Αν και δεν ξεκίνησε καλά ο μήνας, ξεκίνησε με ακραία καιρικά φαινόμενα. Όπως είχαν προβλέψει οι μετεωρολόγοι, πρέπει να σου πω ότι όλη νύχτα μετέφεραν ειδικές δυνάμεις, βάρκες στην Κρήτη. Δηλαδή, φαινόταν ότι θα έχει μεγάλη καταστροφή και ακόμα δεν έχει ρίξει τίποτα, λένε οι μετεωρολόγοι. Ως το Σάββατο θα έχουμε τα ακραία φαινόμενα. Ήδη πρέπει να σου πω ότι έχουμε ένα νεκρό κτηνοτρόφο και μάλιστα τον έχουμε, Λουκία, στην περιοχή που είχαν χαθεί δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο. Είναι στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Είναι στην κοινότητα Καρίνες, θέση Καβαλάρης, Άγιος Βασίλειος. Θυμάσαι που είχαν χαθεί δύο πυροσβέστες που κάηκαν στο αυτοκίνητό του, στη μεγάλη φωτιά.
1: Γενικά η Κρήτη επλήγει πάρα πολύ από την κακοκαιρία. Δηλαδή είχαμε θέματα και στο Ρέθυμνο και στα
0: Ζωνιανά
1: και στον Άγιο Νικόλαο βέβαια και στις πολλά θέματα και στο Ηράκλειο.
0: Η μεγαλύτερη ζημιά έχει γίνει στο Μυλοπόταμο, εκεί έχει φουσκώσει ποτάμι, έχει κοπεί στα δύο γέφυρα, εκεί κινδύνευσαν δύο άνθρωποι που ήταν επιβάτες σε αυτοκίνητο, το οποίο αν δεις την εικόνα βρέθηκε ανάμεσα, έχει κοπεί η γέφυρα, έχει ανοίξει και το αυτοκίνητο άκιο είχαν, σφινώθηκε, δεν έπεσε. Άρα το ζευγάρι αυτό σώθηκε διότι βγήκαν από τραυματισμένοι από το αυτοκίνητο που θα μπορούσε για λίγα χιλιοστά μπρος ή πίσω να ανοίξει κι άλλο η γέφυρα, να πέσει στο ποτάμι και να πνιγούν. Είναι πάρα πολύ δύσκολες ώρες. Οι μεγαλύτερες καταστροφές είναι στον ορεινό Μυλοπόταμο και ιδιαίτερα στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια και τον Αξό. Είναι ορεινά χωριά. Έχω πάει εκεί πάνω το Ρέθυμνο.
1: Είχαμε μπαράζ 112 για αποφυγή μετακινήσεων από χθες.
0: Βέβαια. Πολλά 112. Είναι κυρίως στο Ρέθυμνο, αλλά και στον Άγιο Νικόλαο και στο Ηράκλειο, στην μεγάλη κοινότητα Μινώα Πεδιάδας. Αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε χάσει ένα κτηνοτρόφο και ότι έχει ρίξει, πρέπει να σου πω μέχρι στιγμής, 271 τόνους νερού αναστρέμα στα Ανόγια. Είναι πάρα πολύ νερό. Είναι το νερό 2-3 μηνών στην Κρήτη αυτό. Στο Τζερμιάδο, το οροπέδιο του Λασιθίου, 202 τόνους νερού αναστρέμα. Μέσα στον Άγιο Νικόλαο, 143. Στην Ασή Γωνιά, στα Χανιά, αν όλη Κρήτη, από Χανιά μέχρι Άγιο Νικόλαο, 110. Και στο μεταξοχώριο Ηρακλείου, 104 τόνους νερού αναστρέμα. Είναι πάρα πολύ νερό και πολύ αέρας, Λουκία.
1: Και επίσης, βέβαια, γιατί έχουμε ραφίνα λαύριο, είχαμε απαγορευτικό απόπλου λόγω του αέρα.
0: Ξέρεις που είναι οι πιο ισχυροί άνεμοι που έχουν καταγραφεί ισχυρότερες ρηπές ανέμων? Δεν θα το βρεις. Στην Αθήνα. Βέβαια. Έχουμε 126 χιλιόμετρα την ώρα ρηπές στην Πεντέλη. Είναι πιο πολύ από την Τίνο που έχει 101 χιλιόμετρα την ώρα, από τη Χίο που έχει 100 και από την Κόρινθο που έχει 92 και στην Πάρνηθο 89. Είναι πάρα πολύ δυνατός ο αέρας. Έτσι θα πάμε όλη τη βδομάδα μέχρι την Κυριακή. Θα είναι μια βδομάδα, θα έλεγα, μπήκε ο Οκτώβριος φθινοπορεινά, αλλά σε πολλές περιπτώσεις άρωμα χειμώνα. Διότι είναι πολύ δυνατοί οι βοριάδες, τσουχτερό το κρύο και τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Μην κοιτάς τους 22, 23, 24 που έχει το μεσημέρι. Κοίτα το πρωί νωρίς και τη νύχτα πόσους έχει. Και εδώ φτάσαμε στο πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Και πάντως έχει αρχίσει και το κρύο πάντως. Εγώ το νιώθω δηλαδή νωρίς φέτος. Έχει μια ψυχρούλα, ναι.
0: Αυτό είπα αυτό. Όχι ψυχρούλα, κρύο έχει,
1: ναι,
0: το βράδυ
1: και
0: νωρίς το
1: πρωί. Ακριβώς.
0: Ναι. Και πρέπει να σου πω ότι εδώ φτάσαμε στο πετρέλαιο, Λουκία μου. Δεν θα φτάναμε. Ή στο αέριο ή στο ρεύμα.
1: Δεν
0: θα πρέπει να ανοίξουμε και το.
1: Θα αρχίσουμε σιγά σιγά να ανοίξουμε. Δηλαδή, εγώ νιώθω μία. Ακόμα και στο που δεν μένω. Μένω νότια. Δηλαδή, δεν μένω πουθενά. Μία να κρύο το νιώθει το βράδυ.
0: Λοιπόν, εδώ πρέπει να σου πω ότι μιλούσε το πρωί με τον κύριο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών. Θα φιλοξενήσουμε την άλλη εβδομάδα. Αλλά νωρίτερα μιλούσα και με την επικεφαλής. Υπάρχει, ξέρεις, ένωση εταιριών που εκδίδουν τα κοινόχρηστα. Σαν να είναι η επικεφαλής των διαχειριστών. Είναι στη Θεσσαλονίκη η έδρα της. Της μιλούσα λοιπόν, λέω για πείτε μου να κάνω ρεπορτάζ, τι γίνεται. Μου λέει αφήστε τα. Φέτος είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, διότι με αυτές τις τιμές, εδώ πέρσι με 1100 δεν αγόραζε κανένας, πόσο μάλλον αν ανοίξουν έτσι, ο τόνος θα έχει 2.400. Δεν το συζητάμε, Λουκία, δεν θα βάλει κανείς πετρέλαιο. Αν πέσουν, ο κύριος Τσάπαλος έλεγε ότι με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, με την επιδότηση 14 Οκτωβρίου θα έχουμε ανακοινώσεις, 15 ανοίγει η αγορά. Θυμίζω ότι στο πετρέλαιο είναι και χαμηλά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο θέρμανση, είναι 28 λεπτά ανά λίτρο. Και το πιο χαμηλό που μπορεί να πέσει είναι 1,5 νομίζω ή 2. Άρα ακόμα και αν βάλουμε όλη την επιδότηση, καλύπτει τη μείωση του ειδικού φόρου. Δεν περισσεύει πολύ όπως είναι η βενζίνη. Εδώ λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι, αν καταγράψουμε ότι πέρσι τέτοια εποχή είχε 1.100 ευρώ τα 1.000 λίτρα, φέτος αν ανοίξει με 1,90 ή με 2 πάμε 80% πάνω, στόχος της κυβέρνησης που ο κύριος Τσάπαλος είναι, κάτω από 1,70. Και του είπα, συγγνώμη, 1,70 σχέση με το 1.100 είναι 65-70% πάνω. Ναι, αλλά θα δώσουμε εμείς το δηληστήριο, θα έρθει και το επίδομα θέρμανσης, όχι πετρελαίου, είναι για όλες τις μορφές θέρμανσης, και αέριο και ρεύμα, δικαιούνται επίδομα θέρμανσης, θα είναι αυξημένο σε όλους οριζόντια, χωρίς κριτήρια. Το θέμα είναι όμως αυτό που μου έλεγε και η επικεφαλής των γραφείων που εκδίδουν τα κοινόχρηστα, ότι αυτό το επίδομα, Λουκία, καταβάλλεται 21-22 Δεκεμβρίου, που σημαίνει ότι πρέπει να έχεις βάλει με διαφορές πετρέλαιο, να καταθέσεις τα τιμολόγια για να το πάρεις. Πού θα βρουν τα λεφτά οι συνταξιούχοι να βάλουν πετρέλαιο, Λουκία? Πού θα τα βρουν?
1: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το μέγιστο θέμα. Όχι μόνο οι συνταξιούχοι.
0: Εγώ
1: σκέφτομαι και τους ανθρώπους, οι μισθωτοί όλοι. Και επίσης σκέφτομαι και τους ανθρώπους που ζουν σε περιοχές που θα κληθούν πολύ νωρήτερα από εμάς ενδεχομένως στην Αθήνα.
0: Στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Στη Βόρεια Ελλάδα. Σε περιοχές
0: Θεσσαλία, έτσι,
1: που ειδικά είναι πάρα πολύ κρύο.
0: Εκεί λοιπόν.
1: Πού θα τα βρουν? Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να πρέπει να το έχουν προμηθευτεί ήδη. Ή αν δεν το έχουν προμηθευτεί ήδη, να βάλουν άμεσα πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε 73% πάνω σχέση με πέσει το πετρέλαιο θέρμανσης. Συμφωνώ. Θα επιδοτηθεί, θα πέσει στο 50, στο 40. 40% δεν έχει ψηθεί ούτε σύνταξη ούτε μισθός.
1: Πάλι θα είναι ψηλά. Πάλι θα είναι ψηλά.
0: Είναι έως 47% πάνω. Το ρεύμα και το αέριο σε σχέση με πέρσι, δηλαδή γύρω στο 45 κατά μέσον όρο. Δεν βγαίνει αυτός ο λογαριασμός. Και τι θα κάνει κάποιος, θα παγώσει, θα καίει η μαγκάλη? Δεν είναι εύκολο, δεν υπάρχει παντού αυτή η δυνατότητα. Καυσόξυλα είναι 5% πάνω, και αυτό το ψάξα σε σχέση με πέρσι. Αλλά εγώ σε διαβεβαιώ ότι με το που θα ανοίξει η αγορά και θα πιάσουν τα κρύα, θα γίνουν ανάρπαστα τα καυσόξυλα και πρώτον θα τεθεί θέμα πληρότητας και δεύτερον αύξηση της τιμής, γιατί ό,τι έχει ζήτηση ανεβαίνει η τιμή. Άρα είναι το μεγάλο πρόβλημα του φετινού χειμώνα η θέρμανση. Δεν είναι το μόνο, γιατί ήδη έχουν αρχίσει τα όγραφα από την Κυριακή ο Δημήτρης Χριστούλιας, και το ξαναβλέπω σήμερα ότι στέλνουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης θερμοκαταλόγους με ανατιμήσεις. Γαλακτοκομικά, που εκεί από 11 μέχρι 15,

0: 11 λεπτά κοντά μετά τις 3. Έτσι.
1: Εννοείται, 11 λεπτά μετά τις 3 εδώ κοντά σας. Θα είμαστε μέχρι τις 5 τουλάχιστον. Κοντά μας η Δήμητρα Ιπανανού φυσικά στο τιμόνι της εκπομπής όπως κάθε μέρα. Η Κατερίνα Ιβουτσά στη ρύθμιση του ήχου και στο τηλεφωνικό κέντρο Εφράζης η Παράσχη. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 και τα email σας studio@papakirialfm.gr. Σήμερα η καλεσμένη μας Νίκο πολιτική.
0: Είπαμε να ανοίξουμε το αυτό, ναι, το κεφάλαιο.
1: Να ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο σήμερα, ναι, να
0: και
1: ακούσουμε
0: Δημοκρατία και Πασόκ
1: τις διάφορες, όλες τις απόψεις,
0: ναι,
1: ακριβώς.
0: Διότι τι τροφοδοτεί την αντιπαράθεση σήμερα είναι οι ανακοινώσεις των οικονομικών μέτρων. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά στα καύσιμα, το ντίζελ, η επιδότηση από 15 πάει στα 20 λεπτά, είναι συν 5 λεπτά. Σωθήκαμε?
1: Όχι.
0: Η βενζίνη παραμένει
1: επίσης
0: στα 10, περιμένουμε το πετρέλαιο. Το δεύτερο 120 δόσεις.
1: Ναι.
0: Που είναι
1: και
0: σημαντικό.
1: Επίσης την πολιτική αντιπαράθεση την τροφοδοτεί και το θέμα Φλωρίδη. Βλέπω έχουν βγει τα μαχαίρια. Εκατέρωθεν.
0: Ναι. 120 δόσεις. Μέτρα προστασίας δανειοληπτών απέναντι στους σέρβισες. Ποιοι είναι οι σέρβισες? Είναι οι εταιρείες στις οποίες έχουν ξεφορτώσει οι τράπεζες τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια των κόκκινων δανείων και καλούνται να κάνουν διαπραγμάτευση με τους δανειολήπτες. Είναι άνθρωποι σε δύσκολη κατάσταση για ρύθμιση, για πληστηριασμό. Εδώ έχουν ξασαλώσει οι εταιρείες αυτές. Ανακοινώθηκαν σειρά παρεμβάσεων. Ανακοινώθηκε. Το θέμα είναι πώς θα λειτουργήσουν. Αλλά το πιο δημοφιλές θέμα από το πρωί συζήτηση είναι 120 δόσεις. Εδώ, Λουκή, έχω να σου πω πάρα πολλά πράγματα και είναι αυτό όντως αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης, διότι
1: ναι,
0: θυμάσαι ότι το ζητούσαν όλοι.
1: Ναι, 120 δόσεις βέβαια το ζητούσαν, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν μπορούν να μπουν όλοι. Το ζητούσαν, αλλά δεν μπορούν να μπουν όλοι.
0: Λοιπόν,
1: αυτό είναι το μεγάλο
0: θα
1: θέμα.
0: Θα σου απαντήσω αμέσως γιατί το έψαξα. Πριν όμως θέλω να σου πω δύο πράγματα που επίσης συζητιούνται. Είναι η επιστολή Μητσοτάκη στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Δεν ξέρω τι έχεις να μου πεις για τη γνώμη σου για την Ούρσουλα.
1: Το, νομίζω το είπαμε και χθες λίγο αυτό. Το ανοίξαμε το θέμα.
0: Το δεύτερο κομμάτι, όχι αυτό που έχουμε πολύ συζητήσει, δηλαδή αφήστε μας να μειώσουμε τους φόρους, δεν σας ρωτάμε γι' αυτό στα καύσιμα και αφήστε μας να χάσουμε τα λεφτά αυτά από τους φόρους. Το δεύτερο κομμάτι, δηλαδή πόσο υπεραποδίδει η οικονομία. Άρα αυξάνω τα έσοδα από το ΦΠΑ και αφήστε μας να τα πάρουμε, να τα δώσουμε πίσω ένα ποσοστό στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Αυτό έχει σηκώσει πολλή συζήτηση, διότι σου θυμίζω ότι είναι αυτό που αρνούνται οι υπουργοί, λέγοντας τις συζητήσεις μας, όσοι το λένε λαϊκίζουν. Και εγώ τώρα ρωτώ και θα ρωτήσω και τον κύριο Κοντογιώργη που θα έχουμε σε λίγο μαζί μας, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, λαϊκίζει η Νέα Δημοκρατία όταν το ζητάει? Τόσο καιρό δεν απαντούσε. Θέλουμε να το κάνουμε, δεν μας αφήνει η Ευρώπη, θα προσπαθήσουμε. Αυτή την απάντηση παίρναμε, Λουκία?
1: Όχι, δεν παίρναμε αυτή την απάντηση. Παίρναμε άλλη απάντηση.
0: Ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι, εγώ επιμένω ότι.
0: 120
1: δόσεις. Μπορούν να μπουν οι 120 δόσεις.
0: Θα σου λέω
1: και
0: να με
1: μπορούν να μπουν σε αυτές τις 100. Ποιους καλύπτει η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων? Γιατί υπάρχουν οι παλιές οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, υπάρχει το επιτόκιο, υπάρχουν κρίσιμες ημερομηνίες. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Καταρχήν, αυτό είναι αντικαθιστά τις 72 δόσεις που απέτυχαν. Το παραδέχει και ο Τσάπαλος. Από 12 μέχρι 20.000 ήταν αυτοί που με κάποιο τρόπο εντάχθηκαν, πάρα πολύ λίγοι. Το μέτρο των 120 δόσεων αφορά και καλύπτει όσους είχαν λήξει πρόθεσμες οφειλές. Αυτές μπαίνουν εκεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2024.
1: Ναι, πρέπει
0: ήταν
1: να
0: 23.
1: Έχουν ρυθμίσει όμως, πρέπει να είναι.
0: Κάθε εδώ, περίμενε ένα. Ήταν
1: αυτό
0: μέχρι
1: αγκάθι.
0: 23 και πάει μέχρι 24. Από εκεί και πέρα, ό,τι χρωστάς, το βάζει στη ρύθμιση των 24 δόσεων, το καλύπτει αυτό. Λες χρωστάω 5.000 ευρώ, 10.000 ευρώ, 100.000 ευρώ. Στη ρύθμιση πληρώνει σε 3 μέρες την πρώτη δόση και μετά πρέπει να είσαι ενήμερος, δηλαδή
1: ενήμερος,
0: ένα μήνα να πληρώνει για
1: θέμα.
0: Να μπει στις 120 δόσεις. Απαγίως έτσι.
1: Όσοι δεν είναι ενήμεροι, δηλαδή δεν μπορούν να μπουν.
0: Σωστά. Επίσης υπάρχει και ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα για το επιτόκιο ότι είναι 5,84%. Οι ίδιοι με τη ρύθμιση των 24 δόσεων. Ρώτησε τον κύριο Τσάπαλο και θα ήταν αδικία για αυτούς που μπαίνουν, που είναι καλύτεροι, δεν είναι κακοπληρωτές, να βάλω, να ευνοήσω αυτούς που δεν πληρώνουν. Βέβαια η ένσταση είναι και άμα δεν έχουν, τι θα κάνουν? Θα μείνουν εκτός. Ναι, άμα δεν μπορούν, είναι πολύ ψηλό το επιτόκιο, το 5,84.
1: Και επίσης είναι αυτό που λέμε, 120 δόσεις χωρίς κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων.
0: Αυτό είναι η μεγαλύτερη ένσταση
1: αυτό
0: που
1: αυτό είναι
0: είπε.
1: Το θέμα. Αυτή είναι η ένσταση. Αν δεν γίνει κούρεμα τόκων και, προσαυξήσεων, πώς θα λυθεί το πρόβλημα?
0: Θα καταλήξει να αποπληρώσει τα διπλά. Αν
1: ακριβώς, θα αποπληρώσει τα διπλά και ενδεχομένως μπορεί να μην μπορεί κιόλας. Γιατί με τους τόκους και τις προσαυξήσεις το ποσό αυτό ανεβαίνει.
0: Φυσικά. Έχει απόλυτο δίκιο και γιατί ποσό μιλάμε. Είναι σοκαριστική αριθμή, Λουκία. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη είναι 238,6 δισεκατομμύρια και το 70%

0: 100, δηλαδή τα 160, είναι οφειλές σε εφορία και σε ασφαλιστικά ταμεία. Το συνολικό ιδιωτικό χρέος είναι 420 δισεκατομμύρια και αυξήθηκε κατά 22,1 δισεκατομμύρια. Ξέρεις, θα πει ότι χρωστάμε δύο ΑΕΠ μεταξύ μας. Οι πολίτες, ναι, στις τράπεζες,
1: στις
0: εφορίες, τα ταμεία, ο ένας τον άλλο. 420 δισεκατομμύρια ιδιωτικό χρέος. Είναι πάρα πολλά χρήματα. Και έτσι εξηγούνται όλα, βέβαια, πως δεν φτάνει τίποτα για κανέναν, γιατί ξέρεις, δεν ξεκινάει κανείς από το μηδέν. Δεν αρχίζει ο μήνας λέγοντας, εγώ τώρα έχω το σούπερ μάρκετ, τους λογαριασμούς και τα έξοδα κίνησης. Όχι, έχει πίσω. Τον κυνηγάνε χρέη από τα μνημόνια, από μια ατυχία επαγγελματική. Άρα, αν κουβαλάς τα χρέη και πρέπει οι μισές σου αποδοχές κάθε μήνα να πηγαίνουν σε αποπληρωμή αυτών των χρεών, δεν βγαίνει λογαριασμός με τίποτα, Λουκία. Με τίποτα δεν βγαίνει λογαριασμός, δυστυχώς. Και βέβαια το δημοφιλέστερο θέμα σύγκρουσης είναι, συγγνώμη, λένε Τσίπρας και Ανδρουλάκη στο Μητσοτάκη. Αυτά εμείς τα προτείναμε. Και μας έλεγες δεν γίνεται, τώρα δεν έχεις, τα κάνεις εσύ. Πώς ξαφνικά το κάνεις, μας μιμήσε. Και απαντάει η κυβέρνηση, θα δούμε τι θα απαντήσει ο κ. Κοντογιώργης, ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι δύναμη, όταν μπορούμε, κοστολογημένα, μετρημένα, τα κάνουμε. Δεν περιμένουμε εσάς να μας το προτείνετε, εμείς τα κάνουμε πρώτοι. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον συζήτηση
1: επίσης,
0: σήμερα με τις
1: πάντως, εγώ επιμένω ότι παραμένει στην πολιτική επικαιρότητα και το βλέπω και το θέμα Φλωρίδη. Διότι και από το ΠΑΣΟΚ καλούν να παραιτηθεί ο κύριος Φλωρίδης μετά τον κύριο Τσίπρα. Αφού ο κύριος Τσίπρας είπε να παραιτηθεί ο κύριος Φλωρίδης, τώρα το λέει και το ΠΑΣΟΚ.
0: Έχεις δίκιο. Τώρα, το άλλο μεγάλο θέμα είναι το φοβερό, το πρωτοφανές θρίλερ, η αεροπειρατεία. Η απόπειρα αεροπειρατείας μάλλον, στην πτήση από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ, της Fly Dubai, με 174 επιβάτες. Εδώ, μας τα είπε και ο Σταντέλος θες, αλλά αυτά που αποκαλύπτονται είναι ακόμα πιο συγκλονιστικά. Καταρχήν, ο Νετανιάχου υποψιάζεται ότι πίσω από τον επίδοξο αεροπειρατή και συγκυβερνήτη του αεροπλάνου, που είναι από το Ομάν, σου θυμίζω τις πολύ καλές σχέσεις Ιράν-Ομάν, όταν μιλάμε για στενά Ορμούζ, αυτοί οι δυο μιλάνε για να ελέγξουν το πέρασμα, Ομάν και Ιράν. Ο συγκυβερνήτης λοιπόν, άγνωστο πώς παρισέφρισε, γιατί υπάρχει συμφωνία με τη Fly Dubai να μην είναι από χώρες που είναι σε αντιπαράθεση με το Ισραήλ οι εθνικότητές τους. Ο συγκυβερνήτης λοιπόν μαχαίρωσε τον κυβερνήτη. Αν ο κυβερνήτης πριν λιποθυμήσει δεν προλάβαινε να φωνάξει βοήθεια, να πατήσει το 7500 που είναι αεροπειρατεία, άρα να κινητοποιηθεί το σύμπαν και να ανοίξει την πόρτα, η πόρτα δεν ανοίγει απ' έξω του κόκπιτ, ανοίγει μόνο από μέσα, από την 11η Σεπτεμβρίου. Γιατί αυτοί που το σχεδίασαν δεν υπολόγισαν μία λεπτομέρεια ότι ο αεροπειρατής μπορεί να είναι ο πιλότος. Αυτό καίει το σύστημα. Εδώ λοιπόν πρόλαβε ο κυβερνήτης, μαχαιρωμένος και αιμόφυρτος, να ανοίξει την πόρτα και να μπουν μέσα, και αποκάλυψε ο μαρτυριάρης Τραμπ ποιος έσωσε την κατάσταση. Ποιος λες να την έσωσε? Ποιος την έσωσε?
1: Ο μαρτυριάρης Τραμπ, μου αρέσει.
0: Ναι,
1: που
0: ναι, γιατί τα είπε ο Νετανιάχου και βγήκε 4 το πρωί και τα είπε. Δεν είναι κρατιέται. Με το που τα είπε, βγήκε στις κάμερες και τα είπε ο ίδιος. Δεν ήταν ο κύριος Νετανιάχου, ο Τραμπ ήταν. Λέει, μου είπε ο Μπίμπι ότι. Και αρχίζει και λέει τι έγινε, ναι. Τι έγινε? Ένας υδραυλικός, ο οποίος έτσι ήταν σωματώδης, στις πρώτες σειρές, κατάλαβε τι γίνεται, όρμηξε μέσα στο πιλωτήριο μόλις άνοιξε η πόρτα, εξουδετέρωσε τον μαχαιροβγάλτη συγκυβερνήτη. Α, και ο Σταντέλος μας σήμερα ότι έχει και τσεκούρι μέσα στο πιλωτήριο για λόγους ασφαλείας. Μπορεί να έγινε λοιπόν όχι με μαχαίρι που πέρασαν, αλλά με το τσεκούρι να τον χτύπησε τον κυβερνήτη. Σκέψου το, αυτό είναι συγκλονιστικό. Υδραυλικός λοιπόν, όχι ο Σάκης, ο υδραυλικός, έδωσε τη μάχη, εξουδετέρωσε τον συγκυβερνήτη, τον έδεσε με τα ακουστικά, παρακαλώ, δεν υπάρχει αυτό, και στη συνέχεια λέει, μια στιγμή τώρα βουτάμε, θα πέσουμε. Βλέπει το πιδόλι, είχε ξεκολλήσει από τις βουτιές το πιδάλιο, ενώ είχε αποκολληθεί από τον πίνακα. Δίνει μία, το ισιώνει και το αεροπλάνο οριζοντιώνεται. Και το ρώτησαν, αδελφέ, πού το ήξερες εσύ αυτό? Λέει, βλέπω μια σειρά στην τηλεόραση που είναι και αεροπορικά δυστυχήματα και έχω μάθει από εκεί. Το φαντάζεσαι?
1: Είδες λοιπόν, φοβερό. Αυτό είναι φοβερό, αυτό είναι φοβερό πραγματικά. Ναι. Δηλαδή, καμιά φορά πώς λέμε ότι οι ταινίες αντιγράφουν τη ζωή. Τώρα συνέβη και το ανάποδο. Η ζωή αντέγραψε σενάριο ταινίας.
0: Τώρα σκέψου ότι το αεροπλάνο έκανε βουτιά 5.200 μέτρα σε μερικά δευτερόλεπτα εκεί. Εάν δεν είσαι δεμένος, απλώς σκοτώνεσαι, γίνεσαι σκόνη. Ήταν μια συγκλονιστική περιπέτεια, θαύμα ότι έζησαν όλοι. Και από ό,τι φαίνεται, ο αεροπειρατής Παύλας κυβερνήτης ήθελε οπωσδήποτε να ρίξει το αεροπλάνο. Τώρα, ή ήθελε να το ρίξει σε κατοικημένη περιοχή, ή να το ρίξει σε μια πεδιάδα κάπου, να το διαλύσει. Σε κατοικημένη περιοχή δεν θα τον άφηναν τα Ισραηλινά μαχητικά. Μόλις τον έβλεπαν, θα το ρίχναν το αεροπλάνο. Αυτός είναι ο κανονισμός. Θα το ρίχναν, το κατέριφταν δηλαδή, για να μην φτάσει να προκαλεί στήματα στο έδαφος. Ένα συγκλονιστικό θρίλερ, το οποίο είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οι άλλες εξελίξεις έρχονται από το τουρκικό. Λουκία, εδώ οι Τούρκοι ξανά έβγαλαν το Rolls Royce.
1: Έτσι. Βέβαια, ναι,
0: βέβαια, το έβγαλαν το μεταξύ Τουρκίας και Κύπρου, εκεί που δημιουργούν οι Τούρκοι τον αγωγό που συνδέει την φυσικού αερίου την Κύπρο, τα κατεχόμενα της Κύπρου με την Τουρκία. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κάθε έξοδος του είναι μια προκλητική κίνηση από την πλευρά της Άγκυρας. Έχουμε ένα καλό όμως. Έγινε η ατζέντα για την Εθνοσυνέλευση του Οκτωβρίου και δεν μπήκε μέσα ο νόμος για τη Γαλάζια Πατρίδα. Κράτησε το αυτό.
1: Αυτό είναι τουλάχιστον, ναι, αυτό είναι καλό.
0: Είναι
1: αυτό
0: θετικό.
1: Είναι καλό.
0: Είναι
1: πραγματικά
0: θετικό.
1: Είναι καλό επίσης το ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Έχουμε και κάποια καλά νέα δηλαδή.
0: Ένα λοιπόν είναι αυτό, το καλό νέο είναι. Το άλλο νέο που μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, πριν σου πω το πάγιο νέο της Πέμπτης, θα δεις, είναι ότι οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες στην Τουρκία αποκαλύπτουν σχέδιο της κυβέρνησης να δημιουργήσει τεχνητά νησιά στο Αιγαίο. Πώς φαίνεται αυτό? Τεχνητά νησιά, όπως είναι το Palm Tree στο Ντουμπάι.
1: Ναι,
0: να χτίσει
1: ναι,
0: νησιά.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: και
1: να
0: πού είναι το πρώτο,
1: νησιά.
0: Πού θα χτίσει το πρώτο, αφού λέτε μπορούμε να πάρουμε τα πέρα, θα φτιάξουμε δικά μας. Πού είναι το πρώτο?
1: Για πες, πού θα το πρώτο? Στο Καστελόριζο. Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι, εντάξει, ναι, καλά. Θα
0: φτιάξουμε ένα νησάκι, να το πούμε Κάς 2.
1: Ναι, να το πούμε Κάς 2, κάτι. Καστελόριζο 2.
0: Τώρα, η πάγια ανακοίνωση της Πέμπτης.
1: Για
0: τρίτη κατά σειρά Πέμπτη, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας εκδίδει ανακοίνωση με την οποία θέτει θέμα καλωδίου. Δεν λέει θα μας ρωτήσετε, λέει να συντονιστούμε. Και ότι είναι περιοχές δικής μας δικαιοδοσίας και υφαλοκρηπίδας και έχουμε δικαιώματα και είμαστε σε ετοιμότητα. Πάλι τα ίδια. Άρα εδώ η μεγάλη εικόνα ότι έχουμε μια Τουρκία η οποία στέλνει μηνύματα τακτικά κάθε Πέμπτη για το καλώδιο, Πέμπτη ανακοινώσει του Υπουργείου Άμυνας, μην τολμήσετε να. Ταυτόχρονα όμως παίρνει πίσω τον νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Αυτό είναι η εικόνα Ερντογάν ΟΗΕ, το καλό παιδί. Επομένως έχουμε και το εσωτερικό μας, προσέχουμε, την Τουρκία δηλαδή, γιατί έρχονται και εκλογές και πρέπει ο Ερντογάν να δυναμώσει με τόσα οικονομικά σκάνδαλα και τεράστιες. Και τεράστια οικονομικά ανοίγματα.
1: Ναι, απλά είναι το θέμα ότι αυτό, ξέρεις, όλο αυτό εξάγεται. Όλα αυτά που κάνει ο Ερντογάν εξάγονται και μπορεί να έρθουν και προς τα δω. Δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχει μια λεπτή γραμμή του πώς όλο αυτό μας επηρεάζει ή όχι.
0: Κοίταξε, εκεί δίστανται οι απόψεις. Αν συμφέρει τον Ερντογάν αυτή τη στιγμή, με τόσους πολέμους γύρω-γύρω, να ανοίξει ένα άλλο πολεμικό μέτωπο. Από την άλλη, η Ελλάδα δεν είναι μόνη και έχει μαζί τη Γαλλία. Και εκείνη που ηγείται της διαδικασίας είναι η γαλλική εταιρεία Meridiam. Επομένως, δεν είναι απλό για τον Ερντογάν να τα βάλει και με τον Μακρόν και με τον Μητσοτάκη. Θα του σκεφτεί διπλά, αυτή είναι η γνώμη μου. Νομίζω ότι όταν φτάσει η στιγμή, θα είναι πιο χαμηλή η τόνη από ό,τι στην Κάσο πέρσι. Αλλά κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί. Λουκία, τι θα γίνει? Διότι αν φτάσει το καλώδιο εκεί το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο, και πούμε περνάμε, είναι διεθνή ύδατα και πει η Τουρκία, όχι, είναι τουρκολικό μνημόνιο, είναι δικαιοδοσία δικιά μας και στείλει και 5 φρεγάτες, εκεί ποια θα είναι η συνέχεια, κανείς δεν ξέρει. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε έτοιμοι για όλα, τίποτα άλλο. Και να μην πούμε μάμα μία, γιατί αν καταλάβουν ότι φοβόμαστε μετά...
1: Όχι βέβαια, να... αν καταλάβουν ότι φοβόμαστε, είναι αυτό που λένε, όσο νομίζουν ότι είσαι αδύναμος, τόσο πιο πολύ έτσι εντείνουν τις προσπάθειές τους.
0: Πώς μου το είχε πει ένας στρατηγός τα πρωινά που κάνουμε στο όπερ για το λειτουργικό, να τους δούμε και να γυαλίζει το μάτι μας. Πώς φαίνεται?
1: Για να μας φοβηθούν και
0: έτσι,
1: λίγο.
0: Έτσι, για να πούν, όπα, εδώ δεν είναι όπως πέρσι, εδώ μπλέξαμε. Και βέβαια δεν είναι οι Τούρκοι από εκείνους που θα φοβηθούν και θα φύγουν, έτσι. Δεν είναι απλό. Απλώς όντως το να περνάς ένα μήνυμα αποφασιστικότητας ότι είσαι έτοιμος για όλα, σε κάθε περίπτωση η αντίπαλη πλευρά το λαμβάνει υπόψη. Λοιπόν, αυτό το υπέροχο τραγούδι, το Mamma Mia, Άμπα, η αγαπημένη μου Άμπα, πάμε σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με την πρώτη μας συνέντευξη. Είναι η κυρία Λαλιώτου από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Θα ακολουθήσει η κυρία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Real FM.
2: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Νέου τύπου φωτοβολταϊκά που θα δίνουν ενέργεια ακόμα και σε δορυφόρους αναπτύσσονται από ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για τα λεγόμενα tandem cells ή αλλιώς διαδοχικές κυψέλες ηλιακής ενέργειας που μπορούν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της ηλιακής ακτινοβολίας σε διαφορετικά επίπεδα. Η τεχνολογία είναι απείρως πιο αποδοτική από αυτήν των πάνελ σιλικόνης και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ανάπτυξής της. Η πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση δορυφόρου με ηλιακή ενέργεια έχει προγραμματιστεί για το 2028, ενώ την επόμενη χρονιά, το 2029, σχεδιάζεται η εκτόξευση συνολικά 64 δορυφόρων που θα τεθούν σε χαμηλή τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
9: Λογαριασμοί.
8: Υγεία.
9: Σούπερ μάρκετ.
8: Υγεία. Meeting.
9: Υγεία.
8: Ενεργείο.
9: Υγεία. Υγεία.
8: Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.

0: 92.
1: Τα πλαίσια The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαρμπαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
6: Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι έως Αγίους Αναργύρους, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα, στη λεωφόρο Ποσειδόνος από Άγιο Κοσμά έως Καλαμάκι.

0: Υπέροχη μουσική επιλογή από την Κατερίνα Βουτσά. Επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 3. Ήταν θέμα 97,8. Εδώ στο Μαρούσι έχει πάρα πολύ βαριά συννεφιά. Δεν ξέρω αν βρέχει. Νωρίτερα δεν έβρεχε ακόμα. Αλλά νομίζω ότι ο καιρός είναι προς τη βροχή. Είναι πολύ βαριά, μαύρα, πυκνά σύννεφα. Εντάξει, 1η Οκτωβρίου έχουμε, καλό μήνα και πάλι. Φυσικό είναι να βγάλουμε
1: σιγά,
0: από το μυαλό μας.
1: Σιγά σιγά θα μπαίνουμε σε φθινοπορεινό mood.
0: Ναι. Έτσι, ένας ακροατής μας λέει υδραυλικός, MacGyver ο υδραυλικός. Για τον υδραυλικό, ο οποίος εξεντέρωσε
1: τον ερωτήτη. Που το θυμήθηκε το MacGyver,
0: ναι. Και ο Δημήτρης μας λέει για τον Κόκκο, δεν το ήξερα ομολογώ, ότι οι φαβορίτες του Σταμάτη Κόκκοτα έμειναν μέχρι τέλους για να καλύψουν το κομμένο αυτή από τα παιδικά του χρόνια. Δεν είχα ξανακούσει αυτήν την ιστορία, ομολογώ. Αν είναι έτσι, δεν το ξέρω. Ένα από τα πολλά λέει παιδιά που μεγάλωσαν στο ζωγράφου, μέσα στην κατοχή και μετά, μέσα στη φτώχεια, όταν τα παιδιά της γειτονιάς μαζί και ο Κόκκοτας τρώγανε στα σπίτια που κάποια μέρα είχαν φαγητό. 110 οικογένειες του ζωγράφου, όλοι γνωστοί. Δεν είχα ξανακούσει τα δύσκολα παιδικά χρόνια του Σταμάτη Κόκκοτα. Αυτό νομίζω τον κάνει διπλά πιο συμπαθή. Και πάντα είναι εδώ τα υπέροχα τραγούδια του για να μας τον θυμίσουν. Θα ξαναπώ, πέθανε σαν σήμερα, 1η Οκτωβρίου 2022, στο Ασκληπείο της Βούλας, σε ηλικία 85 ετών. Και μας έχει αφήσει υπέροχα τραγούδια που θα μας συνοδεύουν για πάντα.

0: Τώρα, επειδή λέγαμε και χθες, Λουκία, για αυτά που μαθαίνουμε κατόπιν εορτής στην Ελλάδα, πέφτουν από τα σύννεφα, πρέπει να χαθούν και ένας, δύο ή 57 άνθρωποι όπως τα Τέμπη. Δεν πρέπει. Δυστυχώς κανένας δεν πρέπει να χαθεί. Και μετά ανακαλύπτουμε πω. Δεν είχαμε ασφάλεια, δεν είχαμε πολλά. Τηλεδιοίκηση.
1: Δεν είχαμε τηλεδιοίκηση, για τα ιατρία σωστό
0: δεν κάναμε
1: θεσμικό πλαίσιο.
0: Σωστό, τίποτα
1: δεν κάναμε ελέγχους, ακριβώς. Για το φυσικό αέριο και για τις διαρροές στη Βιολάντα, παραδείγματος χάρη, και με το πρόσφατο περιστατικό, και εκεί προσπαθούμε να δούμε τι
0: γιατί
1: τρύπα
0: το
1: έχει δημιουργηθεί.
0: Αυτό. Από πότε λειτουργούσε παράνομα, χωρίς καμία άδεια, αυτή η κλινική, το τμήμα ογκολογίας στη Θεσσαλονίκη? Όχι από το 22, ξέρεις από πότε, Λουκία, λειτουργεί χωρίς άδεια. Από το 17.
1: Ναι, 17, πρωί, σχεδόν 10 χρόνια δηλαδή.
0: Και το πρωί μου διηγείται ένας άνθρωπος, πως έχασε τον αδελφό του καρκινοπαθή, στα 42 του, πήγαν, τους έστειλαν εκεί από το ΕΣΥ παρακαλώ, από το Θεαγένειο που είναι δίπλα, το πιστεύω αυτό, έστειλαν σε παράνομο ογκολογικό τμήμα ιδιωτικής κλινικής από τον δημόσιο τομέα. Ο άνθρωπος πήγε εκεί, δεν είχαν ούτε οξυγόνο να του δώσουν και πήγε έξω και αγόρασε φιάλη οξυγόνου ο αδελφός του και λίγες ώρες μετά πέθανε. 2017. Και γιατί τελικά έμενε ανοιχτή αυτή η κλινική, αν και ήταν παράνομη? Είχαν γνωμοδοτήσει το Συμβούλιο της Περιφέρειας, υπήρχε απόφαση να κλείσει από το 25, και τώρα που έχουν κληθεί ανομοτοί, περίπως ύποπτοι, οι άνθρωποι της Επιτροπής, ξέρεις τι λένε, πηγαίναμε και δεν τη βρίσκαμε. Συγγνώμη, Λουκία, τι δεν έβρισκαν την κλινική? Τι την κάνανε, τη βάζανε, την κρύβανε στην ντουλάπα? Μια κλινική, τι θα πει δεν βρίσκαμε την κλινική? Τι, εσύ το καταλαβαίνεις αυτό? Τι θα
1: όχι,
0: πει δεν βρίσκω? Καλά,
1: εδώ,
0: το μηχάνημα πεζοφέρεις δεν το βρίσκω. Το βάζω μέσα.
1: Το πάω από δωμάτιο σε δωμάτιο. Το βγάζω στο μπαλκόνι. Κλινική δεν φεύγει.
0: Έχει κόσμο, ασθενείς, γιατρούς, μηχανήματα, δωμάτια, κτίριο. Λοιπόν, καλησπέριζουμε την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τομεάρχη παιδείας και καθηγήτρια ιστορίας. Καλησπέρα σας, κυρία Λαλιώτου.
2: Καλησπέρα σας.
0: Θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο, επειδή είστε και άνθρωπος της κοινωνίας και πραγματικά πάντα και με την επιστημονική σας ιδιότητα έχει αξία η γνώμη σας. Γιατί συμβαίνει αυτό μονίμως στην Ελλάδα? Συνέβαινε και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί ΠΑΣΟΚ και επί Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει κάτι να συμβεί, κάποιοι άνθρωποι να χαθούν, κάτι τραγικό να γίνει για να ανακαλύψουμε πω δεν κάναμε ελέγχου στα ιατρία. Πω δεν υπήρχε ασφάλεια στα τρένα. Πάντα κατόπιν τραγωδίας γίνεται κάτι.
2: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο αναδεικνύεται και εγώ σας άκουγα προηγουμένως στο θέμα που παρουσιάζατε και είναι κανείς να τρομάζει μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερο. Αυτό που αναδεικνύεται είναι ότι στην χώρα μας έχουμε μία απουσία μηχανισμών ελέγχου, ελέγχου λειτουργίας.
0: Mm-hmm.
2: Ελέγχου όχι μόνο δηλαδή το τι είδους νόμοι υπάρχουν, αλλά και το πώς εφαρμόζεται η νομοθεσία στην πράξη, στο πεδίο. Υπάρχει λοιπόν μία απουσία και μία σταδιακή διάβρωση mm-hmm. όλων των μηχανισμών και απορρίθμιση όλων των μηχανισμών ελέγχου. Ξέρετε, με ακούτε έτσι σκεπτική, διότι αν μου επιτρέπετε, είναι στο ίδιο θέμα ένα άλλο παράδειγμα.
0: Για πείτε μας.
2: Παρακολουθώ σήμερα, μόλις τώρα δηλαδή διέκοψα από εκεί για να μιλήσουμε,
0: mm-hmm.
2: ένα πολύ σημαντικό συνέδριο το οποίο διεξάγεται στο Ινστιτούτο Γκέτε. Στην Αθήνα. Είναι το συνέδριο της ΑΛΤΕ που mm. είναι το Association of Language Testers in Europe.
0: Mm.
2: Και εκεί συμμετείχαν πολύ σημαντικοί ομιλητές και εγώ είχα μια ομιλία, μεταξύ των οποίων ήταν και ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ και ο πρόεδρος του...
0: Ο κύριος Παπαϊωάννου,
2: mm. με τον οποίο κάναμε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Mm. Το θέμα είναι το εξής. Έχουμε στη χώρα μας ένα παράδοξο. Και το οποίο το γνωρίζουμε όλοι, το γνωρίζουν και οι αρμόδιοι φορείς. Έχουμε μία πληθώρα φορέων που δεν έχουν ελεγχθεί και οι οποίοι παρέχουν πιστοποιητικά γλωσσομάθειας τα περίφημα B2, C2 κτλ. Σε διάφορες γλώσσες, πολλά εκ των οποίων γίνονται αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ και μεταφράζονται σε μόρια και σε διορισμό στο δημόσιο. Υπάρχουν πολύ σοβαρές καταγγελίες και αυτά παρουσιάστηκαν εκεί. Είναι μια πληθώρα αυτή η φορείς. Πολλοί από αυτούς είναι, τουλάχιστον όπως φαίνεται, μέσα τις διαφημίσεις τους για να θυμηθούμε και τα πρόσφατα τραγικά με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη, όπου διαφημίζουν ότι σε 2 μήνες μπορείς να πάρεις προφήσενση, το στέλνουμε και στο σπίτι κτλ. Τα ξέρουμε από πλευράς διαφημίσεων όλα αυτά, τα βλέπουμε και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί.
0: Αυτή είναι μη πιστοποιημένη φορείς.
2: Αυτοί είναι φορείς οι οποίοι, και αυτό αναδείχθηκε στο συνέδριο, γιατί η ΑΛΤΕ είναι ένας πανευρωπαϊκός οργανισμός πιστοποίησης, δεν υπάρχει μία κεντρική αρχή πιστοποίησης όλων αυτών των φορέων και των εξετάσεων, με αποτέλεσμα και γονείς και μαθητές, εγώ θα πάρω την καλοπροαίρετη εκδοχή των πραγμάτων, τελικά να μην ξέρουμε τι είδους πτυχία παίρνουν τα παιδιά μας. Ο κ. Παπαϊωάννου έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση, διότι έχει παρουσιάσει όλα αυτά στη Βουλή, έχουν ενημερωθεί αρμόδιοι φορείς. Ο κύριος Χριστόπουλος, που είναι ο πρόεδρος των εκπαιδευτικών της ιδιωτικής εκπαίδευσης, έχει στείλει μέχρι και στον Πρωθυπουργό καταγγελίες για αυτά τα θέματα, και φαίνεται ότι είναι ένα πεδίο το οποίο είναι πλήρως αρρύθμιστο. Λοιπόν, είναι ένα ακόμα παράδειγμα. Μπαίνω σε λεπτομέρειες τώρα, γιατί πραγματικά γνώριζα αυτό το θέμα, αλλά πραγματικά τα στοιχεία παρουσιάστηκαν σε αυτό το συνέδριο ήταν συλλογιστικά. Είναι ένα τεράστιο πεδίο, αρρύθμιστο, πολλών. Παλιά θυμάστε, δίναμε για προφήθηση ή του Cambridge ή του Michigan, εν πάση περιπτώσει, ξέραμε περίπου τι δίνουμε και τι παίρνουμε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αυτό είναι και, είναι και τομέα σας, αλλά κυρία Λαλιώτου, να πάμε λίγο και στα
2: προβλήματα,
1: να πάμε λίγο στην επικαιρότητα, παρακαλώ.
0: Πάμε, γιατί έχουμε λίγο χρόνο, κυρία Λαλιώτου,
1: ναι, γιατί δεν σας το λέμε. Καταλαβαίνω ότι είναι ο τομέα σας, αλλά...
2: Όταν γνωρίζουμε την πραγματικότητα, όταν οι αρμόδιοι φορείς καταγγέλουν, αυτό αφορά και την υγεία στην οποία αναφερθήκατε και προφανώς και στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Θυμάστε τι έγινε όταν έγινε το δυστύχημα στα Τέμπη? Ήταν μια σειρά, που όλοι γνωρίζουμε, θυμόμαστε, γιατί ήταν μια συγκλονιστική στιγμή της πρόσφατης ιστορίας μας, έτσι δεν είναι? Βγήκαν μια σειρά φορείς και εργαζομένων και τα λοιπά, και φάνηκε ότι καταγγελίες για όλη αυτή την κατάσταση υπήρχαν, είχε αναδειχθεί το θέμα. Οι μηχανισμοί όμως ελέγχου νοσούν. Και αυτό το οποίο βλέπουμε, και εδώ θα καταλήξω ως προς αυτό, είναι το εξής. Το περίφημο επιτελικό κράτος, το οποίο έχει αυτό το όμορφο όνομα που παραπέμπει σε αποδοτικότητα, τελικά σήμανε την αποσάνθρωση μια σειράς μηχανισμών ελέγχου που δεν λειτουργούσαν τέλεια, δεν θα πω εγώ αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπήρχε έλεγχος μέσω των επιθεωρητών δημόσιας υγείας, υπήρχε έλεγχος μέσω των επιθεωρητών εργασίας κτλ. Φαίνεται ότι αυτοί οι μηχανισμοί έχουν αποσαθρωθεί, δεν υπάρχουν. Και ο μόνος έλεγχος γίνεται με ψηφιακά εργαλεία και από μακριά. Συγχωρείτε, με ψηφιακά εργαλεία και εκτός πεδίου δεν γίνεται έλεγχο.
0: Έχετε δίκιο, αλλά εκεί θυμάστε, βέβαια, δεν μπορώ να σας το πω αφού το ανοίγετε, ότι η ευθύνη δεν είναι μόνο σε αυτή την κυβέρνηση, προφανώς κυβερνάει 7 χρόνια. Και ως που έγινε η τραγωδία στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς, έγινε και επί ΣΥΡΙΖΑ. Όταν δεν είχε εκτελεστεί η σύμβαση από τα ΕΚΤ, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά.
2: Προφανώς και μπορώ να σας πω για όλο το εύρος και το μήκος,
0: αλλά μην το ανοίξουμε, γιατί έχουμε.
2: Έχουμε
0: μια επικαιρότητα και θέλω να δώσω το λόγο στη Λουκία, γιατί αυτή είναι που προέχει. Έλα, Λουκία.
1: Κυρία Λαλιώτου, θέλω πρώτα απ' όλα να μας σχολιάσετε. Χθες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε κάποια μέτρα.
2: Ναι.
1: Από την άλλη, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη λέει ότι το μόνο πλαφόν που έβαλε ο κ. Μητσοτάκης είναι στις προσδοκίες των πολιτών για αξιοπρεπή διαβίωση. Όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι άχρηστα, δηλαδή. Παραδείγματος χάρη, η αύξηση των δόσεων δεν βοηθάει. Σας λέω εγώ ένα από τα παραδείγματα. Ναι.
0: Και πολλά από αυτά είναι και δικές προτάσεις που υλοποιήθηκαν.
2: Κοιτάξτε, η αύξηση, αφού ξεκινάμε από αυτό, για την αύξηση των δόσεων για τα χρέη, δεν θα ανακαλύπτουμε τον τροχό. Η δόση στο 120 υπήρχε και στην προηγούμενη χρονική περίοδο, επί διακυβέρνησης Αλέξη Τσίπερα, όπως θυμάστε. Δύο φορές εφαρμόστηκε.
0: Το 19.
2: Αυτό το οποίο αμφισβητήθηκε και ασκήθηκε κριτική από την πλευρά μας για το συγκεκριμένο μέτρο, δεν είναι ότι δεν πρέπει να αυξηθούν. Προφανώς είναι και μέρος του προγράμματος και του δικού μας η αύξηση των δόσεων. Το ζήτημα είναι ότι αν δεν αλλάξεις και κάποιους όρους ως προς το πώς αποπληρώνονται αυτά τα χρέη, αν δηλαδή δεν μειώσεις προς αυξήσεις, δεν μειώσεις τις τιμωρίες δηλαδή των ανθρώπων, αν δεν εντάξεις παλαιά και νέα κέρδη, εάν εξακολουθείς να έχεις ένα επιτόκιο που, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι περίπου στο 5,84%, επί της ουσίας δεν κάνεις μία ρύθμιση χρέους, κάνεις μία ρύθμιση εισπράξεων και μάλιστα με τόκο από την πλευρά του κράτους αυτών των χρεών. Την προηγούμενη, στις 70 δόσεις, όπως είδατε, ένα ελάχιστο μέρος των επιχειρήσεων έδειξε ενδιαφέρον να ενταχθεί. Με αυτούς τους όρους που ανακοινώθηκε αυτό, προβλέπουμε, ελπίζουμε να διαψευστούμε, έτσι, αλλά προβλέπουμε ότι δεν λύνει το πρόβλημα, γιατί δεν αλλάζει τους όρους και δεν δίνει τη δυνατότητα σε έναν επιχειρηματία υγιή, έτσι, όχι στο στρατηγικό κακοπληρωτή, σε έναν άνθρωπο αυτοαπασχολούμενο, μικρό επιχειρηματία, ο οποίος θέλει να επιβιώσει η επιχείρησή του, δεν του δίνει ανάσα ζωής.
0: Εκεί μου έλεγε το πρωί ο κύριος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ότι ήταν παρακάτω το επιτόκιο, θα πει και νομικό θέμα και αδικία σε σχέση με όσους έχουν μπει στις 24 δόσεις, που είναι πάλι 5,84. Άρα δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να ευνοούμε τους κακοπληρωτές και να λέμε ότι όσοι έχουν πιο πολλές οφειλές έχουν και καλύτερες συνθήκες αποπληρωμής, το καταλαβαίνετε.
2: Προφανώς και γι' αυτό είπα και εγώ ότι χρειάζεται με ένα σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στους στρατηγικούς ακοπληρωτές και στους επιχειρηματίες οι οποίοι γιατί χρωστάνε. Το ξέρουμε όλοι γιατί είμαστε μέσα στην κοινωνία. Γιατί χρωστάει η μεγάλη πλειοψηφία? Διότι αλλιώς θα κλείσει η επιχείρηση. Δεν μπορεί να λειτουργήσει την επιχείρηση όταν δεν χρωστάει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα εμείς τι θέλουμε? Και κοιτάξτε, θα κρυθεί στην πράξη, αλλά με τον τρόπο τον οποίο και τους όρους που εξαγγέλθηκε, φαίνεται προφανώς σαν να είναι μια σταγόνα σε έναν ωκεανό. Και δεν θα οδηγήσει τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Με αυτή την έννοια είπαμε ότι είναι ένα πλαφόν στις προσδοκίες. Διότι η προσδοκία μας ποια είναι? Να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα, να στηρίξουμε τους αυτοαπασχολούμενους, να στηρίξουμε δηλαδή τη ραχοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας παραδοσιακά.
1: Όσον αφορά τα μέτρα για τους servicers.
2: Κοιτάξτε, και τα μέτρα για τους servicers.
0: Τις εταιρείες διαχείρισης των κόκκινων δανείων. Ναι.
2: Κοιτάξτε, και τα μέτρα για τους services, εδώ έχουμε ένα άλλο επικοινωνιακό τέχνισμα της κυβέρνησης. Αυτά που εξαγγέλθηκαν είναι μέρος του νομικού θεσμικού πλαισίου. Και ανακοινώνονται τώρα, προϋπάρχουν δηλαδή, και είναι μέρος του νόμου που αφορά τους services και επίσης τι γίνεται με την αποπληρωμή των δανείων. Και ανακοινώνονται τώρα ως καινούργια μέτρα. Για να τα δούμε όταν θα εφαρμοστούν. Οι δανειολήπτες θα αισθανθούν ότι έχουν προστατευτεί περαιτέρω? Μπορεί κανείς να προσφύγει στην ελληνική δικαιοσύνη εάν παραβιάζουν αυτούς τους όρους που ανέφερε και ο Πρωθυπουργός οι services και να δικαιωθεί? Και φυσικά να μιλήσουμε και για τα καύσιμα, που είναι αυτό το οποίο μας απασχολεί. Και εγώ προσωπικά θεώρησα ότι πραγματικά ήταν μια κοροϊδία τα μέτρα τα οποία, αν μου επιτρέπετε τον όρο, ανακοινώθηκαν προχθές. Τι ανακοινώσαμε? Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός 5 λεπτά αύξηση στην επιδότηση. Δεν μίλησε καθόλου για την βενζίνη.
0: Η βενζίνη συνεχίζεται το καθεστώς χρηματοδότηση από τα δηληστήρια με 10 λεπτά το λίτρο. Και στο πετρέλαιο είναι 5 από τα δηληστήρια.
1: Θεωρείτε ότι αυτό δεν είναι. Ναι, θεωρείτε ότι αυτό δεν είναι επαρκές αυτό που.
2: Όχι, δεν είναι επαρκές. Δεν λύνει κανένα απολύτως
1: πρόβλημα.
2: Δεν λύνει
1: το πρόβλημα. Παραμένει το πρόβλημα.
2: Και επίσης είναι πραγματικά αξιοπερίεργο. Εμένα μου έκανε πολύ άσχημη εντύπωση και το εξής. Είναι δυνατόν σε μια ευνομούμενη χώρα ο Πρωθυπουργός κάθε 15 μέρες να βγαίνει για να δίνει ένα ψίχουλο ημιλήσεις?
0: Δεν, όχι, εδώ, με συγχωρείτε κύριε Λαλιώτου, εδώ υπάρχει απάντηση, δεν είναι, είστε ένα δίκο. Διότι ο Πρωθυπουργός, και δεν είναι ο Πρωθυπουργός, είναι όλη η κυβέρνηση, λένε ότι στις 15 ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανση. Οι τιμές αλλάζουν 3 φορές την ημέρα. Άρα θα δούμε 14 ποια είναι η κατάσταση για να οριστικοποιήσουμε τα μέτρα, να δούμε αν πρέπει να δώσουμε παραπάνω, πολύ παραπάνω ή πάρα πολύ παραπάνω, αν έχει ανέβει το πετρέλαιο. Άρα δεν μπορεί να ανακοινώσει τα μέτρα στις 9, διότι στις 14 ήταν άλλη τιμή. Και λέει ότι κάθε 15 μέρες το επικυρωποιούμε ακριβώς για να ανεβάζουμε, αν χρειάζεται, αν ανεβαίνει το πετρέλαιο. Αυτό είναι ακριβώς το ανάποδο αυτό που λέει.
2: Αυτό όμως είναι πραγματικά ένας τρόπος μη αντιμετώπισης του προβλήματος για δύο λόγους. Πρώτον, υπάρχει τρόπος και εμείς παρουσιάσαμε εργαλεία που κοστολογημένα μπορούν να εξασφαλίσουν τον ορισμό του πλαφόν πάνω από το οποίο δεν θα ανέβει η τιμή πληρών τους πολίτες. Γιατί ξέρετε, η ανάλυση της τιμής δεν μπορεί να ενδιαφέρει τους πολίτες αυτή τη στιγμή. Τους ενδιαφέρει το τελικό αποτέλεσμα. Και να σας πω κάτι έτσι, που αφορά και τους συμπολίτες μας. Πραγματικά, όσοι θερμαίνονται με πετρέλαιο, εσείς περιμένετε ότι περιμένουν την τελευταία μέρα για να κάνουν προϋπολογισμό να βάλουν πετρέλαιο?
0: Προφανώς όχι. Έδωσα πριν και το ρεπορτάζ γιατί μίλησα με τις εταιρείες διαχείρισης κοινοχρήστων.
2: Δεν το άκουσα.
0: Αλλά το πρόβλημα, και Λαλιώτου, δεν είναι αυτό.
2: Οι κατοικίες έχουν αποφασίσει ότι δεν θα βάλουν πετρέλαιο.
0: Ναι, το πρόβλημα είναι ότι και πετρέλαιο να μην βάλουν, δεν μπορούν ούτε αέριο να κάψουν ούτε ρεύμα, γιατί είναι 50% πάνω όλα ή 40% πάνω.
2: Αλλά η ερώτηση μου είναι. Καθόλου για τις τιμές ρεύματος.
0: Ξέρετε,
2: και αερίου.
0: Κύριε Λαλιώτου, το θέμα είναι όλοι θέλουμε να πάει το πετρέλαιο όχι 1-20 λεπτά και το ρεύμα τζάμπα και το αέριο τζάμπα. Το θέμα είναι πού θα βρεθούν τα χρήματα και μάλιστα προσέξτε. Ένας καθηγητής, νομίζω ο πιο έγκριτος οικονομολόγος στην Ελλάδα, ο κ. Πετράκης, μου έλεγε το πρωί στο Open ότι αν συνεχίσει έτσι, δηλαδή προφανώς η κυβέρνηση για να στηρίξει τους ευάλωτους θα πρέπει να δίνει κι άλλα κι άλλα κι άλλα και να πάει και στην Ευρώπη και να πει σταμάτα και την οροφή των δαπανών και άνοιξε τα όλα να δώσουμε κι άλλα και συνεχίζει να επιβαρύνει το προϋπολογισμό από αύξηση και από δυσμενείς παγκόσμιες συνθήκες. Ξέρετε τι μου είπε, το οποίο ήταν βόμβα. Ξαναγυρίζουμε στα ελλείμματα. Ξέρετε τι θα πει αυτό η ελληνική οικονομία? Γυρίζουμε στα ελλείμματα. Τι θα πει αυτό, γυρίζουμε στα ελλείμματα, ότι δεν θα είναι πλεονασματικός ο προϋπολογισμός, ότι μπορεί να ξαναπάμε σε μέτρα λιτότητας. Και αυτό Είναι ένα ερώτημα στο δρόμο προς τις κάλπες. Αν είναι ανοίξτε το πουγγί και δώστε τα όλα και να ξαναζήσουμε τα ίδια, δεν κάνει. Το θέμα είναι να στηρίξουμε τους πάντες, αλλά απ' την άλλη να δίνει όσα μπορεί η κυβέρνηση. Γιατί ας πω, εγώ να δώσουμε και 18η σύνταξη.
2: Κοιτάξτε, όμως, να δίνει όσα μπορεί. Εγώ το ακούω αυτό. Επιχείρημα δεν άκουσα την εκπομπή σας, γιατί ήμουν στο συνέδριο. Με πολύ ενδιαφέρον να ακούω τον κύριο Πετράκη όταν μιλάει. Κοιτάξτε, να πούμε το εξής όμως. Τα δύο εργαλεία τα οποία έχουμε προτείνει και τα οποία είναι εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται και σε άλλες χώρες, όσο σε χώρες που έχουν αριστερές κυβερνήσεις, ακόμα και στην Ιταλία χρησιμοποιούνται, που αφορούν το πλαφόν στα κέρδη των δηληστηρίων και την έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών, γιατί δεν αναφέρεται καθόλου σε αυτά, δεν τα αξιολογεί καθόλου η κυβέρνηση? Αυτό είναι απορίας άξιων, γιατί αυτά είναι εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται σε άλλες ευρωπαϊκές
0: χώρες. Έχει απαντήσει.
2: Χώρες.
0: Εγώ δεν ήθελα την απάντηση, απλώς σας τη μεταφέρω για να μου απαντήσετε κι εσείς. Η κυβέρνηση λέει ότι εμείς επιβαρύνουμε τα δηληστήρια βάζοντάς τα να χρηματοδοτούν μέρος των επιδοτήσεων στα καύσιμα.
2: Επιζητούμε και εκεί αφελώς να κάνουν ό,τι άλλο.
0: Από την άλλη πλευρά, σας λέω τι λένε για να απαντήσετε. Από την άλλη, είναι η πιο δυνατή εξαγωγική μας μηχανή τα δηληστήρια. Είναι ανταγωνιστικά και πρέπει να παραμείνουν ανταγωνιστικά με τα άλλα δηληστήρια. Άρα, εάν εμείς κάνουμε δύο κινήσεις παραπάνω, θα το πληρώσουμε διπλά. Αυτή είναι η απάντηση. Θέλω τη δική σας ανταπάντηση.
2: Μα προφανώς αυτή ακριβώς είναι η απάντηση. Γιατί κανείς δεν είπε να μην είναι ανταγωνιστικά τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια όμως στην τιμή διήλυσης, ακριβώς λόγω της αύξησης των τιμών, πραγματοποιούν υπερκέρδη, δηλαδή πολύ πάνω από το μέσο όρο δεκαετίας των κερδών τους. Αυτό δεν σημαίνει μείωση της ανταγωνιστικότητας όταν ζητάς να μοιραστεί αυτού του είδους ο νευραλγικός τομέας το βάρος της ενεργειακής κρίσης στη χώρα. Διότι προσέξτε, εάν το βάρος το μετακυλίουμε συνέχεια στον πολίτη, τότε που πάμε σε επιδοματική πολιτική η οποία φέρνει και τα δημοσιονομικά προβλήματα. Επίσης, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, πείτε μια φράση για να τελειώσουμε. Γιατί...
2: Όχι, καταλάβατε. Δηλαδή, ή θα πάρεις θεσμικά μόνιμα μέτρα, ενώ θεσμικά που να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στην πηγή του, για να αντιμετωπίσεις αυτό το έκτακτο γεγονός της ενεργειακής κρίσης, ή μετά θα πηγαίνεις σε ψηλοεπιδοματικές πολιτικές, οι οποίες όντως έχουν δημοσιονομικό βάρος.
0: Λοιπόν, αυτό θα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λελιώτη.
2: Πάμε,
0: η καλύτερα μας κάνει νόημα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού.
9: Υποβολή εργασίας έγινε.
10: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
11: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
12: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
13: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε.
14: Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
17: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμιλή θίασο.
18: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
17: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Είχαμε και νέο έκτακτο δελτίο από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με επίκεντρο την Νότια Ελλάδα, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, σε όλη την Ελλάδα, αλλά κυρίως ανατολικά και νότια θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα. Ως την Κυριακή.
1: Προσοχή, εντάξει. Προσοχή λοιπόν. Ναι. Προσοχή,
0: λοιπόν,
1: προσοχή.
0: Είναι να από σήμερα μαζί μας, στην καθημερινότητά μας, η Telecom. Από σήμερα λοιπόν θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας, στις γειτονιές, θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασης θα δεις Magenta TV με το χαρακτηριστικό αυτό το χρώμα το ροζ και στο wallet το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα σου μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Λοιπόν, πάμε, μας λέει η Κατερίνα, σε ειδήσεις και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε, γιατί η επικαιρότητα σήμερα είναι καυτή και δυστυχώς η
1: Λουκία σφραγίζεται. Και μετά έχουμε την άποψη του Πασόκ.
0: Και της κυβέρνησης με τον κύριο Κωτογιώργη και της κυρίας Λιακούλη. Και η επικαιρότητα σήμερα σφραγίζεται από την τραγωδία στην Κρήτη, την απώλεια ενός ακόμα ανθρώπου, κτηνοτρόφου από ακραία καιρικά φαινόμενα, στο νησί το οποίο έχει πολύ μεγάλες καταστροφές και πάρα πολύ νερό, πάνω από 260 τόνους νερού, ένα στρέμμα πρώτη μέρα, ενώ οι μετεωρολόγοι Λουκία λένε ότι έτσι θα πάμε μέρα-μέρα ως την Κυριακή. Άρα καταλαβαίνεις, μπορεί να έχουμε πολύ μεγάλες καταστροφές στην Κρήτη, θέλει πάρα πολύ προσοχή και πολύ μεγάλη εγρήγορση από τον κρατικό μηχανισμό και πολύ μεγάλη προσοχή από τους κατοίκους να ακούσουν το 112, να μην κυκλοφορούν αν δεν είναι απαραίτητο.

0: Real FM.
1: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού, στο Ενώπιο Σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
2: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
1: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα. 92.
7: Πληρωμή των χρεών λόγω επίτασης της κρίσης, αφού εξετάσαμε το δημοσιονομικό κόστος, τόνισε στον Real FM ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Η κοινωνία βρίσκεται σε ομοιρία για χρέη που δεν έχει δημιουργήσει, δήλωσε στον σταθμό μας η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο κόσμος δεν έχει χρήματα να βάλει καύσιμα στα αυτοκίνητα και δεν μπορεί να ζεστάνει το σπίτι του, είπε στον Real FM ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Νίκος Νυμφούδης. Μήνυμα αποτροπής αλλά και σταθερής παρουσίας της Αθήνα στη Λευκωσία έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με αφορμή την επέτειο για την Κυπριακή Ανεξαρτησία. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον της Κύπρου, σημείωσε ο Νίκος Δένδιας. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στο Κηφισό από Ρέντι έως Αχαρνών. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Κηφισίας και στην Αττική Οδό, από Πλακεντίας έως Κηφισίας, από Κάντζα έως Μαραθώνος και στις εξόδους για Λαμία.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά τένις που γίνεται στο Τόκιο προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Κέρδισε με 2-1 σετ του Αργεντινού Τόμας Ετσεβερή. Επόμενος αντίπαλος ο Βαλεντίν Βασερό από το Μονακό, νούμερο 18 στην παγκόσμια κατάταξη. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
14: Real Weather.
7: Βροχές και καταιγίδες αύριο σε Ηπειρωτικά, Εύβοια, Νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα, άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 4 σε μια συνεφιασμένη μέρα, πρώτη του μήνα. Καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Εδώ στο Real FM 97,8 Λουκία Γκάτσου, Νίκο Τραβελάκης, Κατερίνα Βουτσά, Δήμητρα Πανανού. Μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο είναι σήμερα η Φράνσις Παράσχη. Και πρέπει να πω ότι τα μηνύματά σας δείχνουν πραγματικά αδιέξοδο, Λουκία, για την οικονομική κατάσταση και το κόστος θέρμανσης του φετινό χειμώνα. Αυτή είναι η κοινή συνισταμένη, νομίζω, ήταν το θέμα το οποίο θα κυριαρχήσει φέτος στις συζητήσεις μας, γι' αυτό και το συζητούμε. Και είδα πριν τον κύριο Ανδρουλάκη, θα το συζητήσουμε σε λίγο με την κυρία Λιακούλη, να μιλάει στη Βουλή και να επικαλείται, τα ξέρεις, τα γαλάζια σου γράμματα, Λουκία, ένα πολύ γνωστό τραγούδι.
1: Ναι, ναι, βέβαια, φυσικά. Φυσικά.
0: Λοιπόν, λέει, πόσα γαλάζια γράμματα θα στείλετε στην κυρία Φόντερ Λάιεν.
1: Αναφέρεται στο είναι ναι. Επιστολή, προφανώς. Ναι.
0: Εγώ όμως θέλω να ρωτήσω τον κύριο Ανδρουλάκη, θα ρωτήσω και την κυρία Λιακούλη, δεν είναι θεσμική πρωτοβουλία του κάθε ηγέτη ευρωπαϊκής χώρας να απευθυνθεί στην ηγεσία της Κομισιόν και να πει:
1: μισό λεπτό,
0: παιδιά, ξυπνήστε. Ναι. Υπάρχει
1: ο πρωθυπουργός.
0: Δεν λέει Ελλάδα. Μισό λεπτό, να τελειώσω.
1: Ναι.
0: Δεν λέει Ελλάδα. Λέει, πάρετε πρωτοβουλία σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια έκτακτη περίσταση και πάρετε μέτρα για να κάνετε ένα. Να μας επιτρέψετε να μειώσουμε τους φόρους στα καύσιμα και να ξοδέψουμε περισσότερα λεφτά στην πραγματικότητα. Και δύο, επειδή κερδίζουμε από την αύξηση των τιμών παραπάνω ΦΠΑ, θα τον επιστρέψουμε.
1: Μισό τόσο λεπτό. Καιρό. Μέχρι, ναι, τώρα, μέχρι τώρα οι επιστολές αυτές έχουν φέρει αποτέλεσμα.
0: Και κάνω
1: τι να κάνουμε. Τον αντίλογο.
0: Δεν θα φύγουμε από την Ευρώπη.
1: Πάμε, όχι, έχουν φέρει αποτέλεσμα. Έχουν φέρει αποτέλεσμα.
0: Ναι, πού να πάμε, τι
1: όχι,
0: να κάνουμε.
1: Να μην φύγουμε από την Ευρώπη. Έχουν φέρει αποτέλεσμα όμως. Δεν έχουν φέρει
0: όχι.
1: Αποτέλεσμα.
0: Όχι, στις τιμές έφεραν. Στα καπέλα από τις πολεμικές έφεραν. Στο ρεύμα έφεραν.
1: Στις επιστολές δεν έχουν φέρει.
0: Τι να κάνουμε λοιπόν. Πραξικόπημα, να το κάνουμε μόνοι μας.
1: Δηλαδή και αυτό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα με τα γράμματα.
0: Ναι. Ναι, αλλά εγώ ρωτώ.
1: Μια επιστολή στην κυρία Φόντερ Λάιεν.
0: Τι να κάνει,
1: θα αλλάξει κάτι.
0: Να αγνοήσουμε λοιπόν τους ευρωπαϊκούς κανόνες και αρχίσουμε να μειώνουμε τους φόρους.
1: Σύμφωνα με το Πασόκ μπορούμε. Όχι, υπάρχει ένα πλαβεύω κάπου ότι μπορούμε να πάρουμε
0: κράτα
1: μέτρα μόνοι μας.
0: Να ρωτήσουμε τον κύριο Κοντογιώργη, γιατί η απάντηση που παίρνουμε και το ξέρει καλύτερα από μένα όταν φιλοξενούμε υπουργούς είναι ότι εμείς, εάν το κάνουμε αυτό, θα γυρίσουμε στα μνημόνια. Είναι κινδυνολογία. Να ρωτήσουμε τον κύριο Κοντογιώργη. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να αγνοήσουμε κάθε καταπιεστικό, άδικο, απάνθρωπο ευρωπαϊκό κανόνα και τώρα να μειώσουμε τους φόρους, να τους μηδενίσουμε τους φόρους στα καύσιμα. 4 δις λέει κοστίζει το κράτος, να μην τα πάρουμε. 4 δις. Να μειώσουμε τους φόρους. Να μπορεί ο κόσμος να σταθεί. Και θα έρθει μετά το κάθε κράτος και θα πει: μα αυτά τα 4 δις μου λείπουν γιατί είναι ένας μήνας μισθή και συντάξεις. Πείτε μου πού να τα βρω. Εγώ λέω: κόψε το λαιμό σου. Συμφωνώ. Παρακάτω, πού οδηγεί αυτή η συζήτηση. Το ζήσαμε, Λουκία, το 15 αυτό. Το ζήσαμε το 15. Εγώ δεν κινδυνολογώ. Εγώ λέω ότι είμαι ο πρώτος που λέω και το λέω κάθε μέρα και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου και γίνομαι κακός ρωτώντας υπουργούς. Στις 15 τα λεφτά τελειώνουν. Το έλεγαν τα σούπερ μάρκετ, τώρα το λένε και οι βενζινάδες.
1: Ναι,
0: ο κόσμος δεν βγαίνει.
1: Έχεις βρει
0: ο κόσμος δεν βγαίνει.
1: Στην πραγματικότητα.
0: Με όσα μέτρα. Αυτό θέλω αν να
1: πω.
0: Αν με είχαν ψηφίσει, εγώ δεν ενδιαφέρομαι να πω ένα πολιτευτό.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Αλλά σε κάθε τομέα που αναλαμβάνω βρίσκω λύσεις. Δύσκολα. Απάνθρωπα. Βρίσκω λύσεις όμως. Η δουλειά καθενός που διοικεί, πόσο μάλλον αν διοικεί σε ένα κράτος, είναι να βρει και λύσεις. Να βρει λύσεις.
1: Όχι να στέλνει επιστολές, σκέτες.
0: Εγώ δεν είπα να βγούμε από την Ευρώπη.
1: Να βρεθεί λύση.
0: Ούτε εγώ
1: το λέω να βρεθεί από την Ευρώπη. Αλλά αν η επιστολή αυτή ήταν λύση. Εγώ μαζί με τον Πρωθυπουργό.
0: Θεσμικά,
1: αν ήταν λύση.
0: Θεσμικά ο Πρωθυπουργός απευθύνεται στην ηγεσία της Κομισιόν και λέει: κάντε κάτι. Τότε να καταργήσουμε τις συνόδους κορυφής, το Eurogroup, τα ευρωπαϊκά όργανα και αν λέμε: δεν ακούνε, είναι άχρηστοι, πάμε μόνοι μας. Δεν έχει νόημα. Ξέρεις, αυτό οδηγεί σε ένα διέξοδο. Μάλλον οδηγεί στο συμπέρασμα που έχουμε βγάλει δυο μας 100 φορές από το καλοκαίρι.
1: Δεν είναι να το λύσουμε
0: ότι δεν υπάρχει
1: μας,
0: Ευρώπη. Λουκία μου, δεν υπάρχει Ευρώπη. Είναι νάνοι οι πολιτικοί ηγέτες, ο Μακρόν και ο Μέρτς, που ηγούνται κανονικά Γερμανία και Γαλλία. Είναι δύο πολιτικοί νάνοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ο καθένας ασχολείται μετά του οίκου του. Εγώ αυτό έχω καταλάβει στην Ευρώπη. Ότι ο καθένας ασχολείται μετά του οίκου του κατά κάποιο
0: λοιπόν,
1: τρόπο.
0: Εγώ το θέσω στην κυρία Λιακούλη, να δούμε τι θα μας πει. Καλησπέρα, κυρία Λιακούλη, βουλευτή του Πασόκ. Ευαγγελία Κούλη. Εδώ τσακωνόμαστε με τη Λουκία. Μήπως μας φέρετε σε μία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μήνα να είστε καλά. Με υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν, εγώ βλέπω τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει τα γαλάζια σου γράμματα. Και λέει η Λουκία, τι τη στέλνει τις επιστολές στην Ούρσουλα ο Μητσοτάκης αφού δεν έχουν αποτέλεσμα. Και εγώ απαντώ, και πού να τη στείλει. Στον Άγιο Βασίλη, πού να τη στείλει. Πουθενά. Να βγούμε από την Ευρώπη, τι να κάνουμε.
2: Αυτό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είναι ακριβώς αυτό. Θα μου επιτρέψετε, ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Γι' αυτό σας έρχομαι εδώ για να μας το εξηγήσετε.
2: Φυσικά. Μόλις βγήκα από την πόρτα
0: της. Άρα έχουμε και φρέσκο ρεπορτάζ.
2: Έχετε φρέσκο πάμε. Ρεπορτάζ. Αυτό που είπε είναι ότι είναι για το θεάς είναι, με απλά λόγια, τα γαλάζια αυτά γράμματα στην κυρία Φόντερ Λάιεν, διότι με μία απλή τροπολογία υπάρχει η δυνατότητα, έχουμε το νομικό πλαίσιο λοιπόν επιτρέπεται με απλά λόγια για να μας καταλαβαίνει ο κόσμος να γίνει η ρύθμιση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και για
1: αυτό το οποίο τσακωνόμασταν με τον Νίκο νωρίτερα. Δηλαδή, εγώ του μετέφερα την άποψη του Πασόκ ότι εσείς λέτε ότι επιτρέπεται. Πώς επιτρέπεται, κυρία Γιακούλη?
2: Επιτρέπεται το
1: η κυβέρνηση
2: πλαίσιο,
1: λέει δεν επιτρέπεται.
2: Γάζου.
1: Δεν έχουμε αυτή την δυνατότητα μόνοι μας.
2: Να πω κάτι.
0: Για πείτε,
2: λοιπόν,
0: σας ακούμε.
2: Live ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα το ανέλησε στην ομιλία του, αλλά και στην δεύτερη ομιλία του. Προκάλεσε τον Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο, να απαντήσει στην τροπολογία και στο αν επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται και τη γη ασυρμάτου από τον κύριο Θεοδωρικάκο.
0: Μισό λεπτό.
2: Δεν είπε.
0: Δεν είναι ο κύριος Θεοδωρικάκο

0: Πρέπει να βρούμε ισόποσους φόρους για να αντικαταστήσουμε την τρύπα. Πρέπει να πάμε και να πούμε: μας δίνεται άδεια να υπερβούμε την οροφή των δαπανών κατά τόσο ώστε να μειώσουμε τους φόρους. Αυτό λέει ο Μητσοτάκης. Και η ερώτησή μου είναι: ο Μητσοτάκης και ο Πιερακάκης λένε ψέματα? Δηλαδή, μπορούμε να το κάνουμε χωρίς να ρωτήσουμε? Και εγώ σου λέω: δεν ρωτάμε. Αν δεν ρωτήσουμε και έχουμε τρύπα ένα δις, πού θα τα βρούμε αυτά τα δισεκατομμύρια που λείπουν?
1: Λοιπόν, κύριε Στραβελάκη, πολύ ωραίο ερώτημα και νομίζω και πεντακάθαρο. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε και απαντάμε σε αυτούς τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης, να μην τα επαναλάβω, ότι έχουμε τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης με μια απλή τροπολογία και όταν έχουμε υπερέσοδα εξαιτίας της ακρίβειας σε δυσαιόρετα ύψη, να επιστρέφει με το μηχανισμό που θα φτιάξουμε. Υπόδειγμα αυτού του μηχανισμού σήμερα συμπεριλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ την τροπολογία που καταθέσαμε και καλούμε την κυβέρνηση να την υπερψηφίσει, όπως ακριβώς με μικρή διαφοροποίηση έγινε στην Ιταλία, και να έχουμε λοιπόν συγκράτηση και της τιμής και χωρίς να έχουμε δημοσιονομικό πρόβλημα.
0: Να ρωτήσω, αν μας λείψει ένα δισεκατομμύριο από τη μείωση του φόρου, πού το βρούμε αυτό?
1: Πού θα το βρούμε. Κύριε Στραβελάκη, μισό λεπτό, διότι κατά τον τρόπο με τον οποίο προτείνουμε το συγκεκριμένο μηχανισμό δεν κινδυνεύει ο
0: Πείτε μας πού θα τα βρούμε.
1: Αφήστε με λίγο. Ο δημοσιονομικός χώρος λοιπόν, κυρία Στραβελάκη, όχι να ολοκληρώσω ενώ τη σκέψη μου. Ο δημοσιονομικός χώρος προσαρμόζεται, δηλαδή παρουσιάζει μια ελαστικότητα και προσαρμόζεται όταν αυξάνεται η τιμή. Βάζει τον συντελεστή, προσαρμόζεται, επιστρέφει στον καταναλωτή. Ομαλοποιείται, επαναπροσαρμόζεται, επιστρέφει, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει ο δημοσιονομικός χώρος με μείον ένα ή μείον ενάμιση δις. Αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι: πετάω την μπάλα στην κερκίδα. Δηλαδή τι λέει? Εγώ δεν κάνω δημοσιονομικό διακανονισμό εσωτερικά, δηλαδή με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά εγώ προσφεύγω στις Βρυξέλλες, κατά την δική μου θεώρηση είναι απόλυτο προκάλημα, δεν το συζητώ αυτό καθόλου, ρίχνει δηλαδή την μπάλα στην εξέδρα και λέει: πάω στις Βρυξέλλες, θα πω ότι εγώ θα χάσω έσοδα αν πάρω μέτρα και να μου πουν οι Βρυξέλλες πώς θα εξοικονομήσω τα έσοδα τα οποία θα χάσω. Ενώ εδώ συζητάμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Και σήμερα λοιπόν, επειδή ακούγαμε τα προηγούμενα 24 ώρα, κύριε Στραβελάκη, αυτά που είπατε πριν, να λέει η κυβέρνηση, μεταφέρατε τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης, καταθέσαμε μία τροπολογία αναλυτικότατη, με αιτιολογική έκθεση και με άρθρα. Ένα άρθρο, δύο άρθρα, τρία άρθρα. Και την αιτιολογική έκθεση. Και λοιπόν, δεν ακούσαμε μία κουβέντα από το πρωί απέναντι στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας μας και απέναντι στην πρόταση του
0: Επειδή θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Κοντογιώρη και θέλω να του θέσω υπόψη αυτή την πρόταση, μακάρι να είναι υλοποιήσιμη. Εγώ θέλω να καταλάβω ένα πράγμα. Λέτε ότι εξηγείτε. Μπορείτε να εξηγήσετε και σε εμάς, περιμένετε. Να εξηγήσετε και σε εμάς πού θα βρεθούν τα χρήματα. Σας λέω για την οικονομία της ήταν ένα δισεκατομμύριο. Πού θα βρεθεί αυτό το δισεκατομμύριο, με ποιο μηχανισμό θα ανακτηθεί και θα κλείσει η τρύπα? Που η κυβέρνηση λέει ότι αν μην ανοιχτεί, κάποιον άλλο φόρο πρέπει να βάλουμε ή κάπου θα μας λείψει.
1: Εμείς κύριε Σταβελάκη, ξαναεξηγώ, δεν ξέρω το ερώτημά σας.
0: Πού θα βρούμε το δισεκατομμύριο? Απλό είναι το ερώτημά σας.
1: Μα όχι, απαντάτε όμως, με ρωτάτε μάλλον για διαφορετική δημοσιονομική ύλη. Εμείς συζητάμε.
0: Γιατί δεν θα λείψει το δισεκατομμύριο? Αν μειωθεί ο φόρος, θα εισπράξει η κυβέρνηση να δεις λιγότερα. Πού θα τα βρει αυτά?
1: Όταν έχει υπερέσοδα η κυβέρνηση, τι είναι, τι σημαίνει ότι χάνει?
0: Δεν υπάρχει τέτοιος ευρωπαϊκός μηχανισμός, λέει η κυβέρνηση, ότι παίρνω από εδώ και τα βάζω από εκεί. Όχι, όχι. Ζητάει μόνιμα. Κυρία Λιακούλη, έχω μιλήσει εξαντλητικά με το οικονομικό επιτελείο. Τι μου λένε για να απαντήσετε, να κάνουμε το διάλογο έτσι, εμέσως. Λένε ότι για κάθε φόρο που λείπει, πρέπει να βάλουμε ένα μόνιμο έσοδο μετρημένο, όχι προσωρινό ότι θα πάρω διότι μπορεί να πουλήσω παραπάνω και θα το αντικαταστήσω. Ο ευρωπαϊκός κανονισμός λέει ή παίρνω έναν μόνιμο φόρο και ή επιβάλλω έναν άλλο μόνιμο φόρο ή δεν κόβω τον υπάρχοντα. Αυτό λένε ψέματα. Εγώ δεν ξέρω, ρωτάω. Δεν ξέρω, πού να ξέρω, δεν είμαι οικονομολόγος.
1: Μα σας απαντώ όμως. Σας απαντώ ότι εδώ δεν μιλάμε για μόνιμο φόρο, μιλάμε για υπερέσοδο. Μιλάμε για υπερφορολόγηση.
0: Εσείς λέτε ότι αυτό που θα αντικαταστήσει τον ειδικό φόρο.

0: Εγώ δεν λέω αυτό. Λέω αυτό που θα μας λείψει, πώς θα το αιτιολογήσουμε.
1: Μα εμάς δεν θα μας λείψει όταν.
0: Πού το ξέρετε ότι θα μας λείψει.
1: Όταν η κυβέρνηση πώς το ισχυρίζεται αυτό. Όταν και έχουμε.
0: Λέει ότι το προβλέπουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες.
1: Υπερφορολόγηση. Μισό λεπτό, μισό. Μιλάμε για τα καύσιμα. Mm. Τα οποία καύσιμα έχουν διπλή φορολόγηση. Σωστά. Σωστά. Mm-hmm. Έχουν το ΦΠΑ και έχουν τον ειδικό φόρο κατανάλωση.
0: Ανάποδα. Έχουν τον ειδικό φόρο, να σου πω για παράδειγμα, για να ακούσει και ο κόσμο. Στη βενζίνη την αμόλυβδη πληρώνουμε για κάθε λίτρο 70 λεπτά ειδικό φόρο και φόρο πάνω στο φόρο 24% ΦΠΑ. Άρα 1,05 σε κάθε λίτρο είναι φόρο.
1: Λέμε το ίδιο πράγμα. Ναι. Λέω λοιπόν ότι έχουμε φόρο πάνω στο φόρο. Mm. Συμφωνούμε σε αυτό. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ είναι φόροι αναλογικοί. Συνδέονται ο ένας με τον άλλον. Ταυτόχρονα, όσο αυξάνεται η τιμή, αυξάνεται ταυτόχρονα και το υπερέσοδο. Το συμφωνούμε αυτό. Το συμφωνούμε νομίζω. Είναι απλή λογική. Ρωτάμε λοιπόν εμείς την κυβέρνηση. Το υπερέσοδο είναι προϋπολογισμένος δημοσιονομικός χορός.
0: Θα σας απαντήσει ο Γιάννης. Λέει ο Γιάννης, κυρία Λιακούλη, λέτε να φτιάξουμε ένα μηχανισμό, να φέρουμε μια τροπολογία. Δηλαδή, το Πασόκ είναι έξυπνη και άλλοι στην κυβέρνηση είναι χαζοί και δεν το κάνουν γιατί έχουν βίτσιο να ταλαιπωρούν τον κόσμο και να πληρώνει ακριβότερη βενζίνη. Και αυτό λέει ο Γιάννης. Τι να κάνω.
1: Στον αγαπητό Γιάννη, στον αγαπητό Γιάννη, θα απαντήσω ότι δεν είναι καθόλου χαζοί. Ίσα-ίσα το αντίθετο. Απλά βλέπουμε τελείως διαφορετικά τα πράγματα και το μείγμα της πολιτικής είναι διαφορετικό. Όπως επίσης το ποιον εξυπηρετεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν θεωρώ ότι είναι χαζή, δεν θεωρώ ότι εμείς είμαστε έξυπνοι και δίνουμε τη λύση. Θεωρώ ότι δεν θέλει να την πάρει τη λύση. Όπως επίσης, κυρία Στραβελάκη, με την ευκαιρία αυτή να πούμε και στον αγαπητό ακροατή, τον κύριο Γιάννη, ότι, ναι, ότι το 2022 και το 2023 μάλιστα ήταν η τελευταία χρονιά. Που
0: μπήκαν φόροι στα επικέρδη των δηληστήριων, φυσικά.
1: Μπήκε έκτακτη φορολόγηση στα κέρδη των δηληστήριων. Mm. Το 2024.
2: Άρα λέτε γιατί να μην μπουν και τώρα.
1: Το 2024 μπήκε. Όχι. Το 2025 μπήκε. Όχι. Και αν δεν
0: η απάντηση είναι γιατί τότε είχε έκτακτες συνθήκες λόγω κορονοϊού και μετά δεν
1: μία είχε. Μία κουβέντα, μία φράση να ολοκληρώσω, κύριε Στραβελάκη μου. Λοιπόν, το 2023 όχι. Συγγνώμη, το 2024 όχι. Το 2025 όχι. Και το 26, αν δεν άμα πούμε μέχρι τότε ότι είχαμε μια σχετική ομαλοποίηση, στην κορυφή βέβαια πάλι, το 26 καίγεται ο τόπος από το Γενάρη.
2: Ναι, λέει η κυβέρνηση, κυρία Λιακούλη. Κυρία
1: Λιακούλη,
2: λέει ο κύριος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ότι δεν ξέρουμε ακόμα πόσο θα είναι αυτά τα υπερέσοδα μέχρι το τέλος του 26. Ότι αυτά θα βγουν γύρω στο Μάιο. Οπότε
1: δηλαδή,
2: τι να φορολογήσουμε.
1: Δηλαδή δεν μπορούν να υπολογίσουν τα.
2: Σας λέω εγώ τι λένε.
0: Όχι, πού να ξέρουμε, δεν ξέρουμε πώς είναι η τιμή του πετρελαίου και πώς ήταν η κατανάλωση, τι θα δείξουν τα χαρτιά.
1: Μα η προηγούμενη χρονιά και η προπροηγούμενη ήταν σαφής δείκτης.
0: Όχι, κύριε Λεκούλη. Είχε άλλες παγκόσμιες συνθήκες, άλλες τιμές, καμία σχέση. Αυτή τη στιγμή η κατανάλωση καυσίμων είναι στο ναδύρ. Άρα και τα έσοδα από τους φόρους είναι πολύ μειωμένα. Σας ενημερώνω ότι ο κύριος Σταϊκούρας μου έλεγε την Παρασκευή, που ακόμα ξέρετε από το Υπουργείο Οικονομικών, ότι είμαστε μείον. Όχι, έχουμε μείον κατανάλωση.
1: Έχουμε
0: μείον 235 εκατομμύρια μέχρι στιγμής.
1: Βάλετε στη γραμμή τον κύριο Τσιάρα, έτσι δεν είναι. Ο οποίος κύριο Τσιάρας προχθές δεν μας είπε ότι έχουμε υπερκατανάλωση.
0: Μην το λέτε σε μένα, γιατί με τη Λουκία, τον εκτιμώ τον κύριο Τσιάρα, έχουμε κάνει τη μεγαλύτερη πλάκα για τον κύριο Τσιάρα. Μην μας το λέτε εμάς.
1: Στην εθνική οδό κυκλοφορούν τόσα αυτοκίνητα,
0: ναι.
1: Τα βάζουν στο ρεζερβουάρ.
0: Δεν μας ακούτε, κύριε Λεκούλη, δεν μας ακούτε. Αλλά εγώ άλλο λέω, ότι ο κύριος Σταϊκούρας λέει ότι έχουμε μείωση 235 εκατομμύρια ευρώ από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης λόγω μειωμένης κατανάλωσης καυσίμων. Εσείς ξέρετε πόσο παραπάνω θα μειωθεί η κατανάλωση. Πολύ περισσότερο σας λέω.
1: Να κάνουν, κοιτάξτε, επειδή αυτοί κυβερνούν, δεν κυβερνούμε εμείς. Κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Και όλοι αυτοί οι επιφανείς και οι επιτελείς και τα επιτελεία των επιτελαρχών. Mm-hmm. Να τους πείτε λοιπόν να έρθουν εκεί στο ραδιόφωνο που είναι τόσο φιλόξενο και εσείς τόσο open mind, τόσο ανοιχτοί σε όλες τις συζητήσεις. Θα τους πείτε να έρθουν να κάνουν εκεί δημόσια μία σύσκεψη
0: εδώ,
1: μεταξύ τους.
0: Εδώ τον κύριο Κοντογιώργη, μην ανησυχείτε.
1: Μία σύσκεψη, θα του πείτε. Να κάνουν μία σύσκεψη, να αποφασίσουν τι συμβαίνει. Έχουμε υπερκατανάλωση.
2: Να πάμε λίγο και σε ένα. Θέλω ένα σχόλιο σας σύντομο. Αν υπάρχει κατά τη γνώμη σας, γιατί κατά την κυβέρνηση δεν υπάρχει θέμα Φλωρίδη. Αν υπάρχει κατά τη γνώμη σας θέμα Φλωρίδη.
1: Όταν παραπέμπεται ο κύριος Τριαντόπουλος και εσύν αυτό αξιωματούχοι και ο πρώην περιφερειάρχης, στελέχη κορυφαία της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Κλπ. Με διάγνωση και πόρισμα από το Δικαστικό Συμβούλιο ότι υπάρχει μπάζωμα, και μάλιστα το λέει έτσι, το μπάζωμα το λέει έτσι μέσα το Δικαστικό Συμβούλιο, όπως διέρευσε μάλιστα τμήμα
2: του
1: βουλεύματος, της παραπομπής. Τότε λοιπόν ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος μίλησε και όχι μία φορά, πολλές, για το
2: ναι, και λέει επίσης ότι δεν θα άλλαζε κάτι και από τη δήλωσή του. Το επανέλαβε και σήμερα.
1: Για τα μπάζα, μα για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα, προφανώς απευθύνεται και στα δικαστήρια και στη δικαιοσύνη και στον τρόπο με τον οποίο απονέμει τη δικαιοσύνη. Αυτό τι δείχνει για μένα? Ότι έχει μία σαφή διάσταση απόψεων με τη δικαιοσύνη. Πώς μπορεί λοιπόν να την υπηρετεί σαν πρώτος στη τάξη υπουργός δικαιοσύνης? Νομίζω ότι ο κύριος Φλωρίδης έχει ένα σοβαρότατο ζήτημα αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά τη θέση.
0: Ο ίδιος απάντησε όταν ρωτήθηκε, το πρώτο το ζήτησε ο κύριος Τσίπρας μιλώντας στη Λουκία προχθές στο Ολυμπία Φόρουμ, και απάντησε ο κύριος Φλωρίδης την άλλη μέρα το πρωί στον Αντένα ότι κοίτα ποιος μιλάει, ο Τσίπρας, ο οποίος έστησε αυτό το σόου στο μάτι με τους 104 νεκρούς, με όλη αυτή την αθλειότητα, είναι δική του λέξη αυτή, άρα δεν μπορεί αυτός να ζητάει από μένα να παραιτηθώ εγώ που απλώς έκανα μια δήλωση.
1: Το ταγκό αυτό δεν πρόκειται εγώ να το χωρίσω. Το ταγκό της Νέας Δημοκρατίας και του Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, του Ελλάς σήμερα, του ΣΥΡΙΖΑ προχθές, δεν πρόκειται. Ναι, του κόμματος Ελλάς εννοώ. Δεν πρόκειται να το χωρίσω. Θα τους αφήσω να το χορεύουν μέχρι το τέλος.
0: Πάντως, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι Τσίπρας και Ανδρουλάκης ανταγωνίζονται στο λαϊκισμό, είπε σήμερα.
1: Εγώ βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Τσίπρας χορεύουν σφιχτά ταγκό. Ο ένας κραδένει το σκιάχτρο του άλλου. Και ο κόσμος έχει αρχίσει ήδη, κύριε Στραβελάκη και κυρία Γκάτζου, να βλέπει τον άλλο δρόμο. Εκεί γιατί που η Ελλάδα θα σφοράει όλους και θα έχει αξιοπρέπεια.
0: Σήμερα το είχε ζητήσει από χθες ο κύριος Τσίπρας.
1: Αυτό τι σημαίνει δηλαδή? Τι πιπέρι στο στόμα όποιος λέει κάτι, και εμείς μας έχουν αντιγράψει. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα έβγαλε τις 120 δόσεις. Που το Πασόκ το λέει 2,5 χρόνια, κύριε Στραβελάκη, δεν με ρωτάτε γι' αυτό.
0: Δεν σας πω, θα σας απαντήσω. Επειδή λέτε, ακούω καθημερινά ότι ο ένας αντιγράφει τον άλλον. Έχω ακούσει ότι ο Τσίπρας αντιγράφει τον Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης τον Τσίπρα. Ο Μητσοτάκης τον Ανδρουλάκη και ο Μητσοτάκης τον Τσίπρα. Εγώ ξέρετε τι απαντώ με το βλέμμα του απλού πολίτη. Ό,τι καλό προτείνει ο καθένας, μακάρι να το δέχεται ο άλλος και σε αντιγράψει 100 φορές. Δεν με νοιάζει ποιος θα αντιγράφει. Αν είναι καλές 120 δόσεις, να γίνουν και ας τις έχει προτείνει όποιος να είναι.
1: Μα εσείς το είπατε. Εσείς είπατε
0: όχι, εγώ μετέφερα τη θέση της κυβέρνησης.
1: Και εγώ μεταφέρω τη θέση δική μου και του Πασό. Και σας λέω λοιπόν, όταν μου λέτε ότι το ίδιο είπε ο κύριος Τσίπρας στην κυρία Γκάτσου, καλά έκανε και το είπε το ίδιο. Εγώ έζησα live τον κύριο Φλωρίδη, όταν έλεγε πάτε στα μπάζα. Ήταν, έδειξε και εμένα, έτσι. Όσοι μιλάτε για τον μπάζωμα, πάτε στα μπάζα. Λοιπόν, και έχω άποψη για το συγκεκριμένο θέμα. Επίσης για τις 120 δόσεις. Δεν είναι έτσι. Α, μπράβο, η κυβέρνηση το υιοθέτησε. Πότε το υιοθέτησε? Και γιατί δεν το υιοθέτησε 2 χρόνια πριν που το είπε το Πασόκ? Και για ποιο λόγο ζημιώθηκαν τόσοι άνθρωποι και καταστράφηκαν άλλοι τόσοι? Άρα δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα ότι το είπε και το αντέγραψε. Για μας είναι και ο χρόνος που γίνεται κάτι, είναι και ο τρόπος που γίνεται κάτι.
0: Λοιπόν, κύριε Λιακούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάω να ξέρω ότι απευθύνεσαι σε κάποιον. Έχω ρωτήσει τον κύριο Φλωρίδη από το μικρόφωνο του Real FM για αυτή τη δήλωση και μάλιστα με πολύ έντονο τρόπο.
1: Επιμένει.
0: Και θα έλεγα ότι καθόλου δεν του άρεσε. Αλλά ξέρετε ότι και η Λουκία και εγώ μας αρέσει να κάνουμε τις πιο δυσάρεστες ερωτήσεις.
2: Και σήμερα ο κύριος Φλωρίδης.
0: Και ο ρόλος των δημοσιογράφων είναι να κάνουν δυσάρεστες ερωτήσεις για να παίρνουν ουσιαστικές απαντήσεις.
1: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να απαντάει κανείς σε εσάς.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λουκία και εγώ. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα θέσουμε Λουκία όλα αυτά υπόψη του κυρίου Κοντογιώργη, που είναι δίπλα στον Πρωθυπουργό.
2: Να
0: δούμε τι απαντά και αν υπάρχει επιτέλους. Εγώ θέλω να ακούσω ένας τρόπος ώστε χωρίς να ρωτήσουμε και τους φόρους να μειώσουμε και το ΦΠΑ να επιστρέφουμε και συντάξεις παραπάνω να δώσουμε και εμείς οι δύο. Όλοι ξέρουμε ότι, έτσι δεν είναι Λουκία, εσύ η πρώτη,
2: ότι θα θέλαμε πάρα
0: να γίνουν
2: πολύ
0: τα πάντα,
2: να δοθούν όλα αυτά.
0: Για να βοηθούν όλα αυτά πολύ και περισσότερο οι μισθωτικοί συνταξιούχοι όσοι έχουν ανάγκη. Πολύ περισσότερο.
3: Real FM. Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
3: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου, στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
8: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.

0: 92.
1: Τα πλαίσια The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: This region here is the heart of the beast. Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
4: Φιλαδέλφια, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Κηφισίας και στην Αττική Οδό, από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση και από Κάντζα έως Μαραθώνος.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του Ομίλου Φιδάκη.
4: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 21 βαθμοί Κελσίου, 24 στη Θεσσαλονίκη και 23 στη Σάμο.
6: Μιντέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.

0: Βλέπεις, η επιλογή προφανώς ήταν τυχαία. Διότι ο κύριος Ανδρουλάκης πρέπει να πω λίγο. Κύριε Μητσοτάκη, πόσες επιστολές θα στείλετε στην Ούρσουλα για μέτρα πρέπει εσείς να πάρετε? Μου θυμίζετε το τραγούδι της Γαλάνη «Τα γαλάζια σου γράμματα», που όμως τελειώνει με το στίχο «Μια ζωή περιμένω, μα θα γίνονται θαύματα».
1: Θα γίνονται θαύματα. Λοιπόν. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί το έχουν ρίξει στα τραγούδια? Μία τα δίδυμα φεγγάρια. Μία τα.
0: Παίξτε κανένα τραγούδι. Πείτε κανένα τραγούδι.
1: Δουλεύουν για μας, για να έχουμε να βέζουμε στις εκπομπές και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση.
0: Εδώ μας κάνουν το χατήρι και σύγκρινια. Σε παρακαλώ, θα μου το χαλάσει.
1: Αυτό λέω, γιατί τι γίνεται. Ένδυα ατακών και το έχουμε ρίξει τώρα στα τραγούδια. Πήραμε τα τραγούδια.
0: Μου θυμίζει τώρα αυτό θα ρωτήσουμε. Κύριε Κοντογιώρη, κύριε Υπουργέ, Ευπρόσωπε του Πρωθυπουργού, καλησπέρα σας, είναι μαζί μας.
2: Καλησπέρα.
0: Βλέπετε, σας αφιερώσαμε και τραγούδι. Κατένα, για βάλω λίγο ακόμα για να το αφιερώσουμε.
2: Συγγνώμη, αλλά δεν το άκουσα.
0: Περιμένετε, περιμένετε.
1: Τα γαλάζια σου γράμματα, κύριε Κοντογιώργη.

0: Κύριο Ανδρουλάκη, πριν από λίγο στη Βουλή, κύριε Υπουργέ, μα δεν βαρεθήκατε, λέει, να στέλνετε, κύριε Πρωθυπουργέ, επιστολές στην Ούρσουλα Φοντερλάιν για μέτρα που εσείς πρέπει να πάρετε? Μου θυμίζετε το τραγούδι της Γαλάνη «Τα γαλάζια σου γράμματα» που τελειώνει με το στίχο «Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα». Και λέω να σας το αφιερώσουμε το τραγούδι για να μας απαντήσετε.
1: Άσχετα αν έχει πολιτική συνολογία, να πω ότι είναι ένα υπέροχο τραγούδι.
0: Υπέροχο, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Το πετύχατε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τον κύριο Ανδρουλάκη, έστω και αν αμέσως μας το επενδύθησε.
0: Υπέροχη Δήμητρα Γαλάνη.
1: Είναι τόσο πραγματικά συναισθηματικό. Το ακούω πολλές φορές. Ευχαριστώ που το βάλετε να το ακούσω πάλι.
2: Όσον αφορά τη σπόντα του κύριου Ανδρουλάκη, επί της ουσίας το πολιτικό του μήνυμα.
1: Εντάξει, να σου πω αλήθεια, δεν πρόλαβα να παρακολουθήσω τη συζήτηση στη Βουλή και
0: θα
1: τώρα το πω σας. Αλλά θέλω να σας πω ότι τώρα, έτσι όπως το λέτε, καταρχήν από μια επιστολή του Πρωθυπουργού, ξεκίνησε το Ταμείο Ανάκαμψης Καθεκτικότητας, από μια επιστολή του Πρωθυπουργού στην Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν έγινε όλη η συζήτηση για το Ταμείο Άμυνας και για το SAFE και για τις εξαιρέσεις και τις δικλείδες που πρέπει να υπάρχουν. Και βέβαια ο Πρωθυπουργός κάνει αυτό το οποίο πρέπει για να αφενός να διασφαλίσει τα εθνικά συμφέροντα και αφετέρου να οφείσει για μια συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση. Το έχει κάνει ούκο λίγες φορές. Αυτό αφορά και τα ευρύτερα διεθνή γεωπολιτικά ζητήματα. Θα το κάνει και τώρα σε ένα θέμα που απασχολεί όλη την Ευρώπη και πολλό δε μάλλον την Ελλάδα. Και τι κάνει, λέει νομίζω κάτι πολύ απλό. Ότι κοιτάξτε, η ελληνική οικονομία όντως έχει βελτιωθεί. Με τα καλά μας και με τα κακά μας έχουμε πετύχει κάποια πράγματα. Έχουμε ανάπτυξη, έχει καταπολεμηθεί σε ένα μεγάλο ποσοστό η φοροδιαφυγή, έχουμε ακόμα βέβαια βήματα να κάνουμε. Αυτό έχει φέρει κάποια βελτιωμένα αποτελέσματα. Δεν μπορώ. Έχω κάποιους πόρους. Λοιπόν, έχω ένα πλεόνασμα. Δεν μπορώ να το δώσω όλο, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι κανονισμοί που έχουν να κάνουν με οροφή δαπανών και έχω φτάσει στο ανώτατο όριο. Άρα, για να κάνω πράγματα παραπάνω, που χρειάζεται να κάνω πράγματα παραπάνω, γιατί ό,τι κάνω μέχρι τώρα προσφέρουν μια ανακούφιση σημαντική, προφανώς όμως δεν λύνουν το πρόβλημα και δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα σε ένα μεγάλο γεγονός ενεργειακής κρίσης που απασχολεί την Ευρώπη. Θέλω και παρακαλώ και βάζω και άλλες πολιτικές δυνάμεις, είδα νομίζω και άλλες χώρες, και σήμερα είχαμε και από την Ιταλία μια αντίστοιχη επιστολή. Πρέπει να υπάρξει μια κοινή συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση. Ή εγώ που έχω πλεόνασμα και δεν είμαι σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος όπως άλλες χώρες. Πάει η Ελλάδα που ξέραμε με τα προβλήματα, έχουμε ακόμα πολλά, αλλά δεν είμαστε στην ίδια θέση, είμαστε κάπως καλύτερα. Θέλω αυτόν τον χώρο, τους πόρους που έχω, γιατί δεν είμαι τσιγκούνης, δεν έχω λόγο προεκλογικά να πω στον ελληνικό λαό, κοιτάξτε παιδιά, για κάποιο λόγο
0: θα σας διακόψω. Περιμένετε, επειδή έχουμε εξελίξεις, πρέπει να με ακούσετε. Έχουμε εξελίξεις. Είχαμε πριν την κυρία Λεκούλη που βγήκε από τη Βουλή ακριβώς για να μας μεταφέρει την πρόταση που κατέθεσε πριν από λίγο ο κύριος Ανδρουλάκης στη Βουλή, γραπτός. Τι λέει η πρόταση λοιπόν? Λέει, γιατί στέλνετε επιστολές στην Ούρσουλα, αφού μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας? Απαντούμε στην κυρία Λεκούλη. Δεν μπορούμε, λέει η κυβέρνηση. Τι είπαμε αυτό που λέτε? Δηλαδή, όπως το λέει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Πυρακάκης και εσείς, ότι εμείς δεν πρέπει να ρωτήσουμε για να μειώσουμε το φόρο, αλλά για να βρούμε δημοσιονομικό χώρο, να δούμε τι θα κάνουμε τα λεφτά που θα μας λείψουν. Απάντηση, κ. Λακούλη. Κάνετε λάθος. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει τον τρόπο και τον προτείνει γραπτός να υπάρξει ένας μηχανισμός ανάκτησης αυτών των απολεσθέντων εσόδων από την μείωση των φόρων. Δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε. Κακώς σας λένε από την κυβέρνηση. Έχουμε εμείς την πρόταση να το κάνουν χωρίς να ρωτήσουν.
2: Τι από τα δύο ισχύει, κύριε Κοντογιώργη, γιατί πραγματικά θα τρελαθούμε και εμείς και οι
0: ακροατές. Απαντήστε λοιπόν, κύριε Υπουργέ.
1: Παραλαμβάνω. Προφανώς και χρειάζεται χώρος, γιατί δεν διάβασα την τροπολογία που λέτε.
0: Όχι,
1: τώρα,
0: λέει ο
1: ακόμα και ο μηχανισμός ανάκτησης, ναι, από τη στιγμή που προβλέπει νέα δαπάνη, αυτή θα πρέπει, να σας το πω διαφορετικά, ή να κόψεις μια άλλη δαπάνη ή να προσθέσεις.
0: Και το είπαμε. Και απάντησε ότι θα το καλύψετε από τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ. Άρα θα πείτε, θα πάρω τόσα, θα βάλω μείον συν, θα με εντάξει, μία ή άλλη.
1: Εξηγήσαμε για τα υπερέσοδα του ΦΠΑ, που και αυτά προστίθεται, μην ξεχνάτε, ήταν περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ φέτος, αλλά δεν είναι μόνο από τα καύσιμα. Δεν είναι μόνο από τα καύσιμα, είναι από όλη την οικονομία. Ήδη έχουν διατεθεί ένα δις για την ενεργειακή κρίση. Και λέμε κάτι το οποίο νομίζω οι πολίτες αντιλαμβάνονται. Υπάρχουν οι πόροι. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν, γιατί είχαμε ένα πλεόνασμα από την ανάπτυξη και από τη φοροδιαφυγή κυρίως. Λοιπόν, τι λέμε, για να μπορέσουμε να δώσουμε, επειδή φτιάσαμε την οροφή, έχουμε δώσει αυτό το ποσοστό το οποίο μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσουμε κάθε χρόνο, θέλουμε χώρο. Να μην κόψουμε, να μην βάλουμε άλλο φόρο, να μην κόψουμε από κάπου αλλού για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την πολιτική. Και κατά δεύτερον, νομίζω ότι αυτό που απασχολεί πιο πολύ τους πολίτες, κύριε Σταβελάκη, είναι στο τέλος τι θα γράψει η τιμή στο καντράν.
2: Ναι, ακριβώς αυτό, επειδή μας απασχολεί όλους, κύριε Κοντογιώργη.
1: Θα φτάσουμε εκεί και ήδη έχουν γίνει παρεμβάσεις. Και σε 14 μέρες, με το καλό, θα έχουμε την παρέμβαση για το, στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Νομίζω ότι αυτό το οποίο απασχολεί τους πολίτες είναι, είπαμε, θα συνεχίσουμε για το ντίζελ και κάθε 15 μέρες θα βλέπουμε πώς εξελίσσεται αυτή η υπόθεση. Θα κάνουμε και αυτό που πρέπει για το πετρέλαιο θέρμανσης και μακάρι να ευνοήσουν και οι διεθνείς συνθήκες, γιατί είναι κάτι τελείως εισαγόμενο, προκειμένου να μπορέσουμε να διευκολύνουμε και να αποφύγουμε.
0: Αλλά πρέπει να ζητήσετε να ακούσετε την έντονη συζήτηση που είχαμε με την κυρία Λιακούλη, γιατί μεταφέραμε τι λέει η κυβέρνηση και ήταν κάθετη ότι ο κύριος Ανδρουλάκης εξήγησε πριν από λίγο στη Βουλή ότι κακός ο Πρωθυπουργός πάει και ρωτάει την Ούρσουλα. Το έχει ξανακάνει, λέει, χωρίς αποτέλεσμα και είπε κάποιες φορές.
1: Μπορεί να είναι και δεν είναι προσωπικό.
0: Άρα δεν χρειάζεται, λέει, πρέπει αύριο το πρωί να μειώσουμε το φόρο και να ο τρόπος.
1: Το
0: προτείνει το Πασόκ.
1: Το κάθετη είναι ότι μπορούμε να μειώσουμε το φόρο, να δώσουμε 13η και 14η, να δώσουμε 13η και 14η μισθό, να κόψουμε καλά 2 δις από εδώ και ούτω καθεξής. Το ίδιο κάθετη μπορεί να είναι σε όλο, γιατί υπάρχει μια ευκολία στο να λέμε πράγματα, γιατί δεν είναι αυτή
0: η υπογραφή
1: και δεν είναι αυτοί που θα αναλάβουν και την ευθύνη. Να σας το πω διαφορετικά, αν πάει κάτι στραβά, γιατί δεν μπορείς να κάνεις κάτι εκτός κανόνων, να βρεθεί η χώρα πάλι σε ένα παρελθόν το οποίο θέλουμε να ξεχάσουμε. Λέω και πάλι, όταν υπάρχουν ευρύτερα προτάσεις, κύριε Στραβολάκη, προφανώς σε πολλές προτάσεις μπορεί να πάρουν και θετικά στοιχεία. Κανείς δεν λέει όχι. Στο συγκεκριμένο όμως, σας εξηγώ, ποιος είναι ο απλός κανόνας που ισχύει.
0: Ο οποίος λέει ότι δεν χρειάζεται, χάνεται χρόνο.
1: Σημαντικό είναι στο τέλος τι θα γράψει το Καντράν. Εκεί οι πολίτες να δουν την όποια ανακούφιση. Λέω όμως και πάλι ότι εφόσον παρατείνεται μια κρίση, αναγνωρίζουμε ότι δεν δίνεται τελική λύση σε αυτό, δεν θα φτάσουμε στα επίπεδα προ-Απριλίου, προ-πολέμου, το προσπαθούμε. Γι' αυτό χρειάζεται και μια συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση και γι' αυτό ζητάει ο Πρωθυπουργός το απλό και είναι υποχρέωσή του και το κάνει και πρώτος.
0: Δεν απαντήστε.
1: Τι να πει, να δώσετε ένα χώρο.
0: Δεν απαντήστε. Επιμένει ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν χρειάζεται να ρωτήσετε.
2: Ναι. Αυτό, όχι μόνο ο κύριος Ανδρουλάκης, επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ, επιμένει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, επιμένουν όλοι, κύριε Κοντογιώργη. Γι' αυτό σας λέω ότι κάπου.
0: Και λένε ότι και άλλες χώρες το κάνουν χωρίς να ρωτήσουν.
2: Είναι και άλλες χώρες, 11 χώρες λένε άλλοι, 9 χώρες λένε άλλοι, ότι το κάνουν, ότι το έχουν κάνει ήδη. Χωρίς να ρωτήσουν.
1: Επιμένουν όλοι, όπως επέμεναν ότι μπορούμε να δώσουμε 10-12 δις σε μια χρονιά. Λοιπόν, αυτή είναι μια συζήτηση.
2: Άρα λένε ψέματα.
1: Μα με μεγάλη ευκολία λέγοντα πράγματα τα οποία, αν τα συνθέσεις ένα προς ένα, το τελικό αποτέλεσμα δεν βγάζει λογαριασμό, κυρία Κάτσου. Εμείς λέμε ακριβώς ποιος είναι ο κανόνας και να σας το πω και διαφορετικά. Έχουμε εμείς κάποιο συμφέρον προεκλογική χρονιά?
0: Αυτό ρώτησα. Λέω, έχουν βίτσιο να περισσεύουν τα λεφτά και να μην τα δίνουν. Να μετά τα δίνουν όλα.
1: Να τα κρύβουμε σε ένα σεντούκι ότι υπάρχουν φορεί.
0: Η απάντηση είναι ναι.
1: Γιατί απέδωσε.
0: Ναι, η απάντηση είναι ναι.
2: Η απάντηση είναι ναι, ότι μπορείτε, ότι μπορείτε και δεν το κάνετε. Και ότι είναι θέμα πολιτικής επιλογής. Καθαρά, ξεκάθαρα.
1: Εντάξει, με βάση τη λογική του, αναλάβουμε το κόστος, αλλά αυτό το κόστος είναι κόστος υπευθυνότητας. Θεωρώ ότι οι πολίτες το αναγνωρίζουν. Εμείς θέλουμε να έχουμε και αυτό, κάνουμε μια υπεύθυνη και αξιόπιστη οικονομική πολιτική. Ακούμε την κοινωνία. Γι' αυτό και υπάρχουν αλλά μέχρι εκεί που μπορούμε.
2: Κύριε Κοντογιώργη, θέλω να σας ρωτήσω αν γιατί θεωρείτε ότι δεν υπάρχει θέμα Φλωρίδη στην κυβέρνηση.
0: Κάτι, εγώ μην πάμε στην Φλωρίδη. Έχω ακόμα ρωτήσει για το θέμα της οικονομίας.
2: Αλλά να πάμε και στην Φλωρίδη.
0: Εννοείται. Η άλλη κατηγορία είναι ότι μιμήστε την αντιπολίτευση. Σας λέει 120 τόσο, λέει ο κ. Ανδρουλάκης, και του απάντησε πριν από λίγο καιρό, αυτό δεν γίνεται. Και τώρα το κάνετε. Άρα, ό,τι σας λένε, στην αρχή το απορρίπτετε, μετά τους κατηγορείτε για λαϊκισμό και στο τέλος τους ακολουθείτε γιατί φοβάστε ότι θα χάσετε ψήφους. Ποια είναι η απάντηση σε αυτό? Το είπε και ο κ. Ανδρουλάκης από λίγο στη Βουλή.
1: Ενώ όσο υπάρχει, σας το είπα και πριν, μια κρίση, προφανώς προσαρμόζεις και πολιτικές και ειδικά για τις 120 δόσεις. Από τις 72 πάμε σε 120, γιατί πρέπει να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο τις επιχειρήσεις. Η ποιότητα των προτάσεων και τι καταλήγεις να είναι αυτή η πρόταση έχει μια σημασία, κύριε Στραβολάκη. Για το επιτόκιο, για το τι χαρίζεις για πριν, τι δυνατότητες δίνεις, πώς τους βάζεις έναντι και των συνεπών οφειλετών, γιατί αυτή τη στιγμή μας ακούνε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι σίγουρα έχουν σοβαρά προβλήματα.
0: Ναι, το ερώτημα γιατί λέγατε κάποιοι, όχι. Τους λέγατε ότι δεν γίνεται και οι λαϊκιστές το κάνουν.
1: Γιατί η πρόταση όπως υπήρχε στις σχέσεις με τις 120 δόσεις θα οδηγούσε σε μια κατάρρευση των δημοσίων εσόδων. Γι' αυτό υπάρχουν και περιορισμοί. Γι' αυτό θα οδηγούσε σε μια κατάρρευση των δημοσίων εσόδων. Γι' αυτό και υπήρχαν περιορισμοί και υπάρχουν περιορισμοί σε σχέση με το ποιος μπορεί να ενταχθεί. Η αγορά το έχει υποδεχθεί θετικά. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει και προφανώς εδώ πέρα είμαστε να αξιολογούμε όλα. Και σας λέω και κάτι το οποίο είπα πριν. Χωρίς να αναφέρομαι μόνο σε αυτή την πρόταση, δεν είμαστε δογματικοί ως προς όλες τις απόψεις. Μακάρι να μπορούσαμε πολλά πράγματα να τα κάνουμε και σίγουρα όταν λες πολλά πράγματα θα ακουστεί και κάτι το οποίο έχει μια λογική και μπορεί να είναι και σωστό. Όμως, στο πώς διαμορφώνεται τελικά μια πρόταση, όταν έχεις τη συνολική εικόνα και υπεύθυνα πρέπει να πεις στον πολίτη, κοίτα, θα κάνω αυτό για τις 120 δόσεις, αλλά έχω αυτούς τους περιορισμούς, θα κάνω αυτό για το πετρέλαιο θέρμανσης, θα κάνω αυτό για τους συνταξιούχους, θα κάνω αυτό για το ενίκιο και τα κάνω γιατί έχω έναν τελικό λογαριασμό που μπορεί
0: μία
1: να.
0: Μία ερώτηση και μετά πάμε στην ηλικία έξω, τον κύριο Φλωρίδη. Πετρέλαιο θέρμανσης. Ναι. 14 Οκτωβρίου θα δείτε και πώς είναι τότε οι τιμές, θα κάνετε τις ανακοινώσεις. Καταλαβαίνω ότι θα υπάρξει επιδότηση και από τα δηληστήρια και από την πολιτεία στην τιμή. Θα αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης και περιμένετε να δείτε τι θα γίνει με τη μείωση του φόρου, το αίτημα που έχετε υποβάλει για την ορφή των δαπανών. Από όλα αυτά τα τέσσερα, πού προσδοκάτε να φτάσει η τιμή? Γιατί μιλούσα νωρίτερα με τον επικεφαλής των εταιριών διαχειριστών όλης της χώρας. Μου έλεγε ότι με αυτή την τιμή και ένα 70 και κάτω που λέτε, και ένα 60 να είναι, είναι πάρα πολύ σε σχέση με το 1,10 πέρσι και δεν θα παραγγείλει κανείς, δεν θα μπορεί να είναι σε 50% πάνω το αέριο. 50% το ρεύμα, 50% το πετρέλαιο. Τι θα κάνουμε φέτος το χειμώνα?
1: Εντάξει, δεν έχω ακόμα εικόνα να σας πω και γι' αυτό η ανακοινώση θα γίνει τότε, γιατί βλέπετε ότι υπάρχει μια συνεχή διακύμανση στις τιμές και υπάρχουν και αποφάσεις, πέρα από τις εξελίξεις των ίδιων του πόλεμου, αποφάσεις ευρύτερες που μπορεί να επηρεάζουν τις τιμές, τις τιμές των καυσίμων. Λοιπόν, εμείς γι' αυτό νομίζω και με μια λογική. 14 του μηνός θα έχουμε μια εικόνα λίγες μέρες πριν που θα κλείσει αυτό. Ο στόχος μας είναι να είναι κάτω από 1,75. Δεν είπαμε ότι είναι χαμηλό σε καμία περίπτωση. Είναι πέρυσι ήταν 1,10, έκλεισε περίπου σε 1,80. Θα είναι πιο χαμηλά από αυτό που έκλεισε
0: πέρυσι. Θα είναι 1,70-1,60.
1: Δεν μπορώ να σα πω, κύριε Θερβελάκη. Και σίγουρα στις περιοχές που οι κλιματολογικές συνθήκες είναι δυσμενέστερες θα υπάρχει μια διεύρυνση του επιδόματος θέρμανσης, όπως έχουμε μπει και στα συντονιστικά κριτήρια. Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε με βάση τις δυνατότητες. Προφανώς εδώ πέρα υπάρχει μια συνεχής αξιολόγηση της κατάστασης, βλέποντας πώς πάνε και οι διεθνείς συνθήκες. Μακάρι να είναι και καλύτερες και προφανώς όλοι θα βενεθούν από αυτό.
2: Εγώ θέλω να επαναφέρω την ερώτηση που σας έκανα πριν, κύριε Κοντογιώργη, γιατί θεωρείτε ότι δεν υπάρχει θέμα Φλωρίδη στην κυβέρνηση. Και θέλω να σας ρωτήσω σε ποια φυσιολογική χώρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης που έλεγε ότι όποιοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, θα έμενε στη θέση του μετά την παραπομπή σε δίκη ενός υφυπουργού, του κυρίου Τριαντόπουλου και μερικών άλλων για το μπάζωμα. Το οποίο το λέει και το σκεπτικό του βουλεύματος. Δηλαδή, έχω μπροστά μου εδώ
0: το βούλευμα
2: στην σελίδα, θα σας πω αμέσως, στη σελίδα 143 του βουλεύματος, που λέει ξεκάθαρα στο βούλευμα ότι στις 2 Τρίτου του 23 τον κάλεσε τηλεφωνικά ο επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ο κύριος Μπρατάκος, ο οποίος του μετέφερε τις οδηγίες του Πρωθυπουργού, ένεκα της οσάνω κυβερνητικής του αρμοδιότητας και της μέχρι τότε εμπειρίας του, να αναλάβει επιπροσθέτως και τα καθήκοντα της παρακολούθησης και των συντονισμού δράσεων των συναρμοδίων φορέων επί του πολύ νεκρού δυστυχήματος. Δηλαδή κάνει λόγο ότι υπήρχε σχέδιο όσον αφορά την αλλίωση του χώρου.
1: Καταρχήν, εξελίσσεται η κυρία δίκη στη Λάρση για τα Τέμπη και εξελίσσεται το μαλάκι όπως έπρεπε και με τις συνθήκες που έπρεπε και όλοι οι παράγοντες της δίκης είναι εκεί και η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Αντίστοιχα, για το ειδικό δικαστήριο υπήρχε μια απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Δεν θέλω να την κρίνω νομικά. Αυτό το οποίο ουσιαστικά αναφέρεται βέβαια από το Δικαστικό Συμβούλιο είναι ότι δεν είχε κάποια ενεργή διαχείριση ο κύριος Τριαντόπουλος αυτό. Παραπέμπεται ουσιαστικά για κάποιες παραλήψεις που κρίνει το Δικαστικό Συμβούλιο ότι ήταν τέτοιες και προφανώς αυτές θα συζητηθούν κυρίως βέβαια στην δίκη αυτή νομικά και θα δούμε και ποιες ήταν αρμοδιότητες του κυρίου Τριαντόπουλου και πώς
2: βρέθηκε και
1: τι ήταν να κάνει. Για τον κύριο Φλωρίδη. Κοιτάξτε, ο κύριος Φλωρίδης είχε κάνει τότε μια διατύπωση που αφορούσε τον πολιτικό κόσμο και το μέρος εκείνου του πολιτικού κόσμου που ενστερνίστηκε γιατί είπατε σε ποια φυσιολογική χώρα γίνεται αυτό. Εγώ σας πω, κύριε Κάτσου, σε ποια φυσιολογική χώρα θεωρίες συνωμοσίας υιοθετήθηκαν τόσο άκρητα από πολιτικά κόμματα και μάλιστα μειοξύτητα. Γιατί σας υπενθυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός κατηγορήθηκε ως αρχιερέας της συγκάλυψης ή όπως χαρακτηρίστηκε. Υπήρχε μια ρητορική για χαμένα βαγόνια και για ξυλόλαιο. Όλα αυτά καταρρίφθηκαν και μην ξεχνάτε ότι όλοι είχαν πιστέψει ότι μάλλον τα πράγματα είναι έτσι. Και αυτά βρήκανε και πολιτική έκφανση. Επομένως, ο κύριος Φλωρίδης, τότε που με ρωτάτε, πολιτικά. Για το πολιτικό σκέλος απαντήθηκε και έδωσε, έχει δώσει και ο ίδιος δευτερινή. Από εκεί και πέρα λέω ότι έχει μια σημασία και
0: έχουμε
1: μια
0: υπόθεση.
1: Τελειώνω. Καταρχήν που μας πληγώνει και μας τραυματίζει όλους και κυρίως τις οικογένειες.
2: Ναι, αλλά το σκεπτικό του βουλεύματος, κύριε Κοντογιώργη, μία ερώτηση. Και ολοκληρώνεται.
1: Αυτό το οποίο έπρεπε για τους σιδηροδρόμους, αυτό κάνουμε, παραδίδουμε στο σιδηρόδρομο. Αυτή ήταν η
2: σκεπτικό του βουλεύματος όμως. Το σκεπτικό του βουλεύματος κάνει λόγο για μπάζωμα.
1: Είμαι νομικό και πολιτικό πρόσωπο και δεν το έχω κάνει ποτέ. Με έχετε ρωτήσει πολλές φορές. Ποτέ δεν έχω σχολιάσει αν εξελίξει ποινικές δίκες. Σας λέω πολιτικά την άποψή μου και αυτό δεν θα το κάνω. Όλα θα κρυθούν στο δικαστήριο. Προφανώς και υπάρχει άποψη για τα ζητήματα αυτά, έχουν αναδειχθεί. Λέω όμως και πάλι, ευτυχώς που σήμερα βρισκόμαστε σε ένα διαφορετικό σημείο και όλα αυτά τα οποία ψεύδι ακούστηκαν τότε, αυτή τη στιγμή νομίζω πολύ λίγοι τα πιστεύουν.
0: Είναι μπροστά μας το ειδικό δικαστήριο και νομίζω ότι εκεί αναμένουμε απαντήσεις στην ακροαματική διαδικασία. Σα ευχαριστούμε πολύ. Ο κ. Θανάσης Κολογιώργης, εύστοχο το ερώτημα και λογικό του Λουκίας Γκάτσου. Από εκεί και πέρα, Λουκία, και εγώ περιμένω με ενδιαφέρον τις απαντήσεις που θα δοθούν στο ειδικό δικαστήριο και για αυτά που λέγαμε, δηλαδή ποιο ήταν το κίνητρο, γιατί έγινε αυτό. Και
2: ακριβώς, γιατί είναι αυτό που λέγαμε. Ακριβώς, είναι αυτό που λέγαμε όμως.
0: Πάμε στη διαφημίση και
2: πιστεύω. Πάμε, ναι.
3: Real FM.
4: Έφτασε! Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπει στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω τόση

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίδηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Ζήσαμε live τη συζήτηση, την κόντρα, επί του πιεστηρίου Λουκία, τα είπε ο κ. Σανδουλάκης, απάντηση κορυφή επί του κ. Σκοντογιώργης. Νομίζω ότι είναι η πολιτική σύγκρουση της ημέρας. Αν γίνεται ή όχι, να μειώσουμε τους φόρους χωρίς να ρωτήσουμε. Είναι και η πιο ουσιαστική συζήτηση. Λοιπόν, είναι από σήμερα μαζί μας η Telecom. Είναι... Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και με νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, στην ψυχαγωγία, τις συναλλαγές και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Να πω και...
5: Επίσης από σήμερα κοντά μας είναι πάλι Rainbow Waters, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψηφέρεια.
4: Θα σου ζητούσα νερό, Λουκία.
5: Είδες, πέρσι μου ζητούσες νερό και φέτος. Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά λοιπόν στη ζωή μας, όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε και το περιβάλλον, βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος τοποθετείται πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει σας προσφέρει στη στιγμή όσο φρέσκο νερό θέλετε, πεντακάθαρο, σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
4: Λοιπόν, και σήμερα είναι μαζί μας η ελληνική εταιρεία Durostik. Για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας, τι πιο επίκαιρο, Λουκία, και για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, υπάρχουν καλά νέα Thermoseal και Cool Roof της Durostik. Με κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και θερμικής προστασίας, αλλά και στεγανοποίησης της Durostik, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα, δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε Durostik. Επίσης, αν ήρθε η στιγμή για συντήρηση, επισκευή ή ανακαίνιση του σπιτιού ή του επαγγελματικού σας χώρου, αποκτήστε σωστή πληροφόρηση, εντοπίστε έγκαιρα τα προβλήματα, σχεδιάστε με ασφάλεια την αποκατάσταση, ανανεώστε το χώρο και τη διάθεσή σας. Καλέστε 211-600-3500 για να λάβετε δωρεάν τον οδηγό επισκευών και ανακαινήσεων, 320 σελίδες παρακαλώ, της Durostik ή www.durostik.gr. Durostik, προϊόντα, λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις. Θέλω ταξίδι, Λουκία.
5: Λοιπόν, φύγαμε για ταξίδι. Πάμε Μύκονο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο στο Aeolus Resort στη Μύκονο. Ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Λοιπόν, διαμονή για δύο βράδια, όπως σας είπα, στο Aeolus Resort, ακτοπλοϊκά από την Seajets, και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο Lounge Bar Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα στο νησί των Ανέμων. Επίσης, το δώρο μας σετ συσκευών πρωινού Μόρι, τέσσερις συσκευές και μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premier Plus. Λοιπόν, για να πάρετε μέρος μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player και η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
4: Και κλείνουμε με Real News που έρχεται την Κυριακή. Έχουμε Πέμπτη σήμερα, πλησιάζουμε.
5: Πέμπτη, πλησιάζουμε.
4: Ψήνεται η Real News.
5: Ψήνεται,
4: πολύ δυνατή δημοσιογραφική.
5: Πολύ ωραία τη Σίλια.
4: Αποκλειστικά συνεντεύξεις, σχόλια και.
5: Και μαζί νέο μυθιστόρημα από τη σειρά Ιστορίες Φόνων που λέγεται Κρυμμένες Σελίδες. Είναι από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί Real Taste and Style και φυσικά δωροεπιταγές από το Παντού App. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος.
4: Βεβαίως, Λουκιά.
5: Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού, την Κατερίνα την Βουτσά, τη Φράνσις την Παράσχη και φυσικά όλους και όλες εσάς. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Μπογδάνος και Στεφανία Κασίμη και αργότερα ο Νίκος Ομπογιόπουλος. Από εμένα και τον Νίκο Στραβελάκη, να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα, να έχετε ένα πολύ καλό μήνα. Ραντεβού αύριο στις 3.
4: Καλό φθινόπωρο και καλό μήνα.

0: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
1: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκτης. Digger, με πρωταγωνιστή τον Τόμ Κρουζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
6: Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plesas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 90 και 2.

μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

αξίσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία που την

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που από

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Prisma 92.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, με υγεία, ευτυχία, χαρά σε εσάς, τις οικογένειές σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα, υγεία πάνω απ' όλα. Είμαι Μαριέτα Ποταμίτη, θα είμαστε μαζί εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στο Prisma 92 για τις επόμενες 2 ώρες. Με πάρα πολλά θέματα και από την τοπική μας επικαιρότητα, και εδώ θα σας ενημερώσουμε όπως κάθε μέρα το τι γίνεται στον κόσμο γενικότερα. Βέβαια, το θέμα που θα μονοπολίσει σήμερα την εκπομπή μας είναι η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε σε κλίμα έντασης εχθές το βράδυ, μετά την τοποθέτηση του Δημάρχου. Τοποθετήθηκαν και οι επικεφαλείς των παρατάξεων και Δημοτικοί Σύμβουλοι. Συζητήθηκαν βέβαια και άλλα θέματα, όμως το σημαντικότερο θέμα συνεδρίασης ήταν η ενημέρωση που έκανε ο Δήμαρχος, ο κύριος Γιώργος Στασινόπουλος, για τον αγωγό Γύρι Λούχα Αγία Μαρίνα. Θα δούμε λοιπόν, θα μιλήσουμε με τους δημοτικούς συμβούλους και από τη Δύναμη Ελπίδας και από την, και με τον κύριο Κλάδη Διονύσιο, για να δούμε ποια ήταν η δική τους άποψη, γιατί φάνηκε ότι ο Δήμαρχος δεν απάντησε στην ουσία των ερωτημάτων που έκανε η αντιπολίτευση. Λοιπόν, σήμερα μαζί μας ο χορηγός μας, τα Plestas The Market, όπως κάθε μέρα, με 2 καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, στους Κήπους, στην Πλατεία Σολομού, με το κατάστημα Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργείο στον Άγιο Λάζαρο, Μαρτινέκου 3, πρώην Ταβουλάρη στην Πλατεία των Αγίων 40 και φυσικά το μεγάλο κατάστημα τα Plestas Food Service Cash & Carry στην Αναπαύση. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Plestas The Market, προμηθευτείτε το νέο ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών. Έληξε 30 Σεπτεμβρίου εκτές οι προσφορές, με πάρα πολλά είδη σε πολλά επώνυμα προϊόντα και μη. 1η Οκτωβρίου σήμερα, καλό μήνα δεν είπαμε, καλό μήνα να έχουμε, να έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο φθινοπορεινό μήνα, ζεστό, ηλιόλουστο, αλλά και με τις βροχούλες που χρειάζονται για τους αγρότες μας, αλλά και γενικά Για τη φύση ειδικότερα. Ο καιρός σήμερα δεν αλλάζει, έθριος, έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία, 54% η υγρασία και οι άνεμοι πνέουν έως 5 μποφόρ. Βροχές δεν προβλέπονται εδώ στη δυτική περιφέρεια της χώρας, αλλά σύμφωνα με τις με τους ειδικούς προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις στη νότιο-ανατολική Ελλάδα, εκεί στην Κρήτη λέω ότι θα βρέξει πάρα πολύ, και γενικότερα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Εδώ στην περιοχή μας μέχρι και την Κυριακή δεν προβλέπονται βροχές, θα έχουμε όμως έτσι ένα άστατο καιρό, συννεφιασμένο αλλά και με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Τώρα πάμε γρήγορα, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα σήμερα, πολλές συνεντεύξεις και ο χρόνος μας είναι πολύτιμος. Να ξεκινήσουμε με τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα περάσουμε αμέσως τώρα να ακούσουμε την εισήγηση, τοποθέτηση του Δημάρχου για το θέμα του αγωγού Γύρι Λούχα Αγία Μαρίνα.
1: Βράζουν τα αίματα, βράζουν. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ενημέρωση σχετικά με το έργο αντικατάσταση τμήματος επέκταση αγωγού του κλάδου Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρι Άγιος Λέοντας. Σήμερα η Δημοτική Αρχή στο ανώτερο θεσμικό συλλογικό όργανο του Δήμου μας, το Δημοτικό Συμβούλιο, προχωράμε σε μια ενημέρωση για ένα θέμα το οποίο απασχόλησε τη δημόσια συζήτηση τον τελευταίο ένα μήνα. Και είμαστε εδώ, θεσμικά, στο χώρο που έχουμε επιλέξει συνειδητά, να ενημερώνουμε τους πολίτες και να παρουσιάσουμε ένα σύντομο ιστορικό σχετικά με το συγκεκριμένο έργο. Η αρχική μελέτη προέρχεται από το μακρινό 1992, αν δεν κάνω λάθος, υδροδότηση ορεινών κοινοτήτων. Το σημερινό έργο αποτελεί τμήμα επικαιροποίησης αυτού του αρχικού σχεδιασμού, όπου συντάχθηκε με την υπαριθμό 1 του 2018 και επικαιροποιήθηκε με την 62 του 2019 απόφαση. Η τεχνική υπηρεσία της ΔΕΙΑΣ προχώρησε σε μελέτη επικαιροποίησης, αναφέρεται ως μελέτη αριθμός 1 του 18, όπως είπα και πριν, και επικαιροποιήθηκε με την αριθμό 62 του 2019. 28 Τρίτου 2019, το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ Ιόνια Νησιά 2014-2020 με αρχικό προϋπολογισμό 2.083.000 σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί. Το αντικείμενο περιλαμβάνει την αντικατάσταση τμήματος του υφιστάμενου αγωγού στην Αγία Μαρίνα από την γεώτρηση Γ32 προς τη Δεξαμενή και την επέκταση της υδροδότησης προς Λούχα Γύρη, Εξοχώρα και Μαριές με πρόβλεψη για μελλοντικές επεκτάσεις. Το 2020 προκηρύχθηκε διαγωνιστική διαδικασία η οποία σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Τα τεύχη δημοπράτησης εγκρίθηκαν αρμοδίως ενώ με την υπαριθμό 35 του 22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η επαναδημοπράτηση του έργου και η όρη της σχετικής διακήρυξης καθώς από την πρώτη δημοπράτηση δεν προσήλθε για υπογραφή της σύμβασης ο τότε ανάδοχος. Η δημοπράτηση διενεργήθηκε με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις 44-12 του 2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής. Ακολούθησαν οι υπαριθμών 72 του 22 και 106 του 22 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής επί των πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατοχήρωση του αποτελέσματος στην ανάδοχο εταιρεία Αλαβέρας Φίλιππος και ΣΥΑ ΑΕ. Στις 11 Εβδόμου του 22 υπογράφτηκε η σύμβαση του έργου. Η αναφερόμενη συμβατική αξία είναι 1.550.987,97 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, με αρχική προθεσμία 15 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 11 Δεκάτου του 23. Για την υλοποίηση του έργου υπογράφτηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της ΔΕΙΑΣ ως κύριος του έργου και του Δήμου ως φορέας υλοποίησης. Η νομιμότητα αυτών των αποφάσεων ελέγχθηκαν από την αποκεντρωμένη διοίκηση και απεστάλησαν με θετική απόφασή της. Σε συγκεκριμένα τεύχη δημοπράτηση

Πράξης αποτυπώνεται αναλυτικά στο τεχνικό δελτίο πράξης της υπαριθμών 811-28-3 του 2019, απόφαση ένταξης στον άξονα προτεραιότητας, προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη του επιχειρησιακού προγράμματος Ιόνια Νησιά της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων. Ειδικότερα, το έργο αποσκοπεί στην αντικατάσταση τμήματος του υφιστάμενου αγωγού στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας από τη γεώτρηση Γ32 έως τη Δεξαμενή και στην επέκταση της υδροδότησης προς τις ορεινές κοινότητες Λούχα, Γύρι, Εξοχώρα και Μαριές με δυνατότητα μελλοντικής εξυπηρέτησης του Καμπίου και των οικισμών βορειοανατολικά των Βολιμών. Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει αγωγό μεταφοράς συνολικού μήκους περίπου 7,8 χιλιόμετρων, 3 αντιλιοστάσια, 2 δεξαμενές ωφέλιμου όγκου 50 κυβικά μέτρα έκαστη και το προβλεπόμενο σύστημα αυτοματισμού κελένου. Η αναγκαιότητα της υλοποιούμενης πράξης συνδέεται με την αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης των ορεινών κοινοτήτων και την τροφοδοσία τους από τη γεώτρηση της Αγίας Μαρίνας αντί της υφιστάμενης επιβάρυνσης των γεωτρήσεων του κερίου. Το φυσικό αυτό αντικείμενο αποτυπώνεται ήδη στην αρχική απόφαση ένταξης της πράξης. Το αίτημα χρηματοδότησης και τα σχετικά έγγραφα υποβολής της πρότασης αποτυπώνεται στην αρχή απόφαση ένταξης της πράξης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 1420 με κωδικό OPS 502-9349. Η τροποποίηση αυτής και υπό 19 Τρίτου του 2024 απόφαση ένταξης της μεταφερόμενης πράξης στο πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2127 με νέο κωδικό OPS 600-3177. Η τελευταία απόφαση εκδόθηκε κατόπιν της 12 Τρίτου του 24 τροποποίησης της προηγούμενης απόφασης ένταξης για τον καθορισμό της πρώτης φάσης της πράξης και της από 14 Τρίτου του 24 θετικής εισήγησης της διαχειριστικής αρχής. Ήδη είχε πραγματοποιηθεί η κατασκευή του αγωγού μήκους 5.850 μέτρα. Η πράξη μεταφέρθηκε στο πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2127 ως τμηματοποιημένο έργο κατόπιν του καθορισμού της πρώτης φάσης με την υπαριθμόν 3333 του 12 Τρίτου του 2024, τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης στην προγραμματική περίοδο 14-20. Στη δεύτερη φάση, η οποία εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ιόνια Νησιά με κωδικό OPS 600-3177, μεταφέρθηκε το υπολοιπόμενο προς υλοποίηση φυσικό αντικείμενο της πράξης με δημόσια και συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη ύψους 1.215.958,78 ευρώ. Το φυσικό αντικείμενο της β' φάσης, η χρηματοδότηση της οποίας πραγματοποιείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, εντάσσεται στο ήδη εγκεκριμένο αντικείμενο του έργου, το οποίο αφορά την αντικατάσταση του υφιστάμενου αγωγού από τη γεώτρηση Γ32 στη Δεξαμενή και την επέκταση της υδροδότησης προς τις ορεινές περιοχές Λούχα, Γύρι, Εξοχώρα και Μαριές με τις λοιπές προβλέψεις της εγκεκριμένης πράξης. Οι εγκεκριμένες επιμετρήσεις και οι αντίστοιχες πιστοποιήσεις και λογαριασμοί που έχουν συνταχθεί κατά την εκτέλεση του έργου μαζί με τα συνοδευτικά στοιχεία περιλαμβάνονται στο τηρούμενο τεχνικό και διοικητικό φάκελο του Δήμου αλλά και της διαχειριστικής αρχής. Η σύνταξη και έγκριση των επιμετρήσεων και λογαριασμών πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των διατάξεων του 42-12 του 2016 και των συμβατικών τευχών του έργου. Από τα στοιχεία του διοικητικού και τεχνικού φακέλου ουδόλως προκύπτει μεταβολή του φυσικού αντικειμένου κατά τρόπο ασύμβατο προς την εγκεκριμένη πράξη καθώς ούτε επέρβαση της σημαντικής δαπάνης. Οι επιμετρήσεις και οι λογαριασμοί συντάχθηκαν διαδοχικά κατά την εξέλιξη των εργασιών και υποβλήθηκαν
στο προβλεπόμενο έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας σε πλήρη

0: συμμόρφωση με τις διατάξεις του 4412 του 2016. Λόγοι καθυστέρησης σύμφωνα με τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου. Η αρχική σύμβαση υπογράφτηκε στις 11 Εβδόμου του 2022 και προέβλεπε συνολική προθεσμία 15 μηνών. Εν τούτης, κατά την εκτέλεση του έργου ανέκυψαν δυσχέρειες που επηρέασαν την πρόοδο των εργασιών και κατέστησαν αναγκαία την παράταση της συμβατικής προθεσμίας αρχικώς έως τις 11 Τετάρτου του 24, ενώ ακολούθως με την υπαριθμόν 64 του 2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής χορηγήθηκε δεύτερη παράταση έως τις 11 Εκτού του 24. Όπως προκύπτει από το αίτημα του αναδόχου τον 1ο του 2024 και από την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που ενσωματώνεται στην υπαριθμό 67 του 24 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής κατά την εκτέλεση των εσκαφών διαπιστώθηκε η βραχώδη σύσταση του εδάφους σε όλο σχεδόν το μήκος της όδευσης με αποτέλεσμα την σημαντικά μειωμένη απόδοση των μηχανημάτων και την υπέρβαση των προμετρηθήσεων ποσοτήτων εσκαφής σε βράχο. Ο λόγος αυτός τεκμηριώνεται στα πρωτόκολλα χαρακτηρισμού εδαφών, η οποία είχε συνέπεια ουσιοδός τη βραδύτερη πρόοδο των εσκαφών και από την αρχικώς προβλεφτήσα. Η απαγορεύση κυκλοφορίας και εργασιών σε δασικές περιοχές λόγω κινδύνου πυρκαγιάς κατά την αντιπυρική περίοδο 24. Το έργο εκτελείται σε μεγάλο μήκος εντός δασικών περιοχών όπου με αποφάσεις των αρμοδίων αρχών πολιτικής προστασίας απαγορευόταν επανειλημμένα η κυκλοφορία και η εκτέλεση εργασιών. Η υπηρεσία μας με το έγγραφο τον 8ο του 24 διαπίστωσε την πραγματική αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για το λόγο αυτό και διατύπωσε σύμφωνη γνώμη επί του αιτήματος του αναδόχου τον Ιούλιο του 24, 29 Εβδόμου του 24 για παράταση εντός της οριακής προθεσμίας των κείμενων διατάξεων υπενθυμίζοντάς του ταυτόχρονα την αποκλειστική του ευθύνη για την τήρηση των απαγορεύσεων. Οι διακοπές αυτές καταγράφονται και στην έκθεση επίβλεψης τον 7ο του 24. Επιπρόσθετα, συνεκτιμήθηκαν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 23. Για τους λόγους αυτούς, η τεχνική υπηρεσία εισηγήθηκε τετράμινη παράταση έως τον 6ο του 24, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή κατά εφαρμογή του άρθρου 147 του 4412 του 16. Εν συνεχεία, συνεκτιμήθηκαν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες των πυρκαγιών και των απαγορευτικών δεσμεύσεων στο νησί και ως εκ τούτου δεν πραγματοποιήθηκαν εργασίες. Στην ανωτέρω έκθεση καταγράφονται αντιρρήσεις ιδιοκτητών για τη διέλευση του αγωγού μέσω ιδιοκτησιών στις περιοχές Λούχας και Αγίου Λέοντα για τη χωροθέτηση του αντλιοστασίου στην Αγία Μαρίνα όπου ο χώρος διεκδικείται από δύο ιδιώτες. Ο ανάδοχος με αίτηση επικαλέστηκε αυτούς τους λόγους από τον 11ο του 25 αίτησή του. Η υπηρεσία οφείλει να εξασφαλίσει νομικά ασφαλή λύση καταχύρωση του χώρου ή τεκμηριωμένη εναλλακτική θέση πριν από οποιαδήποτε μόνιμη εγκατάσταση. Κατά την εφαρμογή της μελέτης, η οποία εκπονήθηκε το 1992, ολοκληρώθηκε το 2018 και επικαιροποιήθηκε το 2019, διαπιστώθηκε ότι τμήματα της προβλεπόμενης χάραξης προς Άγιο Λέοντα και προς Αγία Μαρίνα διέρχονται από ιδιοκτησίες που στο μεταξύ οικοδομήθηκαν με αποτέλεσμα να απαιτούνται τοπικές αναπροσαρμογές της χάραξης και οι αντίστοιχες εγκρίσεις και συνενέσεις. Παρακολούθηση εργασιών από την εφορία αρχαιοτήτων υπό έργο 3, η οποία συνεπάγεται ρυθμό εσκαφών προσαρμοσμένο στην αρχαιολογική επίβλεψη. Επίσης, η ηλεκτροδότηση αντλιοστασίων της ΔΕΔΙΕ, η σύνδεση των αντλιοστασίων με δίκτυο διακριτό υποέργο 2 της πράξης εκτός της εργολαβίας απαιτεί τεχνοδιοικητικά στάδια που εξαρτιόνται από το διαχειριστή του δικτύου. Χωρίς οριστική ηλεκτροδότηση δεν είναι δυνατόν οι τελικές δοκιμές λειτουργίας και η θέση του συστήματος σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία. Η τροποποίηση της νομικής δέσμευσης ως προς την δεύτερη παράταση τέθηκε και υπό τον έλεγχο της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του προγράμματος Ιόνια Νησιά, η οποία με έγγραφό της το δεύτερο του 2025 διατύπωσε θετική γνώμη. Ως προς το οικονομικό αντικείμενο. Συγχωρείτε. Ως προς το οικονομικό αντικείμενο. Ο πρώτος ΑΠΕ συντάχθηκε προς αποτύπωση των αυξομοιώσεων των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής σύμβασης όπως αυτές προέκυπταν κατά την εκτέλεση του έργου και βάσει των αναλυτικών επιμετρήσεων, χωρίς εξ αυτού να απέρχονται η αδίποτε μεταβολή του βασικού σχεδίου ή του λειτουργικού προορισμού του έργου και επομένως διατηρείται πλήρως οικονομικό ισοζύγιο χωρίς να απαιτείται πρόσθετη πίστοση. Η σχετική διαδικασία υπήρχε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των νόμων. Επί του πρώτου ΑΠΕ προηγήθηκε νομοτύπος η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, ακολούθησε δε η παριθμόν 510 του 2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής και στη συνέχεια η παριθμόν 2396 του 24, θετική γνώμη της 31-12 του 24, θετική γνώμη της διαχειριστικής αρχής. Κατόπιν της άνω γνώμης, ο πρώτος ΑΠΕ επανεγκρίθηκε με την υπαριθμόν 2 του 25 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Η ίδια απόφαση βεβαιώνει και ο ΑΠΕ παραμένει σε ισοζύγιο να είναι αμετάβλητος ως προς τη συνολική εγκεκριμένη δαπάνη της αρχικής σύμβασης. Η διαχειριστική αρχή στο πλαίσιο του ελέγχου της τροποποίησης της χρηματοδοτούμενης σύμβασης διατύπωσε θετική γνώμη επί του πρώτου ΑΠΕ. Από τα ανωτέρω εκτεθέντα στοιχεία του διοικητικού και τεχνικού φακέλου ουδόλως προκύπτει μεταβολή του φυσικού αντικειμένου κατά τρόπο ασύμβατο προς την εγκεκριμένη πράξη ούτε υπέρβαση της συμβατικής δαπάνης. Οι επιμετρήσεις και οι λογαριασμοί συντάχθηκαν διαδοχικά κατά την εξέλιξη των εργασιών και υποβλήθηκαν στο προβλεπόμενο έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του 44-12 του 2016. Οι πληρωμές των χρηματικών ενταλμάτων αφορούσαν αποκλειστικά και μόνο την εταιρεία, την ανάδοχο εταιρεία Αλαβέρας, Φίλιππος και ΣΥΑ ΑΕ. Το έργο κατά τον παρόντα χρόνο δεν έχει περαιωθεί και ως εκ τούτου δεν έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης ούτε έχει συνταχθεί και εγκριθεί συνακόλουθη τελική επιμέτρηση. Τώρα, επί των καταγγελιών και ελέγχων, αρχικά να αναφέρουμε ότι μέχρι και σήμερα, που παρόλο που ζητήθηκε και γράφος από τις πρώτες μέρες κοινοποίηση του θέματος από τον επικεφαλή της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, ζητήσαμε να μας καταθέσει εγγράφος την καταγγελία για την οποία είχε δώσει συνέντευξη, είχε καταδικάσει συνειδήσεις, ανθρώπους, οικογένειες, υπαλλήλους, πολιτικούς.
1: Συγγνώμη, αυτό από πού
0: αλλά
1: από
0: δεν πού είχε καταθέσει
1: αυτό? Από πού προκύπτει αυτό? Από πού προκύπτει αυτό?
0: Επίσημα
1: είχε καταδικάσει.
0: Δεν είχε καταθέσει τίποτα επίσημα στις υπηρεσίες του Δήμου. Γίνεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι μέχρι και σήμερα δεν γνωρίζουμε τους λόγους και το κείμενο που αναφέρονται οι όποιες καταγγελίες. Να επισημανθεί δε ότι ουδέποτε απέστειλε οποιαδήποτε έγγραφο ή πραγματοποίησε κάποια επιτόπου επίσκεψη στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ή στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία εκτέλεσης του έργου και των εργασιών καθώς και τα οικονομικά στοιχεία του έργου. Το ακούσαμε και από τους προϊσταμένους των τμήματων που διαμαρτυρήθηκαν και είπαν είμαστε εδώ, θα μπορούσατε να έρθετε εδώ να μας ρωτήσετε και να σας δώσουμε ό,τι στοιχεία θέλετε. Οι διαχειριστικές αρχές.
1: Κύριε Δήμαρχε, στο Δημοτικό Συμβούλιο το έχουν βάλει 10 φορές και μία απάντηση δεν μας δώσουν.
0: Στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε...
1: Αυτά που λέτε τόση ώρα, δεν με διαθέσατε δύο λεπτά να δώσετε μία απάντηση. Πέντε φορές το έχουμε βάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, πέντε φορές, και δεν καταδεχτήκατε μία φορά να απαντήσετε για ένα λεπτό. Αυτά που λέτε μπορούσατε να τα είχατε πει πέντε φορές που το έχουν βάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
2: Κύριε Κλάδη, άκουσες κάτι για την ουσία του προβλήματος? Γιατί ήταν τρία χρόνια οι σωλήνες πεταμένες, γιατί εγώ δεν το άκουσα. Και γιατί πληρώθηκε 20 μήνες πριν?
3: Κουβεντιάσατε πολύ ακόμα, κύριε. Όχι. Ωραία. Οπότε να προχωρήσουμε, να προχωρήσουμε, να προχωρήσουμε. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε.
0: Οι διαχειριστικές αρχές είναι ρητά υποχρεωμένες να διενεργούν ελέγχους επαλήθευσης τόσο διοικητικούς όσο και επιτόπιους στα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Η υποχρέωση αυτή απορρέει απευθείας από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Εθνική Νομοθεσία που διέπει το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Οι επαλήθευσεις χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Την διοικητική επαλήθευση, όπου διενεργείται υποχρεωτικά για το 100% των ετοιμάτων χρηματοδότης πληρωμής που υποβάλλουν οι δικαιούχοι και περιλαμβάνει τον έλεγχο των εγγράφων, των τιμολογίων, των παραδοτέων και δεύτερον την επιτόπια επαλήθευση, όπου διενεργείται στο φυσικό χώρο υλοποίησης του έργου προκειμένου να επιβεβαιωθεί η πραγματική εκτέλεση του έργου και η συμμόρφωση με τους όρους χρηματοδότησης. Ως εκ τούτου, η διαχειριστική αρχή της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, σε συνέχεια του εγγράφου της που είχε αποστείλει τον 6ο του 2026, πραγματοποίησε επιτόπια επαλήθευση στις 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου του 2026 στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και αυτοψία στο φυσικό αντικείμενο του έργου. Λανθασμένα λοιπόν αναφέρεται ότι έγινε καταγγελία προς την ως άνω αρχή και πραγματοποίησε το έργο. Ήταν ήδη προγραμματισμένος ο έλεγχος. Στο πλαίσιο του ελέγχου από τα μέλη της ομάδας επιτόπιας επαλήθευσης ελέγχθησαν έγγραφα και στοιχεία του διοικητικού, οικονομικού και τεχνικού φακέλου. Στις 16/9 ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών σε 23 σημεία, όπου και απεστάλησαν εμπροθέσμως σύμφωνα με την τασόμενη από την αρχή χρονική προθεσμία. Δεν ζητήθηκαν περαιτέρω οικονομικά στοιχεία ή τη στοιχεία και έγραφα από τη Διεύθυνση Οικονομικών, καθώς οι φάκελοι ήταν πλήρεις. Να το ξαναπώ. Δεν ζητήθηκαν περαιτέρω οικονομικά στοιχεία ή τη στοιχεία και έγραφα από τη Διεύθυνση Οικονομικών, καθώς οι φάκελοι ήταν πλήρεις. Ο Δήμος είναι σε αναμονή της προσωρινής έκθεσης της Διαχειριστικής Αρχής σε περίπτωση ευρημάτων.
1: Για ποιο έργο
3: είναι? Κύριε, ξαναφήστε το να μην τελειώσει.
1: Όχι, όχι, να καταλαβαίνουμε για ποιο έργο μιλάμε.
3: Για το Λούχα Γύρι.
0: Για το Λούχα Γύρι. Ζητήσανε συμπληρωματικά στοιχεία για να βγάλουν τα ευρήματα.
1: Προχτές.
0: Βεβαίως. Ναι. Και απαντήθηκαν στο χρονικό διάστημα που είχαμε. Σε περίπτωση ευρημάτων, είτε αυτό είναι τυπικό, είτε ουσιαστικό, είτε είναι συστημικό, ο Δήμος θα καταθέσει αντιρρήσεις, παρατηρήσεις, όσο έχει το δικαίωμα. Κατά τη διάρκεια ενός εν εξελίξη ελέγχου, η επαλήθευση συγχρηματοδοτούμενου έργου δεν επιτρέπεται και δεν συνίσταται να δίνονται στοιχεία στη δημοσιότητα. Η διαδικασία διέπεται από αυστηρούς κανόνες εμπιστευτικότητας, προστασίας προσωπικών δεδομένων, GDPR, και υπηρεσιακού απορρίτου για τους εξής βασικούς λόγους. Προστασία της διαδικασίας, η δημοσιοποίηση στοιχείων...
4: Είναι μορφή για τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ που έφερε σε έκτακτη σε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο τα 22 σημεία του για την τηλεμετρία.
0: Θα σας δοθεί άπλετος χρόνος να πείτε ό,τι θέλετε. Η δημοσιότητα στοιχείων όπως η προσωρινή έκθεση επαλήθευσης, αλληλογραφία ή εσωτερικά έγγραφα ενδέχεται να θεωρηθεί ως προσπάθεια επηρεασμού του ελέγχου ή παρακόλλησης της διαδικασίας. Μη οριστικός χαρακτήρας. Μέχρι να εκδοθεί η οριστική έκθεση, τα ευρήματα είναι προσωρινά. Η δημοσιοποίηση μη επιβεβαιωμένων στοιχείων μπορεί να βλάψει τη φήμη του φορέα ή των εμπλοκόμενων προσώπων χωρίς λόγο. Συμπεράσματα. Το έργο λοιπόν βρίσκεται σε φάση διοικητικής επαλήθευσης, η οποία αποτελεί μια τυπική και προβλεπόμενη διαδικασία και θα υπάρξει ενημέρωση μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων και ευρημάτων που θα βρούνε, όπου θα σας ενημερώσουμε, όπως κάναμε ακριβώς και στη ΔΕΙΑΣ, προκειμένου να αποσταλούν τα οριστικά ευρήματα στη διαχειριστική αρχή. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plesas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: This region here is the heart of the beast. Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα έχουμε μαζί μας τον Δημοτικό Σύμβουλο με τη Δύναμη Ελπίδες, κύριο Πέτα Κωνσταντίνο, για να σχολιάσουμε τα όσα έγιναν εκτές στο Δημοτικό Συμβούλιο και συγκεκριμένα την εισήγηση, τοποθέτηση του Δημάρχου πάνω στο θέμα του αγωγού Γυριλού Χαγία Μαρίνα. Καλό μήνα, κύριε Πέτα.
1: Καλό μήνα, κύριε Ποταμίδη, καλό μήνα στις ακροάτριες, στους ακροατές μας και σε όλους τους ακινθινούς.
0: Εγώ πραγματικά μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε ο Δήμαρχος, να το πιάσουμε λίγο έτσι ανάποδα το θέμα, ότι, ότι η περιφέρεια είχε ήδη, η διαχειριστική αρχή είχε ήδη προγραμματίσει να έρθει να κάνει την, την αυτοψία γύρω στις 9 του Σεπτεμβρίου και λανθασμένα έγινε η καταγγελία από εσάς.
1: Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε, δεν θα σταθώ τώρα στα ημέρες που ο κύριος Δήμαρχος, έτσι κι αλλιώς είπε πολλά ο κύριος Δήμαρχος στα 30 λεπτά και γνωρίζει πάρα πολύ καλά την τέχνη του να λες πολλά χωρίς επί της ουσίας να πεις τίποτα και να μην δώσει καμία απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα που δεν τα κατέθεσε πλέον απλά η παράταξή μας, ο επικεφαλής μας και η δημοτική μας σύμβουλη. Το έχουν καταθέσει και οι σύμβουλοι του κ. Αρετάκη και οι σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπύρωσης, όπου ζητήσαμε όλοι απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα και θεωρώ ότι όποιος είδε το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο έβγαλε τα συμπεράσματά του, καθώς βέβαια απαντήσεις πλέον ζητάει και ο κάθε απλός συμπολίτης μας. Είδατε, για πρώτη φορά είδαμε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου αρκετούς συμπολίτες μας που δεν τους έχουμε ξαναδεί κιόλας, όπου ήρθαν και αυτοί ούτως ώστε να ακούσουν τις απαντήσεις του κύριου Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής, απαντήσεις που δυστυχώς δεν δόθηκαν από τον κύριο Δήμαρχο, όπως βέβαια δεν είδαμε ή δεν ακούσαμε και κάποιον άλλο συνάδελφο της πλειοψηφίας να παίρνει το λόγο, να τοποθετείται, ούτως ώστε να πει και αυτό στην άποψή του. Είναι σημαντικό και αυτό το έβριμα και το κρατάμε εμείς σαν παράταξη, ότι δηλαδή μονοτόνησε το ενδιαφέρον μόνο ο κύριος Δήμαρχος, όπου επί 30 λεπτά μιλούσε και κανένας άλλος συνάδελφος της πλειοψηφίας δεν έλαβε λόγο, όπως έχουμε δει σε αρκετές περιπτώσεις και σε δύσκολα θέματα, αρκετοί συνάδελφοι. Συγκεκριμένοι συνάδελφοι που μονοπολούν πολλές φορές το ακροατήριο όσον αφορά τα θέματα, δύσκολα θέματα που έχει φέρει η παράταξή μας. Αυτή τη φορά όμως είδαμε ότι κανένας συνάδελφος δεν εξέφρασε την άποψή του. Το κρατάμε και είναι ίσως σημειολογικό και μπορούμε να βγάλουμε και κάποια συμπεράσματα πάνω σε αυτό. Θεωρούμε λοιπόν ότι δεν δόθηκαν απαντήσεις. Ο κύριος Δήμαρχος έχει τη δικιά του ρητορική, έχει βέβαια εκείνη, έχει το δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του, έχει το αναφέρει το δικαίωμα να στηρίξει τα λεγόμενά του, από εκεί και πέρα εμείς σαν παράταξη έχουμε μια διαφορετική άποψη, μια άποψη η οποία θεωρούμε ότι έχει αποδειχτεί πλέον και ο καθένας, κάθε συμπολίτης μας έχει βγάλει τα συμπεράσματά του. Ο κύριος Δήμαρχος ήταν αυτός ο οποίος ζήτησε από την διαχειριστική να μην έρθει για έλεγχο τον Ιούνιο με δικό του έγγραφο. Και βέβαια η διαχειριστική δεν ήρθε για έλεγχο, έδωσε παράταση, ούτως ώστε να έρθει αργότερα. Αν ο συνδυασμός μας, κυρία Ποταμίτη, δεν είχε κάνει αυτή τη συνέντευξη τύπου και δεν είχε δώσει όλη αυτή την μεγάλη σημασία που έδωσε σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα που θεωρούμε, όχι μόνο για την ορεινή ζώνη, όχι μόνο για την ερήμωση που συντηρείται αυτή τη στιγμή στις ορεινές κοινότητες και στην ορεινή Ζάκυνθο, αλλά ένα σημαντικό θέμα για όλη τη Ζάκυνθο, όπου χρήζει απαντήσεων. Απαντήσεων που δυστυχώς δεν λάβαμε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα. Εσείς τώρα από ποιους δημοτικούς συμβούλους θα περιμένατε να είχαν τοποθετηθεί?
1: Δεν υπάρχει λόγος να τους ονοματίσουμε, κύριε Ποταμίτη. Έτσι κι αλλιώς όποιος παρακολουθεί Δημοτικό Συμβούλιο γνωρίζει ποιοι τοποθετούνται, γνωρίζει ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τραβάνε κατά κάποιο τρόπο όλο, έχουν τραβήξει το κάρο μέχρι στιγμής όσον αφορά τη Δημοτική Αρχή και έχουν βάλει πλάτη ούτως ώστε να μπορέσεις σε κάποιες δύσκολες καταστάσεις ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή να ανταπεξέλθει και είναι και δικαίωμά τους και καλώς έκαναν αφού το έκριναν και πολιτεύονται με αυτόν τον τρόπο. Βγάζουμε συμπεράσματά μας και όλοι μας κρινόμαστε από τα λεγόμενά μας αλλά και από αυτά τα οποία δεν λέμε. Εμείς δεν έχουμε καμία διάθεση να κάτσουμε να καταλογίσουμε σε κανένα δημοτικό σύμβουλο. Εμείς μιλάμε στην Δημοτική Αρχή ως οντότητα, αλλά και βέβαια μια Δημοτική Αρχή η οποία εκφράζεται και εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο. Ναι. Οπότε ό,τι υλοποιείται ή δεν υλοποιείται, αυτό αντανακλά και σε όλη τη Δημοτική Αρχή, αλλά και βέβαια και στους συναδέλφους της πλειοψηφίας. Mm. Διότι και αυτοί φαντάζομαι κάνουν τα προσυμβούλια τους και αυτοί θα έπρεπε να συναποφασίζουν για διάφορα θέματα, οπότε θεωρούμε και είναι κιόλας και άποψή μας ότι πλέον στο κάδρο μπαίνουν και όλοι οι συνάδελφοι για αυτά που λένε ή για αυτά που δεν λένε. Mm. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να ακούσουμε σε κάποιο συμβούλιο ή να τους δοθεί δυνατότητα και στους συναδέλφους της πλειοψηφίας να πούν την άποψή τους.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, κύριε Ποταμίτη, τα ερωτήματα είναι συγκεκριμένα.
0: Ναι, αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Σε τι δεν σας απάντησε ο κύριος Δήμαρχος?
1: Κοιτάξτε, κύριε Ποταμίτη, τα ερωτήματα, όπως είπαμε, που θέσαμε και εμείς και οι συνάδελφοι της πλειοψηφίας, δεν μας απάντησε ο κύριος Δήμαρχος. Το βασικό μας ερώτημα, τι πληρώθηκε, τι επιμετρήθηκε, πότε θα παραωθεί το έργο, αν θα τρέχει νερό στις βρύσες των συμπολιτών μας τα ορεινά και πότε, γιατί το έργο ξεκίνησε μετά από 1,5-2 χρόνια αφότου εμείς κάναμε όλες αυτές τις ενέργειες εδώ και ένα μήνα, για ποιο λόγο οι σωλήνες βρίσκονταν χύμα επί 20 μήνες στα ορεινά. Οι σωλήνες που, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος και είπε και πολύ γλαφυρά,
0: νομίζω κάτι τέτοιο άκουσα.
1: Είπε και πολύ γλαφυρά ο συνάδελφος κύριος Κωνσταντίνου της Λαϊκής Σπήρωσης, σε αυτό το βουνό τέλος πάντων πέρασαν οι 7 πληγές του Φαραώ. Και σε αυτές τις σωλήνες, οι οποίες ήταν κύμα στα ορεινά και μέσα στη μέση του δρόμου αρκετές φορές, πέρασαν πλημμύρες, καταιγίδες και αυτές οι ίδιες οι πλημμύρες, σύμφωνα και με τόσα έπειτα ο κύριος Κλάδης, ο οποίος είναι κάτοικος της περιοχής και περνάει κάθε μέρα, αλλά και βέβαια και συνάδελφοι τοπικοί σύμβουλοι και απλοί πολίτες, είδαν αυτές τις σωλήνες να τις ρίχνουν χύμα μέσα στα φρεάτρια απορροής των υδάτων, όπου ας ελπίσουμε και ας προσευχηθούμε φέτος να μην είναι δύσκολος χειμώνας, διότι αυτό το αμοχάλικο το οποίο μπήκε για να καλύψει τις σωλήνες, όλο αυτό θα φτάσει στα χωριά της Ρίζας, ένα πολύ σημαντικό θέμα που το ανέδειξε και ο κύριος Τουρνάκης, επικεφαλής παράταξής μας. Είναι θέματα τα οποία δυστυχώς δεν απαντήθηκαν. Mm-hmm. Μέσα στα 30 λεπτά της τοποθέτησης του κύριου Δημάρχου, όλα αυτά τα θέματα δεν απαντήθηκαν και ούτε θεωρούμε ότι γίναμε και πιο σοφοί. Mm-hmm. Βέβαια, από την όποια τοποθέτηση μπορεί να γίνεται, πάντα βγαίνουν τα συμπεράσματα και εμείς, σαν παράταξη, έχουμε βγάλει τα συμπεράσματά μας όπως και ο απλός πολίτης.
0: Mm-hmm.
1: Απλά περιμέναμε σε αυτό το συμβούλιο έστω να δοθούν κάποιες εξηγήσεις και να απαντηθούν κάποια ερωτήματα, ώστε να σταματήσει να ορείται και να υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα, για άλλη μια φορά να υπάρχουν αυτά τα σύννεφα πάνω από το Δημαρχείο για πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν τόσο έργα τα οποία δεν γίνονται, για το πώς γίνονται τα έργα, αλλά και το τελικό ερώτημα που είναι τέλος πάντων τα λεφτά και τι έχει ακριβώς πληρωθεί.
0: Μάλιστα. Κύριε Πέτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τοποθέτησή σας. Ξέρω ότι θα ακολουθεί και η παράταξή σας, από ό,τι έχω πληροφορίες. Mm-hmm. Θα ζητήσει και νέα συνεδρία στη Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα του Open Mall κάποια στιγμή.
1: Κοιτάξτε, λοιπόν, κύριε Ποταμίτη, είναι θέμα τα οποία θα τα δούμε στην πορεία και είναι άλλα θέματα τα οποία ήδη έχει ξεκινήσει έλεγχος και έχουν σημαντικά έργα,
0: ναι,
1: τα οποία θα τα φέρουμε στην επιφάνεια και στην επικαιρότητα. Αξίζει όμως, αν μου επιτρέπετε, δύο λεπτάκια.
0: Παρακαλώ.
1: Ο συνδυασμός, όπως είπατε χτες, προσπάθησε να φέρει και θέματα που αφορούν την καθημερινότητα. Διότι ναι, μεν ακούμε για μελέτες εκατομμυρίων τα οποία πηγαίνουν έρχονται, που επί της ουσίας τίποτα από αυτά δεν έχει υλοποιηθεί, παρότι έχει πληρωθεί μεγάλο μέρος όλων αυτών ή έχει εξοφληθεί κάποια έργα από αυτά. Δυστυχώς όμως η καθημερινότητα στην πόλη μας, ναι, αλλά και το χωριά μας συνεχίζει να είναι σε τραγική κατάσταση. Mm. Όπως είδατε, κάναμε συγκεκριμένα ερωτήματα που αφορά τις υπογειοποίησεις των κάδων,
0: ναι,
1: που αφορά αυτή την χωροθέτηση που έγινε με το μάτι, εγώ θα έλεγα, από τον κύριο Αντιδήμαρχο και τις υπηρεσίες του, όπως μας είπε ο ίδιος. Μια χωροθέτηση όπου πληρώθηκε περίπου 80.000 ευρώ σε εργολάβο. Πρώτη φορά το ακούσαμε αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Λάβαμε κάποιες απαντήσεις πάνω σε αυτό. Μια χωροθέτηση η οποία δυστυχώς θεωρούμε δεν υπάρχει μελέτη για το πού θα έπρεπε να είναι η κάδη, με βάση ποιας δυναμικής θα πρέπει να μπουν και σε ποιες περιοχές. Και τέλος πάντων η κατάσταση συνεχίζει να είναι σε τραγικό σημείο, όπως ήταν και τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι.
1: Προσπαθούμε λοιπόν να αναδεικνύουμε αυτά τα θέματα και της καθημερινότητας και να πιέζουμε προς επίλυση όλων αυτών, διότι Ναι, μεν θέλουμε τα μεγάλα έργα, αλλά όμως οφείλουμε και δικαιούμαστε εμείς σαν πολίτη των χωριών αλλά και της πόλης να έχουμε μια όμορφη καθημερινότητα με πεζοδρόμια, με πράσινο, να μην υπάρχουν λακκούβες στον δρόμο, να έχουμε θέσεις στάθμευσης, σημαντικά θέματα τα οποία για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα εμείς σαν παράταξη και όλοι οι συνάδελφοι θα αναδεικνύουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε διαμέσου του Δήματος και του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Συγγνώμη κύριε Πέτα, να μείνουμε λίγο στη χωροθέτηση των κάδων. Άκουσα και εγώ έτσι λίγο. Ο κύριος αντιδήμαρχος σας είπε ότι έχει ανατεθεί σε εργολάβο για να γίνει και πληρώθηκαν, θα κοστίσει τέλος πάντων αυτή η μελέτη 80.000 ευρώ, όμως δεν έχουμε δει, σε ελάχιστα σημεία έχουμε δει να έχουν τοποθετηθεί 2-2 κάδοι. Οι επόμενοι δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά σημεία στην πόλη που είναι σωριδών είναι οι κάδοι.
1: Ήδη το γραφείο της παράταξης μας έχει ξεκινήσει έρευνα για να δούμε στο διάβια αυτές τις πληρωμές που είπε ο κ. Δήμαρχος. Λένε ότι είπε ότι έγινε από ιδιώτη εργολάβο. Εμείς βέβαια βλέπαμε υπαλλήλους του Δήμου να τσακίζουν και να γκρεμίζουν τα πεζοδρόμια και τις απορρές των υδάτων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, σε διάφορες περιοχές όπου δυστυχώς διαλύσανε και τσιμεντώσανε μεγάλο μέρος των ελάχιστων πεζοδρομίων που υπάρχουν και βάλανε αυτά τα σίδερα, αυτά τα κακόγουστα σίδερα μέσα στη μέση του δρόμου που μπορεί να δημιουργήσει και θέματα στην ανθρώπινη ζωή. Είναι σημαντικά θέματα τα οποία τα αναδείξαμε, όπου δυστυχώς δεν λάβαμε και τις απαντήσεις που θα θέλαμε για ποιο λόγο δεν προχώρησε η υπογειοποίηση των κάδων, αν σκοπεύουν να κάνουν υπογειοποίηση των κάδων, σημαντικά θέματα, όπου όπως σας είπα και στην αρχή της συζήτησής μας, η μία απάντηση θεμάτων τα οποία θέτουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι εμέσως μία απάντηση ανυπαρξίας ή μη βούλησης για ουσιαστικό διάλογο αλλά και για να δώσουν ουσιαστική λύση στα βασικά θέματα της καθημερινότητας και των προβλημάτων που βιώνουμε όλοι μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με αυτό το θέμα που τα ακούσαμε πραγματικά πρώτη φορά, ότι έχει αναλάβει εργολάβος για την χωροθέτηση των κάδων, εμείς πιστεύουμε ότι γίνεται από την Διεύθυνση Καθαριότητας όλα αυτά.
1: Θα τα διερευνήσουμε όλα αυτά.
0: Ναι, θα ασχοληθούμε για να δούμε πραγματικά. Γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί. Σε έχουμε δει σε 2-3 σημεία ότι όντως έχει μπει ένας πράσινος και ένας μπλε κάδος. Αλλά εάν έχει αναλάβει εργολάβος, θα πρέπει να έχει κάνει και μια μελέτη που θα τοποθετηθούν. Υπάρχουν και πολλές αντιδράσεις από τους συμπολίτες μας. Είναι ένα θέμα που θα ασχοληθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πέτα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι.
1: Επίσης.
0: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Πέτα, το Δημοτικό Σύμβουλο με τη Δύναμη Ελπίδας. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε μαζί μας μετά τη μία τον κύριο Διονύση Μουζάκη. Ήταν πολύ έτσι, υπήρχε αρκετές στιγμές έντασης εκτές το βράδυ με τον κύριο Μουζάκη και θα έχουμε και τον Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Διονύσιο Κλάδη με τη Λαϊκή Συσπήρωση μέχρι τις όλα αυτά θα τα, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των μία. Για να δούμε τώρα μία είδηση που ήρθε πριν από λίγο. Έχουμε διακοπή ηλεκτροδότησης σε δύο γεωτρήσεις που τροφοδοτούν το κεντρικό αγωγό ίδρυυσης. Αν μας ακούει ο κύριος Τουρκάκης, παρακαλούμε να μας στείλει μήνυμα αν έχει αποκατασταθεί η βλάβη. Λόγω βλάβης του ΔΔΕ σε υποσταθμό του στο κερί, διεκόπη η ηλεκτροδότηση σε δύο γεωτρήσεις που τροφοδοτούν το κεντρικό αγωγό ίδρυυσης. Η ΔΕΙΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση τονίζοντας ότι παρακολουθεί το ζήτημα και περιμένει την αποκατάσταση της βλάβης. Θα επικοινωνήσουμε με τον κύριο Τουρκάκη να δούμε αν έχει λυθεί το θέμα εκεί. Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Πέτα. Πάρα πολλά είναι έτσι τα ερωτήματα. Τώρα μάθαμε χτες ότι είχε τεθεί σε εργολάβο η χωροθέτηση των κάδων. Η μελέτη κόστησε 80.000 ευρώ, αλλά δεν έχουμε δει να έχει ολοκληρωθεί η χωροθέτηση. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία στην πόλη, να τα αναφέρω. Είναι μεταξύ του 3ου Δημοτικού και της Παιδικής Χαράς, είναι πίσω από το θέατρο, το Δημοτικό Θέατρο που εκεί είναι περίπου τους 15 κάδους. Είναι κοντά στις 24 ώρες, είναι πάρα πολύ κάδοι και εκεί. Είναι κοντά στο κτηνιατρίο, το περιφερειακό κτηδιατρίο της περιφέρειας, είναι και εκεί τοποθετημένοι αρκετοί κάδοι και έχουμε δει και κάποιους πολίτες να τους περιφέρουν, δεν τους αρέσει ο μπλε κάδος που είναι σε συγκεκριμένο σημείο, τον πηγαίνει αλλού. Είναι ακόμη πολλά σημεία της πόλης μας που δεν έχει γίνει χωροθέτηση. Υπάρχουν και αντιδράσεις, απειλές, νομίζω ότι κάποιοι έχουν προβεί και σε μηνύσεις προς τον κύριο Γιακουμέλο, γιατί έβαλε τους κάδους μπροστά στις οικίες. Τέλος πάντων, δεν έχουμε δει όμως την χωροθέτηση, δεν ξέρω αν έχει πληρωθεί ή όχι η μελέτη για αυτό το θέμα. Βέβαια, είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον κύριο Γιακουμέλο, είπε ότι θα ολοκληρωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα και το θέμα με τους κάδους στην πόλη θα λυθεί. Και ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι ενώ μέσα στο Open Mall υπήρχε το έργο της υπογειοποίησης σε κάποια σημεία της πόλης και στην παραλιακή, να ξέρετε, κάποιων κάδων, αυτό το έργο δεν φαίνεται έχει απενταχθεί. Δεν θα γίνει. Γιατί δεν θα γίνει, αφού τα χρήματα που είχαν βγει για το Open Mall περιείχαν μέσα και αυτό το συγκεκριμένο το έργο. Μέχρι τώρα όμως δεν έχουμε δει ούτε σε ποια σημεία. Εγώ γνωρίζω προσωπικά τα σημεία που θα πήγαιναν αυτοί οι κάδοι. Δεν έχουμε δει να γίνεται κάποια εργασία και το έργο του Open Mall θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί περίπου σε ένα μήνα, μέχρι τέλος Οκτωβρίου του 2026. Θα πρέπει το έργο να έχει ολοκληρωθεί. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούμε να ακούσουμε λίγη μουσικούλα. Πάμε σε διαφημίσεις, μείνετε εδώ. Θα είμαστε μαζί με τον κύριο Διονύσιο Μουζάκη.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη. Μας απάντησε άμεσα. Λοιπόν, η ενημέρωση είναι ότι ο εργολάβος της ΔΕΗ θα πάει μετά τις 3 το μεσημέρι. Οπότε λίγο υπομονή, οικονομία στο νερό και θα αποκατασταθεί η βλάβη εκεί στην περιοχή. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τουρκάκη. Θα τον έχουμε μαζί την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, διαφημίσεις.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκης. Με πρωταγωνιστή, τον Ντόμ Κρουζ, σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
6: Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
10: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, πάντα με την πολύ καλή μουσική μας. Καλό μήνα να πούμε στον κύριο Διονύσιο Μουζάκη. Τον έχουμε μαζί μας για να σχολιάσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Μουζάκη, καλό μεσημέρι από το Πρίσμα και καλό μήνα.
1: Καλό μεσημέρι Μαριέτα, ναι. Καλό μήνα σε όλους.
0: Σας είδαμε χτες σε μια πολύ έτσι έντονη φάση, να πούμε, στιγμή. Λοιπόν, πώς σχολιάζετε και εσείς την τοποθέτηση του Δημάρχου που έκανε πάνω σε αυτό το θέμα του αγωγού?
1: Κοιτάξτε να δείτε, και εμείς περιμέναμε αγωνίως να έρθει αυτή η συνεδρίαση. Μάλιστα, όπως ξέρετε, είχαμε καταθέσει και υπογραφές για να κάνουμε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για το συγκεκριμένο θέμα, έτσι ώστε να δοθούν οι απαντήσεις και η τοποθέτηση και τα στοιχεία που υπήρχαν από τη Δημοτική Αρχή. Περιμέναμε και εμείς να ακούσουμε και πραγματικά αυτό που ακούσαμε δεν πιστεύανε τα αυτιά μας.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: 45 λεπτά να μιλάει ο Δήμαρχος και να μην απαντάει δύο ερωτήσεις που του έχουμε κάνει από τον καιρό που δημοσιοποιήσαμε τα στοιχεία που είχαμε. Εμείς ποτέ δεν κάναμε καταγγελία. Εμείς βρήκαμε κάποια στοιχεία, γιατί εκεί μας υπόδειξε ο Δήμαρχος ότι μπορούμε να τα βρούμε. Ναι. Γιατί τώρα λέει, γιατί δεν μας ρωτάγατε, γιατί δεν ερχόσαστε στις υπηρεσίες. Όποτε και όποια ερώτηση κάναμε, είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, μάλιστα εδώ τώρα έχουμε καταθέσει, θα τα πούμε στη συνέχεια, έγγραφο στις υπηρεσίες του Δήμου για κάποια στοιχεία, θα σας πω στη συνέχεια, 10 μέρες και ακόμα δεν μας έχουν απαντήσει. Λοιπόν, ναι. Και ακούγαμε το Δήμαρχο να, γιατί έναν άνθρωπο που ήταν δίστροπος τον κληρονόμησε, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορούσε να συνεργαστεί με κανέναν. Μιλάμε για τον κύριο Αλαβέρα, ο οποίος ήταν ο εργολάβος που είχε αναλάβει το έργο, του δώσε 1.000.000 ευρώ, 805.000 είναι 80, 890.000-910.000 ευρώ, χωρίς να έχει κάνει απολύτως τίποτα. Έχει ξόφλησε ένα έργο και το έργο είχε κατά προσέγγιση και κατά γενική ομολογία γύρω στο 30-40% το πολύ είχε ολοκληρωθεί. Γιατί έδωσε αυτά τα χρήματα? Αυτή την απάντηση δεν μας είπε την ιστορία της ζωής του. Το 1992, εάν ακούσετε όλη του την τοποθέτηση, πρέπει να το ανέφερε γύρω στις 6-7 φορές. Και αναλωνόταν συνέχεια, εδώ εμπέρδεψε και τα έργα. Μας είπε ότι για το συγκεκριμένο έργο έχει έρθει από τη διαχειριστική αρχή 23 σημεία, 23 παρατηρήσεις και έχουν απαντηθεί.
0: Αυτό είναι για για την τηλεμετρία.
1: Προφανώς, ναι. Αυτό είναι για την τηλεμετρία και δεν ήταν για το συγκεκριμένο έργο. Προφανώς ο κύριος Δήμαρχος μάλλον αλλού ήθελε να απαντήσει, γιατί όπως ξέρετε έχει γίνει και επερώτηση στη Βουλή για την τηλεμετρία. Προφανώς κάπου εκεί ήθελε να πάει αυτά που έλεγε και τα έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο να τα πει. Ειλικρινά και εμείς δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε, αφού δεν μπορούσαμε εμείς να καταλάβουμε τι έλεγε, φανταστείτε και ο απλός κόσμος που έκατσε να ακούσει και αυτός τις απαντήσεις που έχει να δώσει η Δημοτική Αρχή στα ευρήματα που έχουμε κάνει, τι κατάλαβε.
0: Ο κύριος Δημαρχός είπε ότι προς το τέλος, έτσι, ότι αυτή η καταγγελία που κάνατε εσείς έγινε λανθασμένα προς τη διαχειριστική, γιατί είχε προγραμματιστεί ο έλεγχος στις 9, 10 και 11 Σεπτεμβρίου. Οπότε η διαχειριστική δεν ήρθε μετά τις δικές σας καταγγελίες, αλλά ήδη ήταν προγραμματισμένο να έρθει.
1: Ναι, προγραμματισμένο ήταν να έρθει 16 Ιουνίου. Η διαχειριστική αρχή. Ναι. Και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, είτε έγγραφη, άλλωστε είναι πράγματα τα οποία τα έχει πει και έχει συμφωνήσει και τα έχει πει ο κύριος Περιφερειάρχης στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ναι. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Δημάρχου με τη διαχειριστική αρχή, τους είπε να καθυστερήσουν 2 μήνες. Οι 2 μήνες ήτανε για μέσα Αυγούστου μετά τον Ιούνιο. από 16 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Όταν όμως κάναμε εμείς τα ευρήματα, κάναμε τη συνέντευξη τύπου για να καταθέσουμε τα ευρήματα που έχουμε, εκτός το ότι από την επόμενη ώρα άρχισαν να δουλεύουν τα συνεργεία και οι Ρωμαδών που λένε, από την επόμενη ώρα και από την Κυριακή και Κυριακή ανέβηκαν πάνω που δεν είχαν κανένα φραγμό να δουλεύουν, αφού τους παίρναμε φωτογραφίες, τους παίρναμε βίντεο για να καταλάβετε τη φρίξη που είχαν και πόσο έπρεπε να τελειώσουν για να δικαιολογήσουν σε ποσοστό τις εργασίες που έχουν γίνει. Δεν τους ενδιέφερε ποιος τους φωτογραφούσε, ποιος ήταν εκεί, ποιος τράβαγε βίντεο. Αυτοί θέλανε να τελειώσουν όσο το δυνατόν περισσότερη εργασία για να δικαιολογηθούν στη διαχειριστική, που και η διαχειριστική τα αντανακλαστικά της δεν ήταν αυτά που θα έπρεπε μετά τις αποκαλύψεις που κάναμε και τα ευρήματα που είχαμε.
0: Μάλιστα.
1: Θα έπρεπε την επόμενη μέρα να είναι εδώ. Αυτοί ήρθαν μετά από 20 μέρες, ήρθαν εδώ τη Δευτέρα, πήγανε την Πέμπτη και θέλω να πω ότι ο κύριος Δήμαρχος δεν τα λέει καλά και δεν τα έχει υπολογίσει καλά. Τους είπε για 2 μήνες. Στους 2 μήνες δεν ήρθανε, προφανώς υπήρχε και άλλη σιωπηρή επικοινωνία. Ακριβώς. Και ήρθανε και προγραμματίσανε να έρθουνε μετά τις αποκαλύψεις που κάναμε εμείς.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να μου λέει ο κύριος Δήμαρχος, γιατί αν ήταν με τους 2 μήνες που το είπε ο ίδιος ο κύριος Περιφερειάρχης να του δώσω παράταση, αρχόταν 16 Αυγούστου. Οι 2 μήνες τότε είναι. Αν το παίζουμε άντε 2 και κάτι, 2 και μισό, 2 και τέτοια, αυτά τα μπακαλίστικα που είπαμε ότι έχει κάνει το Δήμο, τότε ναι, άντε δεν είναι 2 είναι 3, γιατί τότε ήρθανε. Γύρω στις 16 ήρθανε μετά από 3 μήνες.
0: Ναι. Μας είπατε λίγο πιο πριν ότι έχετε καταθέσει και άλλα ερωτήματα.
1: Έχουμε καταθέσει.
0: Για ποιο θέμα?
1: Έχουμε καταθέσει να μας κάνουν γνωστό τι ακολουθεί το ένταλμα των 805.000, ποιοι έχουν υπογράψει, τι επιμετρήσεις έχουν γίνει για να πληρωθεί αυτό το υπέρογκο ποσό. Τι έχει πληρωθεί σε αυτό το ποσό. Το έχουμε κάνει κοντά στις 10 μέρες.
0: Εννοείται.
1: Ακριβώς, τις επιμετρήσεις που έχουν γίνει, ναι. Όλα αυτά. Και προς το παρόν δεν μας το έχουν κάνει και όπως είπε και ο αρχηγός της παράταξής μας, ο κύριος Τσουρνάκης, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, του είπε του κυρίου Δήμαρχου ότι δεν θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο να έρθουμε να τα πάρουμε τα στοιχεία με εισαγγελική παρέμβαση.
0: Μάλιστα.
1: Να μας τα δώσουν μόνοι τους χωρίς να πάμε με κάποιον άλλο τρόπο. Αυτή είναι, για το λέω ότι ο κύριος Δήμαρχος

0: της πληρωμής του εντάλματος, mm-hmm. πώς δικαιολογήθηκε, ποιοι έχουν υπογράψει, γιατί όπως ξέρετε καλά υπάρχει και μια επιτροπή παρακολούθησης του έργου.
1: Ναι.
0: Το ξεχνάμε πολύ, δεν το συζητάμε. Που αυτή η επιτροπή παρακολούθησης ήταν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ. Και από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ στην επιτροπή αυτή ήταν όλο στοιχείος τώρα, γιατί τότε που είχε επιλεχθεί ήταν απλώς μέλος της, του Διοικητικού Συμβουλίου, τρεις δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας.
1: Ναι.
0: Εμείς θέλουμε να δούμε όλα αυτά τα στοιχεία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτοί οι άνθρωποι τι παρακολουθούσανε, τι, τι έγκριση δώσανε για να πληρωθούν αυτά τα χρήματα.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Και υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο που το ανέδειξε ο κύριος Αρετάκης.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι και του είδους.
1: Για τους βράχους λέγεται.
0: Ακριβώς. Προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα χρήματα. Ότι συναντήσανε δυσκολίες βράχους. Εδώ ο κύριος δήμαρχος μας είπε και βροχές, μας είπε και, και τέτοια. Βέβαια, βέβαια, από το 25 το Γενάρη που πληρώθηκε το ένταλμα, που ήταν μέχρι τον Ιούνιο του 24 υπήρχε παράταση, η Δημοτική Αρχή του δίωσε σιωπηρός άλλους 4 μήνες, άρα από τον Ιούνιο πάμε 6 και 4, 10 μέχρι τον Οκτώβριο του 24, πληρώθηκε το ένταλμα Ιανουάριο του 25 και Φεβρουάριο τα υπόλοιπα 80 χιλιάρικα. Από τότε όμως, γιατί μας έλεγε ότι περάσανε 2 καλοκαίρια. Πέρασε το καλοκαίρι του 25 και ήταν και το καλοκαίρι του 26. Γιατί δεν εργαζόταν, αφού υπήρχαν πλημμύρες και βροντές, όπως έλεγε, και δύσκολες καιρικές συνθήκες. Σε όλα αυτά, μίλαγε 45 λεπτά ο κύριος Δήμαρχος, τον ακούγαμε βλαβικά, δεν θέλαμε να τον σταματήσουμε. Γιατί θα έλεγε ότι το κάνουμε επί τούτου. Πραγματικά τον αφήσαμε να δούμε τι παραμύθι θα μας πει, τι ιστορία θα μας πει. Εγώ έβλεπα τον κόσμο που ήταν κάτω και πραγματικά απορούσε. Είχαμε μπερδευτεί με τις επιμετρήσεις, με τους νόμους. Μετά μας είπε πραγματικά μια πολύ όμορφη ιστορία. Βγαίνε, μας είπε όμως, γιατί πλήρωσε το ΕΟΧ στις 900.000 ένταλμα και οι σωλήνες ήταν στους δρόμους. Αυτό δεν μας το απάντησε ποτέ.
1: Ναι.
0: Ποιοι είχαν υπογράψει για να απαρθούν αυτά τα χρήματα. Δεν μας το απάντησε ποτέ. Εμείς αυτά έχουμε βρει, αυτά έχουμε καταθέσει.
1: Μάλιστα.
0: Και περιμέναμε απαντήσεις. Οι απαντήσεις αυτές δεν δόθηκαν. Μπορεί να μίλαγε μία μέρα ο δήμαρχος, θα μας έλεγε άλλα αντάλλον, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
1: Μα, οπότε δεν έχετε καλυφθεί από την
0: τι να καλυφθούμε, δεν ξέρω αν καλύφθηκε και ο κόσμος που είχε. Δεν μας είπε. Και κάποια στιγμή αγανακτήσαμε και δεν μας έλεγε αυτός ο δίστροπος, ο παράξενος. Αυτό είναι που κληρονόμησε. Έτσι μας είπε, τον εκληρονόμησα, λέει. Και όμως αυτό τον άνθρωπο το Γενάρη του 25 πήγε και του έδωσε 900.000. Μπροστά. Μόνο σε μία υπηρεσία δίνουν τα χρήματα μπροστά. Εκτός από τους κερματοδέκτες, μόνο σε μία υπηρεσία πληρώνεις μπροστά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και του έδωσε 900.000 μπροστά για εργασίες που δεν έχουν γίνει. Και μετά τις αποκαλύψεις πέσανε όλοι. Συνεργεία ολόκληρα, στρατιές ολόκληρες, ΔΕΙΑΣ, 30-40 άτομα να εργάζονται χωρίς κανένα, καμία κάλυψη, χωρίς καμία ντροπή, για να περισσώσουν ό,τι περισσώνεται. Γιατί όπως ξέρετε και η διαχειριστική αρχή που ήρθε εδώ είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν κάνουμε ποιοτικό έλεγχο, κάνουμε ποσοτικό έλεγχο. Το αν έχουν, ας πούμε, τα χαντάκια βάλει μέσα τίποτα, έχουν βάλει μία σωλήνα μπροστά στο ένα χαντάκι 100-150 μέτρα και μία σωλήνα στο τέλος, αυτοί λένε ότι κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει 150 μέτρα σωλήνα, που δεν υπάρχει σωλήνα μέσα και το ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Μπαζώνανε τσουτράφους χωρίς τις σωλήνες μέσα. Και τι έφτιαξε το θράσος να μας πει ο κύριος Δήμαρχος. Δηλαδή, ή μας έχει περάσει όχι μόνο εμάς, προηγείται και όλο τον κόσμο. Ότι

0: οι σωλήνες που ήταν στο δρόμο περισσεύανε. Ακούς τι μας είπε. Πού να το πω, δηλαδή, άκουγα πράγματα και έλεγα, εδώ ζω στη Ζάκη, το ζω αλλού. Μας είπε ότι οι σωλήνες που βλέπαμε τόσο καιρό, όχι μόνο εμείς, όλοι οι Ζακηθινοί τόσα χρόνια στους δρόμους, ότι περισσεύανε. Και τότε εκείνοι που δουλεύανε, τι κάνανε. Τώρα 20 μέρες που δουλεύουνε, ένα μέρα, τι βάνουνε.
1: Τώρα πόσο περισσεύανε τέτοιες σωλήνες. Πάνω γίνονται εργασίες.
0: Πόσα γίνονται.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μουζάκη, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Είναι ένα θέμα που θα μας απασχολεί για πάρα πολύ. Περιμένουμε και το πόρισμα, βέβαια. Περιμένουμε
0: πέρα από τα πόρισματα. Πέρα από τα πόρισματα που περιμένουμε, γιατί όλοι τα πόρισματα περιμένουμε. Αλλά μην ξεχνάτε και ότι η διαχειριστική έδωσε εντολή, βέβαια και αυτή, όπως και εμείς στη Δημοτική Επιτροπή, όταν ήρθε ο ΑΠΕ, ή όταν ήρθε να πληρωθεί, εμείς ποτέ δεν σας κολλήσαμε. Τη λειτουργία και την πρόοδο ενός έργου. Γι' αυτό και σαν Δημοτική Επιτροπή, εγώ και ο κύριος Πέτας, το ψηφίσαμε. Όμως, εμείς οι ίδιοι που το είχαμε ψηφίσει, το βγάλαμε στη σέντρα. Αναιρέσαμε τις υπογραφές μας. Γιατί? Γιατί βρήκαμε αυτά που βρήκαμε. Ποτέ δεν θα πηγαίναμε να καλύψουμε εμείς τις δικές μας υπογραφές. Αυτό περιμένω και από τη Δημοτική Αρχή και από τους Δημοτικούς Συμβούλους, που μπορεί να έχουν βάλει οποιοδήποτε μία υπογραφή, να έχουν το θάρρος της γνώμης και παρησία να πούνε, κύριοι, κάναμε λάθος, συγγνώμη. Που εμείς κάναμε την εισήγηση της υπηρεσίας, πάντα ψηφίζουμε. Αν είναι δυνατόν, γι' αυτό και υπάρχουν οι επιτροπές παρακολούθησης από συναδέλφους, που είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, όπως στην παρούσα φάση ήταν ο κύριος Φαραώς, ο κύριος Κόκλας, και σαν μέλος τότε του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, που τώρα είναι Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Γκλαβά, να μας πούνε τι παρακολούθηση έκαναν και τι έγκριναν ότι είχε γίνει για να πληρωθεί αυτό το έργο.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Και η αλήθεια είναι ότι δεν άκουσα και κανέναν Δημοτικό Σύμβουλο.
1: Τοποθετήθηκε μόνο ο Δήμαρχος για αυτό το θέμα.
0: Ναι, είτε από τους υπεύθυνους των τεχνικών υπηρεσιών, δεν άκουσα κάτι να υποθεί, να.
1: Εμείς θα καλέσουμε, αν θέλω να τοποθετηθεί και
0: να ξέρετε ότι το θέμα δεν είναι μόνο εδώ. Αυτό σας δίνω μόνο.
1: Τι εννοείτε δηλαδή, το θέμα του αγωγού?
0: Δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο. Για τον αγωγό μιλάμε, για τον αγωγό. Ναι.
1: Δηλαδή ελέγχεται και από πιο υψηλά.
0: Θα έχουμε εξελίξεις. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα άλλο. Θα έχουμε εξελίξεις.
1: Όταν λέτε θα έχουμε εξελίξει, θα έχουμε άμεσα εξελίξει ή...
0: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω. Κοιτάξτε, άμα γίνουν και όλα μπαμ τώρα στην αρχή, εδώ στη Ζάκη θα έχουμε ένα πολύ κακό ελάττωμα. Και το έχω ξαναπεί πάμπολες φορές και θα το πω. Ξεχνάμε πολύ εύκολα.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Ξεχνάμε πολύ εύκολα. Λοιπόν, το αφήνουμε να υπάρχει η σασίρια. Να γίνονται αποκαλύψεις. Έτσι, να έχουμε ένα...
1: Απλά λέτε ότι για το θέμα το συγκεκριμένο θα έχουμε και άλλες εξελίξεις. Δηλαδή θα είναι
0: σοβαρές
1: μόνο το πόρισμα. Δεν θα είναι μόνο
0: σοβαρές. Εμείς να ξέρετε, δεν ικανοποιόμαστε και δεν περιμένουμε μόνο το πόρισμα.
1: Ναι. Είπε και ο κύριος...
0: Το πόρισμα θα βγάλουν το πόρισμα όπως και οι ίδιοι μας έχουν προετοιμάσει.
1: Ναι.
0: Δεν κάνουν τεχνικό και ποιοτικό έλεγχο. Δεν θα κοιτάξουν εάν εκεί που έπρεπε να κάνουν τομή στο δρόμο, ακούστε τι έκανα σε πολλά σημεία.
1: Ναι.
0: Αυτή η μελέτη, γιατί προφανώς από ό,τι έχω καταλάβει, όπως το είπε και ο κύριος Σαρατάκης και προετοίμασε το έδαφος, πρέπει να έχουν κάνει συμπληρωματική προφανώς μελέτη αρων-άρων, να πούν ότι υπήρχαν δυσκολίες με τους βράχους που τους διέψευσε και τους είπε ψεύτες ο κύριος Κλάδης, δεν τους είπα εγώ.
1: Θα τον έχουμε τον κύριο
0: ότι
1: Κλάδη.
0: Δεν υπάρχουν βράχοι, ότι υπάρχει ένα αμοχάλικο, ότι όλοι οι δρόμοι είναι εκεί, γιατί όπως ξέρετε ο κύριος Κλάδης δεν μπορεί να τον γελάσει κανείς και είτε και μηχανικός, γιατί ο κύριος Κλάδης έχει εργαστήριο πέτρας, ξέρετε, πάνω στο...
1: Ναι, το γνωρίζω.
0: Ακριβώς, λοιπόν, ξέρει τα εδάφη και ξέρει και τους χώρους και τους δρόμους. Όπως σε πολλά σημεία έπρεπε να γίνει τομή στο δρόμο, για να περάσει σωλήνα σε ένα βάθος αλφα, και επειδή δεν πρόλαβαν και τα βγάλαμε, έβαλαν τις σωληνώσεις άρων-άρων στους οχετούς στα φρεάτια, από εκεί που περνάνε τα νερά της βροχή. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει το χειμώνα. Έχουν κλείσει τα φρεάτια της βροχή με τις σωλήνες, με μπετά.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Είσαστε σαφείς. Τώρα περιμένουμε πραγματικά με περιέργεια να δω τι σημαίνει αυτό που είπατε, ότι θα υπάρχουν εξελίξεις. Όχι βέβαια το πόρισμα, που ούτως ή άλλως κάποια στιγμή θα έρθει και θα το δούμε, αλλά και
0: όλοι καρφιόνται και περιμένουμε το πόρισμα. Mm. Για πράγματα που τα ξέρουμε και τα έχουμε δει,
1: ναι,
0: δεν φτάνει μόνο το πόρισμα. Mm-hmm. Υπάρχει και πώς το λένε, και το... Το ηθικό υπάρχει και, ναι, αυτό που βλέπουν και τα μάτια σου. Δεν μπορεί το πόρισμα να σου πει ότι έχεις πληρώσει ένα έργο, έμενα ένα υπόλοιπο 80-90 χιλιάδες, και να σου πει το πόρισμα, ναι, καλώς δόθηκα τα λεφτά γιατί είχε ολοκληρωθεί και με μένανε μόνο τεχνικές εργασίες. Δεν μπορεί να το δεχτεί ο άλλος που θα τα ακούσει. Λέμε τώρα.
1: Ναι. Λοιπόν, κύριε Μουζάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα για το πόρισμα,
0: ναι,
1: μία παρένθεση. Άκουσα τον κύριο Δήμαρχο που είπε ότι όταν έρθει το πόρισμα θα το εξετάσουν και θα κάνουν τις αντιρρήσεις τους. Οπότε θα συνεχιστεί όλο αυτό, αυτή η σύριαλ συσσαγωγικά.
0: Υπάρχει μία, κοιτάξτε, υπάρχει, ναι, μία συγκεκριμένη γραφειοκρατική διαδικασία, όπως και έγινε και με την, ναι, τηλεμετρία,
1: ναι,
0: που ήρθαν οι παρατηρήσεις. Ήρθε το πόρισμα, υπήρχαν 22 παρατηρήσεις, γιατί ο κύριος Δήμαρχος έμπλεξε τα πράγματα. Ναι. Μας έλεγε για τις παρατηρήσεις που έχουν έρθει για την τηλεμετρία στη μελέτη και στο έργο, ναι, για τον αγωγό δηλαδή. Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: προφανώς αλλού, ναι, ήθελε να δώσει απάντηση σε ερωτήσεις που έχουν γίνει στο κοινοβούλιο και προφανώς τα έφερε εδώ και τα μπέρδεψε λίγο, όχι λίγο πολύ τα μπέρδεψε τέλος πάντων, αλλά εν πάση περιπτώσει όπως και εκεί η υπηρεσία επήρε τις ερωτήσεις μία-μία, τις έχει απαντήσει και από εκεί και πέρα βλέπει, είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία που υπάρχει και θα βγει το τελικό συμπέρασμα από την διαχειριστική αρχή.
1: Ναι.
0: Αν τις ικανοποιούν ή όχι οι απαντήσεις που έχουν δώσει.
1: Λοιπόν, να είστε
0: καλά. Το ότι δόθηκε μία απάντηση,
1: ναι,
0: δεν,
1: ναι,
0: είναι και... Mm-hmm. Δεν είναι και το...
1: Ζητούμενο,
0: και το τελικό, λέτε, δεν είναι και το ζητούμενο αυτό.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό
0: καλά.
1: Μήνα, δεν σας είπα, δεν ξέρω αν σας είπα.
0: Καλό
1: καλά.
0: Μήνα. Καλό μήνα, το πάμε.
1: Και θα τα πούμε πάλι. Γεια σας.
0: Σας ευχαριστώ, γεια. Πρίσμα 90 και 2.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

ακούσαμε τον κύριο Διονύσιο Μουζάκη. Μετά τις διαφημίσεις των 1:30 θα είναι μαζί μας ο κύριο Διονύσιος Κλάδης, δημοτικός σύμβουλος με τη λαϊκή συσπήρωση. Μία άσκημη είδηση τώρα, χτες λοιπόν. Μία είδηση από το λιμενικό σώμα που αφορά το θάνατο 60χρονου αλλοδαπού επιβάτη κατά τη διάρκεια περιηγητικού πλού στην Ζάκυνθο. Για να δούμε λίγο το ρεπορτάζ. Χτες λοιπόν το μεσημέρι η λιμενική αρχή ενημερώθηκε από τον κυβερνήτη του σκάφους, το οποίο εκτελούσε περιηγητικό πλού από το λιμάνι της Ζακύνθου προς τη θαλάσσια περιοχή του Μαραθωνησίου για διαθεσία ενός 60χρονου αλλοδαπού επιβάτη υπήκοου Βρετανίας και Ιταλίας. Λοιπόν, σύμφωνα με την ενημέρωση προς τις λιμενικές αρχές, στον 60χρονο παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες, χωρίς ωστόσο δυστυχώς θετικό αποτέλεσμα, ενώ στη συνέχεια το επιβατικό τουριστικό σκάφος κατέπλεψε στο λιμάνι του Αγίου Σώστη και από εκεί ο επιβάτης διακομίστηκε με ιδιωτικό ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο νοσοκομείο, ενώ για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Λιμεναρχείο Ζακύνθου. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και αμέσως θα είμαστε ξανά μαζί σας με τον κύριο Διονύση Κλάδη.

0: 92.
1: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.

0: Είμαστε μαζί ξανά, κυρίες και κύριοι. Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας και έχουμε μαζί μας τον Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Διονύσιο Κλάδη με τη Λαϊκή Συσπήρωση να μιλήσουμε για το θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλό μεσημέρι, κύριε Κλάδη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Πετανίδη, εσάς και στους ακροατές. Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τα ερωτήματα που βάλατε και την τοποθέτηση που κάνατε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εσείς, να πω τη δική μου προσωπική άποψη, είναι ότι διαφέρετε λίγο από τους υπόλοιπους Δημοτικούς Συμβούλους, γιατί ζείτε εκεί στην περιοχή, δραστηριοποιείστε εκεί στην περιοχή και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πώς εξελίσσεται το έργο του αγωγού. Και φυσικά τα είπατε αυτά στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ναι.
0: Ναι. Εσείς τώρα σας ικανοποίησε η τοποθέτηση του Δημάρχου για το έργο?
1: Κύριε Πεταμίδη, καταργεί αυτό που είπατε εκεί, ευχαριστώ ότι δεν το δούμε και τέτοια, αλλά εγώ από το είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, από τα γεννήθηκα και δεν είμαι και μικρός, το πρόβλημα με το νερό αντιμετωπίζαμε. Δεν υπήρχε πρώτα, συντηριόταν ο κόσμος εδώ με τις στέρνες, γιατί στον κάμπο είχαν πηγάδια, δεν είχαν στέρνες. Και πάση περιπτώσει να φτιαχτεί το νερό, πάντα φτιαχνόταν, άμα φτιαχνόταν δεν δούλευε. Αυτό έχω περάσει όλη μου τη ζωή με αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Και τώρα λοιπόν με αυτό το έργο που πήγε να γίνει, που φαινόταν ότι μπορεί πραγματικά να δώσει, να εξυπηρετηθεί όλη η ορεινή Ζάκηδο μέχρι Βολήμα, θα λυνόταν ένα σοβαρό πρόβλημα, εφόσον λειτουργούσε βέβαια. Δεν είναι μόνο να φτιαχτεί ένα έργο, πρέπει και να λειτουργήσει. Και τα σημάδια δεν είναι καλά στο ό,τι αφορά τη λειτουργία. Τώρα με αυτό το ερώτημα που λέτε, αν ικανοποιηθήκαμε από τις απαντήσεις. Καταρχήν να σας πω κάτι, δεν περίμενα καλύτερες έτσι απαντήσεις, γιατί υπολόγιζα, λέω, καλά, το ότι δεν θέλανε να κάνουν Δημοτικό Συμβούλιο που το ζητούσαμε όλες τις παρατάξεις, που έπρεπε από μόνοι τους να κάνουν τη στιγμή που είχε δημιουργηθεί αυτός ο τόρος, και ενώ το βάλαμε και οι δύο συνδυασμοί με έγγραφο και εμείς το ζητάγαμε σαν Λαϊκή Συσπήρωση και δεν κάμανε το Δημοτικό Συμβούλιο, παρεκάμανε κατά ανάγκη εχθές, δεν μπορούσαν να τα αποφύγουν, δείχνει ότι υπάρχει θέμα με αυτό το έργο, ότι αυτό το έργο κατά τη γνώμη μας από παντού μπάζει, γι' αυτό δεν μπορούν να δώσουν. Τι απαντήσεις να δώσουν? Αυτό το έργο από παντού έχει προβλήματα. Από την εγκατάλειψη που είχε συναντήσει, αλλά από το πρώτο στάδιο, για να είμαι και ειλικρινής, που είχε γίνει η σωστή, μπορούμε να πούμε, εργασία που ήταν με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, από τη στιγμή που ανάλαβαν αυτή η Δημοτική Αρχή, έδειξε σαν να θέλουν να μην φτιαχτεί. Αυτή η συμπεριφορά ήταν. Δύο χρόνια λοιπόν τώρα, τα έχουμε πει και άλλες φορές, επί της ουσίας, όχι μόνο δεν μας απαντούσανε, και κοροϊδεύανε κιόλας, δηλαδή, γιατί ενώ εμείς βάζαμε θέμα να μας δώσουν απαντήσεις τι γίνεται, απάντηση λέει δεν μπορούμε να σας δώσουμε, θα σας δώσουμε γράφος, τα θυμόσαστε.
0: Ναι.
1: Και την άλλη μέρα αυτοί πηγαίνανε και σκάγανε επιταγές 300.000, 500.000, 800 και πληρώνανε το έργο. Όταν εγώ έβαζα θέμα για το έργο, έλεγανε δεν ξέρουμε, απεντάχθηκε, θα ενταχθεί, έτσι αλλιώς, δεν απαντούσαν τίποτα. Αλλά την άλλη μέρα πηγαίνανε μετά και πληρώνανε τη δόση μέχρι που το ξοφλήσανε. Στο μόνο που ήταν συνεπής είναι να πληρώσουν συνεπείς, με την έννοια συνεπείς δεν είναι, γιατί αυτό πιστεύω ότι και σωστό δεν μπορεί να είναι, και νόμιμο κατά τη γνώμη μου δεν είναι, αλλά αυτό είναι δουλειά κάποιων άλλων, αν θέλουν ας το ψάξουν. Δεν μπορεί να είναι νόμιμο να έχει πληρωθεί ένα έργο και που δεν είχε γίνει είτε το 30%.
0: Mm-hmm.
1: Οι απαντήσεις λοιπόν, κυρία Πεταμίτη, δεν είχαν καμία σχέση με αυτό που ζητάγαμε και που ζητάει και ο Ζακηθινός κόσμος, όσοι έχουν ασχοληθεί αυτό το μήνα. Εμείς ζητάμε το έργο αυτό να ολοκληρωθεί, να φτιαχτεί δηλαδή, να ολοκληρωθεί, και από εκεί και πέρα να μπει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πότε θα λειτουργήσει. Αυτό ζητάμε επί της ουσίας, να γίνει το έργο. Όμως αυτά που έδειξε οι τελευταίες 20 μέρες, εγώ
0: αυτό
1: το λέω,
0: είναι
1: το
0: που είπατε. Ναι.
1: Δεν πρόκειται να γίνει. Το λέω και τους είπα, και μακάρι να με διαψεύσουν, να τους ζητήσουν συγγνώμη. Δεν πρόκειται. Ο τρόπος που λειτουργεί, ειδικά το τελευταίο διάστημα και τα δύο χρόνια, δείχνει ότι για κάποιο λόγο δεν θέλουν να τελειώσει το έργο. Αλλά το ανησυχητικό είναι ότι αυτοί μπορεί να μην θέλουν κάποιοι. Αλλά το θέμα είναι ότι έχει δοθεί 1,5 εκατομμύριο. Υπάρχει από τα λεφτά του φορολογούμενου, από τα λεφτά τα δικά μας, από τα λεφτά που δεν περισσεύουν,
0: ναι,
1: και που τελικά ένα έργο που θα εξυπηρετούσε όλη την ορεινή Ζάκηθο Δεν πρόκειται να γίνει, δεν πρόκειται να λειτουργήσει.
0: Κύριε Κλάδη, εσείς περνάτε κάθε μέρα από εκεί, έτσι δεν είναι? Ναι. Περνάτε τώρα από εκεί, από το σημείο, ή πολλές φορές?
1: Ναι, περνάω, ναι.
0: Ναι, τώρα αυτές τις μέρες γίνονται, οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: σκεπάζεται.
0: Η αγωγή, ναι, που ήταν απ' έξω, έτσι,
1: ναι.
0: Έχουν σκεπαστεί, έχουν... Ναι.
1: Πέφτει μπετό σε, ναι, κάποια έχει πέσει μπετό σημείο, αλλά που εκεί δεν είναι τέλος, δηλαδή δεν μπορεί να ελέγξει κανείς, γιατί δεν πιστεύω. Τη στιγμή που δεν πήγαν να ελέγξουν τι γινόταν αυτές τις μέρες, δεν πιστεύω ότι πρόκειται να πάει να σκάψει κανείς τον πετό να ελέγξει τι έχει γίνει από κάτω.
0: Ναι.
1: Είναι σίγουρα. Mm-hmm. Όχι, εγώ σίγουρος είμαι, αλλά έχουν ευθύνη κάποιοι ότι πρέπει να πάνε.
0: Ναι. Εσείς τι είδατε, γιατί είπατε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι όπως είχατε δει τους σωλήνες, δεν ήταν σωστά ο ένας με τον άλλον. Είδατε λίγο έτσι τσαπατσουλιές.
1: Κυρία Αποταμέτη, απλά είναι τα πράγματα. Και το παλιό που είχε γίνει σωστά, γιατί ήταν γύρω στο ένα μέτρο βάθος με την προηγούμενη δημοτική αρχή, αυτό τρία χρόνια, πόσα είναι, τρεις χειμώνες έχει περάσει, έχουν,
0: ναι,
1: βγει όλο το υπόστρωμα, είχε βγει. Εκεί που δεν φαινόταν οι σωλήνες, ας πούμε, τον πρώτο χρόνο, μετά φαινόταν, έφευγε ο άμμος αυτός που είναι,
0: ναι,
1: το υπόστρωμα από κάτω για να μην τρυπάνε. Αυτό λοιπόν και αυτό έχει πρόβλημα. Αυτό λοιπόν είχε πάει γύρω στο ένα μέτρο. Αυτά που γίναν όμως τις τελευταίες μέρες. Εγώ το είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, το λέω και ανοιχτά για να μήπως εκτεθούμε και πρώτος και εγώ, αν θέλουν, αν λέω ψέματα. Πιστεύω ότι σε κάποια σημεία δεν υπάρχουν οι σωλήνες μέσα. Το καταλάβατε πόσο σοβαρό είναι το θέμα. Αλλά και εκεί που υπάρχουν ήταν πεταχτές. Δηλαδή εγώ πέρναγα το βράδυ και δεν υπήρχαν οι σωλήνες εκεί κοντά. Και την άλλη μέρα το πρωί στις 8 η ώρα ήταν σκεπασμένο με άμμο. Γι' αυτό λέω το βάνω αυτό,
0: ναι,
1: το ακραίο. Το να μην υπάρχουν, να πέστε ότι υπάρχουν στους 20 πόντους. Αυτό το χειμώνα θα πέσει βέβαια τον πετό και θα το καλύψει για κάποιους, για 2-3 χειμώνες πιθανό.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό δεν πρόκειται, δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το έργο.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι θέμα τώρα πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο δεν υδρώνει, που λέμε κανένα ταυτή, κανείς δεν αισθάνεται ότι έχει ευθύνη, κανένας δεν ελέγχεται. Πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα τώρα?
0: Μάλιστα. Και δεν έχουν ολοκληρωθεί και τα αντιλιοστάσια.
1: Ναι, μωρέ, εννοείται. Μα τίποτα, κυρία Αποταμή, δεν έχει ολοκληρωθεί τίποτα επί της ουσίας. Τίποτα, σας λέω.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ήταν τίποτα. Αυτό που έγινε τώρα τις 20 μέρες ήταν απλώς ένα μπάζωμα ήταν. Είναι ίσως τσιμώδας μετά το πατέμπι. Ένα μπάζωμα έγινε για να καλυφθούν τα χαντάκια και οι σωλήνες που ήταν μέσα στους δρόμους πεταμένες. Αυτό έγινε. Δεν έγινε τίποτα άλλο. Όλα αυτά που ακούσαμε χθες με τον κύριο Δήμαρχο και που δυστυχώς δεν μίλησε κανείς άλλος από την πλειοψηφία, και εδώ είναι ένα θέμα σοβαρό, έπρεπε να πάρουν θέση όλοι οι δημοτικοί συμβούλοι, γιατί Ζακυθινοί είμαστε, από τα χωριά περνάμε, από την περιοχή, ο καθένας έχει σχέσεις ή συγγένειες, άσχετα και αν δεν είναι από την ορεινή περιοχή, που υπάρχουν και τόσοι από την ορεινή περιοχή, εν πάση περιπτώσει, αλλά πρέπει να έχουμε αυτή την ευαισθησία. Εγώ είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ένας, και αυτά τα χρόνια που το έβαζα, έλεγα αυτό, ένας δεν είχε την ευαισθησία να πει ένας δημοτικός σύμβουλος ή ο δήμαρχος, να πάω να δω τι γίνεται εκεί πέρα. Γίνεται κάτι, τι γίνεται, είχαν τις σωλήνες τρία χρόνια μέσα στη μέση του δρόμου και δεν πήγαιναν να την αλλάξουν.
0: Ναι.
1: Τι να πω,
0: μάλιστα,
1: είναι μια απαγοήτευση, αλλά πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι αν δεν το παλέψει, αν δεν το διεκδικήσει, δεν πρόκειται να γίνει κάτι.
0: Λοιπόν, κύριε Κλάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε δρόμο ακόμη, από ό,τι φαίνεται, με αυτό
1: έργο. Πάρα πολύ δρόμο.
0: Τέλος, ελπίζουμε να ολοκληρωθεί κάποια στιγμή και να πάει το πολυπόθητο νερό στα ορεινά, αλλά νομίζω ότι έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας. Να είστε καλά.
1: Ναι, υπάρχει αυτή η αδιαφορία, αυτό θέλω να πω για τέλος. Δηλαδή, βεβαίως θα το παλέψουμε και θα κάποια στιγμή θα επιβάλλουμε, που λέει ο κόσμος, να γίνει. Αλλά το θέμα ότι είπα τη στιγμή που υπάρχει από περιφερειάρχη, από δήμα, από τον δήμαρχο, από όλες τις υπηρεσίες, από το βουλευτή, θα λέει, από την κυβέρνηση, από όπου θέλετε. Εγώ γι' αυτό είπα χθες και στον κύριο Ξένο, που ζήτησε από την άρθρη Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαία Εισαγγελία.
0: Ναι.
1: Αυτή ουσιαστικά, αυτή η πολιτική ακολουθείται. Αυτοί τα καλύπτουν με τις ενέργειές τους. Γιατί ένα έργο, αν ελέγχανε και πέφτανε ανάλογες ευθύνες, δεν θα γινόταν αυτά τα πράγματα που γίνονται. Εμείς θα το παρακολουθούμε, θα το παλέψουμε. Κύριος πλέον στόχος μας είναι το πώς θα συμβάλλουμε στο να γίνει το έργο, να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει από εδώ και μπρος. Και εννοείται θα προσπαθούμε να ξεσκεπάζουμε ό,τι ατασταλίες, ό,τι γίνεται, δηλαδή ότι δεν γίνεται σωστό. Με σκοπό πάντα πάνω απ' όλα να γίνει το έργο κάποια στιγμή.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας έλεγχος αθόρυβος κρυφός. Αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

0: μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.
1: Ακούσαμε λοιπόν, ασχοληθήκαμε σήμερα με το θέμα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Το κλείσαμε για σήμερα και πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας. Για να δούμε λοιπόν μία ανακοίνωση από το Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακίνθου με δελτίο τύπου. Ευχαριστεί το Σύλλογο Πνοή Αγάπης. Εκφράζει με αφορμή την άμεση ανταπόκριση και τη στήριξη που προσφέρθηκε σε ζακυνθινό καρκινοπαθή. Σε ανακοίνωσή το Σύλλογος Καρκινοπαθών κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη φιλοξενία, την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη που επέδειξε η Πνοή Αγάπης, ανταποκρινόμενη άμεσα στο σχετικό αίτημα για μία ακόμη αγαπημένη συμπατριώτησα που δίνει τη δική της μάχη με τον καρκίνο. Ο Σύλλογος επισημαίνει ότι είναι δύσκολο να αποτυπωθεί με λόγια το μέγεθος της στήριξης και της αγάπης που προσφέρεται, υπογραμμίζοντας παράλληλα το πολύπλευρο, σημαντικό και ουσιαστικό έργο της Πνοής Αγάπης, καθώς και το έμπρακτο ενδιαφέρον της για ανθρώπους από τη Ζάκυνθο που έχουν ανάγκη. Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται με το μήνυμα που ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Ζακίνθου επαναλαμβάνει για τους ανθρώπους που βρίσκονται αντιμέτωποι με το καρκίνο. Καθένας μοναδικός, μα κανένας μόνος του στη Ζάκυνθο. Ένα πραγματικά έτσι πολύ συγκινητικό μήνυμα. Για να δούμε τώρα κάποιες έτσι εκδηλώσεις που θα απασχολήσουν το επόμενο Σαββατοκύριακο εδώ στην Ζάκυνθο. Το νησί μας φιλοξενεί, ακούσατε χτες και την συνέντευξη που είχαμε εδώ με τους καλεσμένους μας, από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου το 2ο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακής Αφήγησης, μία διοργάνωση που φέρνει το νησί, στο νησί την εκπαίδευση, την έρευνα, τον πολιτισμό και τη σύγχρονη δημιουργία. Κεντρικό θέμα του φετινού φεστιβάλ είναι η ανθεκτικότητα της κοινότητας και καλεσμένος είναι ο καθηγητής, ο μόνιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριος Μιχάλης Μεϊμάρης. Εχθές λοιπόν ήταν στο στούντιο μαζί μας εδώ ο κύριος Μεϊμάρης, ο κύριος καθηγητής, μαζί με τον διευθυντή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Διονύσιο Πόθο. Μας μίλησαν δηλαδή για τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ. Τέσσερις θα γίνει εδώ στο νησί μας από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου, από την Παρασκευή δηλαδή 2 έως την Κυριακή. Πάμε τώρα για τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα στην βιβλιοθήκη, στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη. Εκδήλωση ομιλία με τον Γιάννη Ξανθούλη, δημοσιογράφο συγγραφέα, ιστορίες, πρόσωπα, ζωές και η τέχνη της αφήγησης, ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας και της δημοσιογραφίας μέσα από τις εμπειρίες και τα έργα του Γιάννη Ξανθούλη. Λοιπόν, από την Παρασκευή μέχρι και τη Δευτέρα, πάρα πολλές έτσι εκδηλώσεις, ομιλίες για τους ακροατές και τις ακροάτες που μας ακούνε και στο Δημοτικό Θέατρο, στο Κλειστό Δημοτικό Θέατρο και στην Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύρθου, και έχουμε φυσικά και τις εκδηλώσεις για την Ναυμαχία του Λεπάντο. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο μουσική και σε λίγο θα είμαστε μαζί για να σας αποχαιρετήσουμε.

Κυρίες και κύριοι, με το υπέροχο τραγούδι του Μητσιά θα σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα. Αύριο 8 η ώρα Γιώργος Αναγνωστόπουλος εδώ σταθερός με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος, σύνδεση με Real FM μετά και 12 η ώρα εμείς, 12 με 2. Να είστε καλά, καλό απόγευμα, καλό βράδυ και να προσέχετε. Γεια σας!

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλ Milky Cake 4 τεμαχίων 2.05. Με βγάλ Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1.88. Μίλκο γάλα με κακάο 1.02. Μπανάνες εισαγωγής 1.29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: This region here is the heart of the beast. Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι? Ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger. Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέμης. Με πρωταγωνιστή τον Ντόμ Κρουζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
6: Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ορίστε δες.
1: Κυρίες και κύριοι, μια αγαπημένη μου φίλη. Θέλω να την καλέσω στη σκηνή. Είναι η Ελένη. Ελένη Σαλιγοπούλου.

0: Prisma 92.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92. This region here is the heart of the beast. Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: άλλη μια.
1: Ένας κόπος.
0: Κι όμως, αν θα έρθεις. Στάλα, στάλα.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος
5: Νέκης. Digger,
4: με πρωταγωνιστή τον Ντομ Κρουζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
7: Σε λιώνω με μια κουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Την καρδιά

0: 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

άσε με να κάτσω πλάι σου κι ό,τι θέλει συλλογή σου δεν θα σου μιλήσω, δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου για να ακούω τη φωνή σου, σε παρακαλώ.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι? Ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger. Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ με πρωταγωνιστή
4: τον Τόμ Κρούζ σε μια πιο δραστική
5: μεταμόρφωση.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε, Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
9: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
9: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

και μου είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο? Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη νύχτα παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία, στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή. Κλειδωμένα είναι τα ρανάκια, ζαχαρένιο το κλειδί.

συναντήσω κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου...

0: Prisma 92.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

τα εξαρχεία. Φοβάμαι, αγόρασα αμάξι ακριβό. Θυμάσαι τότε που με φώναζαν ανάρχα.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92. This region here is the heart of the beast. Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι? Ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger. Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger.
5: Με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις.
6: Ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις την πως είσαι.
7: Άσε μαζένουμπα.
8: Πως είσαι έτσι ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα.